analogacademy.gr. Εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση, ραδιοφωνικές εκπομπές, DJs και μουσικά άρθρα. Μπαίνεις, διαβάζεις και ακούς. Your number one internet radio station.

is your number one internet radio station.

0: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
1: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσωπικό. Προσώπους.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
5: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
5: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
6: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
7: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
10: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
11: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
12: Κτέλα Χαΐας.
13: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
12: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
14: Στον ελληνικό κόσμο, το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
15: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, εκτίμησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έδωσε διορία μιας εβδομάδας στην Τεχεράνη προκειμένου να αποδεχθεί μια συμφωνία και επανέλαβε ότι στη διαφορετική περίπτωση παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Το Brent διαμορφώνεται αυτήν την ώρα στα $102 το βαρέλι. Συνεδρία στις 11 η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότερα στο real.gr. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21 ετών αγοριού στην Αμουδάρα Ηρακλείου.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεως στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά στην άνοδο του Καρέα στην Νεούπολη και ανατμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων και Αρδιτού.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Στο τελευταίο ημίωρο τη εκπομπή. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Η LFM 90. Τι έχω πάθει σήμερα το ραδιόφωνο. Θέλω να του αλλάξω συχνότητα, είναι σίγουρο. Η LFM 97 και 8. Λοιπόν, Σπύρος Παπαδάκη, Στεφανία Κασίμη. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Σπύρο Λίτσα, καθηγητή στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Και μας εξηγούσε το πώς ωφελείται η Κίνα από τον πόλεμο στον κόλπο και ποιος είναι ο ρόλος της. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, λέγαμε λοιπόν ότι το Ιράν ουσιαστικά βρίσκεται πίσω, μάλλον η Κίνα βρίσκεται πίσω από το Ιράν. Η Κίνα υπάρχει μέσα σε αυτήν τη σύγκρουση, σε κάθε βήμα εξέλιξης ή μη εξέλιξης αυτής της κρίσης. Προσπορίζεται σημαντικά ωφέλη δίχως να λαμβάνει τη φθορά και την πολιτική φθορά. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είχα γράψει πριν από λίγο καιρό ότι είναι ίσως η πρώτη φορά όπου βλέπουμε την ήπια ισχύ της Κίνας να αναδεικνύεται έτσι μέσα σε μία πρωτόλια διάσταση, αν θέλετε, και εμφανίζει αυτό ως ένας παράγοντας που μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη λύση, δίχως να είναι αυτός ο παράγοντας ο οποίος ρίχνει λάδι στη φωτιά. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το μελετήσουμε, γιατί πλέον σε αυτή την νέα εποχή της διπολικής αντιπαράθεσης οτιδήποτε γίνεται σε διεθνές επίπεδο αφορά πλέον αυτόν τον ανταγωνισμό των δύο πόλων και βέβαια και των δύο μεγάλων δυνάμεων, Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.
2: Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι σαν να λέμε, κύριε Λίτσα, ότι παλεύουν δύο δυνάμεις, κερδίζει μία τρίτη ένα πράγμα, έτσι. Δηλαδή παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, κερδίζει η ΑΕΚ.
1: Κερδίζει ο Άρης, να πούμε.
2: Το πήγατε πιο χαμηλά το πράγμα. Γιατί?
1: Για να είμαι και εγώ χαρούμενος τώρα.
0: Για αυτό το λόγο, καταλαβαίνετε.
2: Αργιανός είστε, κύριε Λίτσα.
0: Ερώτηση, άλλη μία, αν με επιτρέπεις, Σπύρο. Διάβαζα χθες ότι παρουσιάζοντας κυβέρνηση Τραμπ την εθνική αντιτρομοκρατική στρατηγική, όπου περιγράφει τις βασικές απειλές για την αμερικανική ασφάλεια, τα βάζει λίγο με την Ευρώπη, ασκεί δηλαδή, έχει μια πολύ επικριτική αναφορά στην Ευρώπη και τις μεταναστευτικές πολιτικές που εφαρμόζουν οι ευρωπαϊκές χώρες, και ουσιαστικά κάνει λόγο για κολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών, και προσπαθώ να καταλάβω γιατί έχει εκφράσει την απογοήτευσή του με την Ευρώπη ο Τραμπ τον προηγούμενο χρονικό διάστημα. Γιατί όλο αυτό με την Ευρώπη?
1: Κοιτάξτε, ο Τραμπ δεν είναι οπαδός του πολυμερισμού. Επίσης, η ιδεολογία του είναι αυτό το οποίο έχω ονομάσει και σε διεθνή μου γραπτά ως ultra-jacksonianism, δηλαδή ουσιαστικά είναι ένας υπέρμετρα-jacksonianός πολιτικός, ο οποίος βλέπει τα ζητήματα να εξελίσσονται με κέντρο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή το America First δεν είναι ένα τυχαίο σύνθημα, το πιστεύει βαθιά ο Τραμπ. Βέβαια εδώ έχουμε ένα σημαντικό θέμα, γιατί μέσα σε αυτή την κρίση και γενικότερα μέσα στην εξέλιξη των πραγμάτων, σε καμία των περιπτώσεων δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να τραυματιστεί η Διατλαντική Ένωση με όλα τα ζητήματα τα οποία έχει αναπτύξει, γιατί ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο ορίμανσης, αλλά βλέπουμε αυτή τη στιγμή πραγματικά ότι οι σχέσεις των δύο πλευρών του Ατλαντικού δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. Βέβαια εδώ θα πρέπει, για να μην είμαστε και υπερβολικοί στις αναλύσεις μας, να αντιληφθούμε το εξής, ότι το μεγαλείο της δημοκρατίας σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις δεν παραμένουν αιώνια στα πολιτικά συστήματα. Μία κυβέρνηση έρχεται, ολοκληρώνει τον κύκλο της και έρχεται μία νέα. Γι' αυτό ακριβώς και δεν είμαι απαισιόδοξος ως προς τις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αντίθετο μάλιστα. Γι' αυτό ακριβώς αυτή την περίοδο που αναδεικνύονται αυτές οι προβληματικές μεταξύ Ουάσιγκτον και Βρυξελών, ίσως εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βρούμε την ευκαιρία και να ισχυροποιήσουμε έτσι περαιτέρω την Ευρώπη, ούτως ώστε να μπορούμε να πούμε στην αμερικανική πλευρά ότι είμαστε ο αξιόπιστος σύμμαχος, όχι μόνο στα ζητήματα της άμυνας, αλλά στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η οικονομία, οι νέες τεχνολογίες και πάει λέγοντας. Η Ευρώπη έχει ζητήματα, δυστυχώς τα έχουμε ξεχάσει αυτά τα θέματα, αλλά θα τα βρούμε μπροστά μας. Σας δίνω απλώς ένα θέμα το οποίο θα συζητούμε σε λίγους μήνες με πολύ μεγάλη ένταση, πρώτα Θεός, οι γαλλικές εκλογές οι οποίες καλπάζουν. Μετά από λίγο καιρό οι γερμανικές εκλογές, ήδη η Γερμανία μας δείχνει που θα πάει το πράγμα και πάει λέγοντας. Αλλά ξέρετε, από την άλλη, η γυραιά Ήπειρος πάντοτε έδινε τη δυνατότητα της πολιτικής ρευστότητας, είτε στην θετική είτε στην αρνητική της διάσταση.
0: Ναι, αλλά ναι, ολοκληρώσα. Απλώς όπως λέει και ο Σπύρος κάθε φορά για την Ευρώπη, είναι
2: ψάχνει την ευκαιρία. Ψάχνει ακόμα την ευκαιρία. Πότε να μιλήσει, πότε να κάνει κάτι.
0: Ναι.
2: Οπότε προς το παρόν σιωπά και δεν κάνει τίποτα.
1: Υπάρχει, κοιτάξτε, η Ευρώπη είναι, αν θέλετε, η μήτρα της πολυφωνίας και της δημοκρατίας. Είναι αδύνατο να αναπτύξει μία μόνο φωνή, και αν αναπτύξει μόνο μία φωνή, νομίζω ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι τόσο εύβοιχο. Επιθυμούμε το πολυεπίπεδο και το πολυμερικό της Ευρώπης, και νομίζω ότι η Ευρώπη μέσα από αυτήν την πολυφωνία έχει να προσφέρει στον τρόπο που εξελίσσονται οι διεθνείς υποθέσεις στον 21ο αιώνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι διοργανώνουν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ή το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, να το πω, για μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για την κρίση στην Μέση Ανατολή. Πότε είναι, κύριε Λίτσα?
1: Το διοργανώνει το Μεταπτυχιακό των Διεθνών Σπουδών,
0: ναι,
1: που έχω την τιμή να είμαι διευθυντής, και ένας από τους πιο σημαντικούς θεσμούς της πόλης, η Φιλόπτωχος Ανδρών Θεσσαλονίκης. Απλώς για να σας πω πολύ σύντομα ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός έχει την ιστορική του ρίζα κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά βέβαια ήταν πάντοτε ελληνικός και έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ελληνικής υπόθεσης στην Θεσσαλονίκη. Είναι Δευτέρα 7 το απόγευμα, και θα έχω την χαρά να έχω μαζί μου και δύο εξαίρετους συναδέλφους από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον Κωνσταντίνο Ερβανιτόπουλο, και από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου τον Σωτήρη Ρούσο. Αναμένεται ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο στη Θεσσαλονίκη, γιατί στη Θεσσαλονίκη αυτές οι εκδηλώσεις πάντοτε αγκαλιάζονται από την κοινωνία της πόλης.
0: Ωραία.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λίτσα.
0: Καλημέρα, κύριε Λίτσα. Καλά. Γεια σας.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Δήμο μου, το εννοούσα σε επίπεδο τίτλων. Γιατί χαμηλά ο Άρης, δεν κατάλαβα. Οι άλλες ομάδες τι είναι δηλαδή?
0: Παιδάκι μου, τι περιμένεις από Ολυμπιακό? Τι περιμένεις από Ολυμπιακό τώρα? Τι περιμένεις, πες.
2: Δεν εννοούσα. Πρώτα απ' όλα, όλη η Ελλάδα τη δεκαετία, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές του 90, όλοι ήμασταν Άρης. Ειδικά στο μπάσκετ.
0: Τι περιμένεις?
2: Απλά εννοούσα σε επίπεδο, σε ποσότητα τίτλων. Αμέσως εσύ. Αμέσως. Είπαμε.
0: Μην μιλήσω.
2: Καλημέρα στο Γιάννη τον Παπαγιάννη, ο οποίος θέλει μήνυμα.
0: Καλημέρα. Ο Γιάννης τι ομάδα είναι?
2: Ο Γιάννης τι ομάδα είναι?
0: Ναι.
2: Ρε Γιάννη, ειλικρινά, να σου πω κάτι. Χρειάζεται να απαντήσω? Όχι, όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, όχι, ασφαλώς και ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
2: Όλος ο κόσμος το ξέρει. Στο Πανελλήνιο, άμα ρωτήσει. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω τι ομάδα είναι. Στείλτε μου μήνυμα, στείλτε μας μηνύματα τι ομάδα είναι ο Παπαγιάννης.
0: Ολυμπιακός θα είναι, έτσι όπως το λέω.
2: Λοιπόν, δεν έχω να πω. Συμφωνείς, Γιάννη μου? Λοιπόν, είναι δυνατόν τέτοια ερώτηση? Τι ομάδα είναι ο Γιάννης ο Παπαγιάννης? Είναι σαν να ρωτάς τι ομάδα είναι ο Δημήτρης ο Μάρκος.
0: Ξέρω, Δημήτρη, γιατί έχει social και τα ανεβάζει συνέχεια.
2: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι τώρα τι ομάδα είναι.
2: Ναι, λοιπόν. Θρύλος ασφαλώς. Ένα θρύλος θα μπορούσε μόνο θρύλος να είναι. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή δουλίτσα.
0: Το πέτυχα. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω το εξής.
2: Να ξεκινήσω εγώ, θέλεις.
0: Βεβαίως.
2: Και να συνεχίσεις εσύ.
0: Βεβαίως.
2: Και να ξαναξεκινήσω εγώ.
0: Βεβαίως.
2: Πάμε. Το κλίμα αλλάζει, Στεφανία. Η διαχείριση έκτακτων καταστάσεων που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές γίνεται όλο και πιο απαιτητική. Στη Θεσσαλία το έχουμε ζήσει και γνωρίζουμε καλά πόσο σημαντικό είναι να είσαι προετοιμασμένος. Η Εθνική Ασφαλιστική είναι δίπλα μας και τώρα στηρίζει σημαντικά την επιχειρησιακή ικανότητα της περιφέρειας Θεσσαλίας, δορίζοντας 12 οχήματα που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ετοιμότητα του κρατικού, του κρατικού μηχανισμού, είδες προϋπολογισμού πήγα να πω, να ανταποκριθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά. Το κλίμα αλλάζει, είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι. Μπροστά στις φυσικές καταστροφές, αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.
0: Μέσα σε όλη την τρέλα της ημέρας υπάρχουν κάτι όμορφες ειδήσεις που αξίζει να σταθείς για λίγο. Και μία από αυτές έρχεται από την Αβίν, η οποία στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και εκπληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, ώστε να
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει 2610434692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηγίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
4: Α, το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
7: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
8: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
8: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
7: Η κορυφαία επιλογή.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
11: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
12: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
11: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
12: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
11: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
12: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
11: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
12: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
15: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
15: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Αντένα. Νίσαν στα πολυκαταστήματα Άττικα. Έως και 20% σε αμέτρητα.

0: Χωρίς να χρονοτριβούμε, διότι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Ο οποίος, ο κύριος Παπαϊωάννου, γενικότερα έχουμε πάρα πολλές απορίες με τη Στεφανία και γι' αυτό το λόγο θελήσαμε να συνομιλήσουμε μαζί του. Παρ' όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, βρίσκεστε στη Φλωρεντία. Και... Καλημέρα.
1: Πρώτον, είναι πολύ ωραία η Φλωρεντία.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία η Φλωρεντία.
2: Ναι, βρίσκομαι στη Φλωρεντία. Είναι μια συνάντηση σήμερα. Εκπροσωπώ την Υπουργό Παιδείας, την Σοφία Τζαχαράκη, σε μια συνάντηση των Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του εορτασμού των 50 ετών από την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου. Είναι κάτι, είναι ένα, το European University Institute, όπως λέγεται, το οποίο ασχολείται με την έρευνα και την διακυβερνησιμότητα και πολλοί αρχηγοί κρατών σήμερα και όλη η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται εδώ και σήμερα είναι η επίσημη...
0: Μάλιστα. Για την έρευνα και την καινοτομία γενικότερα σε πανεπιστημιακό επίπεδο.
1: Οπότε μας...
0: Τώρα κύριε Παπαϊωάννου, με συγχωρείτε. Δεν φταίω εγώ.
2: Δεν φταίω εγώ.
0: Λοιπόν, έχει καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της νέο ναυάγιο για την έρευνα. Δεν προχωρά το Trust Your Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι όσο μπόρεσα να δω, είναι κάτι το οποίο υπάρχει και ανακοίνωση του Υπουργείου. Ήταν κάτι το οποίο το έχουμε αναλύσει και στους Πριτάνης σε επιμέρους συνόδους. Τι έχει γίνει με αυτό το πρόγραμμα.
0: Ναι, το έχουμε αναλύσει και σε επίπεδο ρεπορτάζ, η αλήθεια είναι. Ναι. Σας ακούμε.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, υπήρξε ένα τέτοιο πρόγραμμα, η εμπιστοσύνη στα αστέρια μας, το Trust Your Stars, το οποίο εξελίχθηκε και φτάσαμε σε ένα σημείο όπου και οι ενστάσεις οι οποίες υποβλήθηκαν να αξιολογηθούν. Ναι. Και από ένα σημείο και μετά αποδείχθηκε ότι εξαιτίας της αλλαγής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Ανάκαμψη, αλλά να το δούμε και λίγο πρακτικά, ότι η χρονική στιγμή που θα εκταμιεύονταν τα χρήματα σε σχέση με το πρωτογενές υλικό, δηλαδή την έρευνα του κάθε συναδέλφου, που στην αρχική πρόταση ήταν τουλάχιστον 2,5 έως 3 χρόνια, μέχρι τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης που λήγει τώρα στον επόμενο μήνα, αυτόν και τον επόμενο μήνα, δεν ήταν δυνατόν αυτό το ερευνητικό, ας το πούμε έτσι, χρονοδιάγραμμα να προχωρήσει. Γι' αυτόν λοιπόν τον λόγο απεντάχθηκε. Να. Και επίσης λέω...
1: Συγγνώμη, πότε προκηρύχθηκε, δεν έχω καταλάβει.
2: Πεντόρια φωνή ότι δεν καταναλώθηκαν χρήματα, γιατί κάπου διάβασα ότι για 40 εκατομμύρια ούτε ένα ευρώ δεν έχει, είχε εγγραφεί.
0: Αυτό είναι σωστό. Καταναλώθηκε όμως μπόλικη ενέργεια, μπόλικη σκέψη από την πανεπιστημιακή κοινότητα και υπάρχει τεράστια δυσαρέσκεια από την πανεπιστημιακή κοινότητα και από αυτές τις ομάδες που έβαλαν ουσιαστικά πλάτη και έχουν δηλώσει συμμετοχή, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαϊωάννου.
2: 1.241 προγράμματα είχαν κατατεθεί. Μάλιστα. Κανείς δεν λέει ότι δεν μπήκε πλάτη ή πολλές ερευνητικές ομάδες δεν είχαν εργαστεί για να το κατεβάσουν.
1: Ναι.
2: Καμιά αντίρρηση. Όμως επαναλαμβάνω ότι εξαιτίας της χρονοτριβής της όλης διαδικασίας ολοκληρώθηκε βέβαια το διοικητικό κομμάτι, το διοικητικό, δηλαδή ποια προγράμματα, 145 προγράμματα στην αρχή, έγιναν ενστάσεις, οι 203 αν θυμάμαι καλά ενστάσεις, ολοκληρώθηκαν και αυτές, όμως στην πορεία εκτιμήθηκε και εξαιτίας της αλλαγής του εθνικού σχεδίου, αλλά και να το πω και επιστημονικά και ακαδημαϊκά, ότι δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί τόσο γρήγορα το επιστημονικό έργο και για τον λόγο αυτό υπάρχουν σκέψεις, δεν λέω ότι θα γίνει, υπάρχουν σκέψεις μέσα από ΕΣΠΑ ή από λόγο αυτό υπάρχουν σκέψεις, δεν λέω ότι θα γίνει, υπάρχουν σκέψεις μέσα

0: υπάρχει. Όμως επίσημα το Trans Tiro Stars έχει απενταχθεί.
1: Από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει απενταχθεί.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Θα ήταν καλό πάντως να βρεθεί μια λύση, γιατί εντάξει, είναι ένα και καλό πρόγραμμα, είναι φιλόδοξο.
0: Λύση με την έννοια αυτό το πρόγραμμα και αυτές
1: να βρεθούν τα κονδύλια.
0: Οι προτάσεις δεν πρόκειται να ξαναείνε οι ίδιες προτάσεις. Δεν θα πούμε ότι απεντάχθηκε αυτό, βρίσκουμε τα χρήματα, ξανά δημιουργείται. Απλώς τι λέω, ότι υπάρχουν σκέψεις, είναι θέμα δημοσιονομικού χώρου και να δούμε εάν μπορεί να ξαναυπάρξει μια νέα πρόσκληση με άλλη μορφή, ενδεχομένως και με άλλη κατεύθυνση, αλλά πάλι ερευνητικές ομάδες να συμμετέχουν.
2: Συμμετείχαν πάρα πολλοί φοιτητές και όλα σε όλο αυτό, όπου εκφράζουν και τη δυσαρέσκεια και λένε, να, όταν ας πούμε κάνουμε τόση δουλειά και τελικά πηγαίνει στο Βρόντο, γιατί να καθίσουμε στην Ελλάδα.
1: Να ρωτήσω κάτι, μήπως άργησε η προκήρυξη απλό, δηλαδή έπρεπε να έχει γίνει, γιατί διαβάζω για προχειρότητα λίγο, για καθυστερήσεις.
0: Προσέξτε, προχειρότητα, ο καθένας μπορεί να επικαλεστεί ό,τι νομίζει. Όμως όλη η διαδικασία έγινε σύμφωνα με την προκήρυξη. Δεν υπήρξε καμία παρατυπία αναφορικά με τα στάδια. Δεν κατάλαβα, λέτε για το,
1: το χρόνο.
0: Για το χρόνο. Προφανώς όταν έληξε η κατάθεση από την ώρα που προκηρύχθηκε μέχρι την λήξη της κατάθεσης, μέχρι την, πώς το λένε, την συγκρότηση των επιτροπών. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι και η συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης από το Εθνικό Μητρό δεν είναι και τόσο εύκολο, διότι σε αυτά τα προγράμματα το 80% ενδεχομένως των Ελλήνων ερευνητών συμμετείχαν, άρα αυτοί δεν έπρεπε να συμμετείχαν ως κριτές, ως αξιολογητές μάλλον και πάει λέγοντας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν άλλος ένας λόγος, και κλείνω με αυτό, να πούμε σε άλλο θέμα. Και κλείνω με αυτό ότι η πρόταση και βαίνει προς ολοκλήρωση η όλη συζήτηση του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ύπαρξη μετά τις επόμενες εκλογές ενός Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, έρχεται και ενισχύει όλη αυτή την ιστορία που δημιουργήθηκε, διότι πλέον σε έναν ενιαίο χώρο θα έχει διαβιβαστεί η έρευνα η οποία γίνεται στην Ανώτατη Εκπαίδευση στα ερευνητικά ιδρύματα.
1: Και
0: για να μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα και συνολικά η όλη προκήρυξη, διαδικασία και στόχευση της έρευνας, γιατί χωρίς έρευνα και καινοτομία δεν πάμε προς.
1: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Γεια σας, καλημέρα σας.
2: Γεια χαρά.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνή

0: Καλέστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
1: Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
2: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
1: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
2: Μαντζαβίνος. Τριώνα Βάρχων 18, Πάτρα. Τηλέφωνα 2616 008 100, κινητό 6944 544 406.
3: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
4: Άξονα Μαρού σε Μπελόκηπη, στην Αθήνα από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, εκτίμησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε διορία μιας εβδομάδας στη Τεχεράνη προκειμένου να αποδεχθεί μια συμφωνία, διαμηνύοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σήμερα αναμένεται να παραδώσει το Ιράν την απάντησή του στους μεσολαβητές, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Το Brent διαμορφώνεται αυτή την ώρα λίγο πάνω από τα 101 δολάρια το βαρελί. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν τις τελευταίες ώρες στα νότια και τα ανατολικά της χώρας. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Συνεδριάζει στις 11 η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο της ομιλίας του πρωθυπουργού αναμένεται να βρεθεί η συνταγματική αναθεώρηση. Πρόθεσμια για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21 ετών αγοριού στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Η γυναίκα, η οποία ήταν παρούσα στη φωνική επίθεση, κατηγορείται για απλή συνεργεία. Περισσότερα στο ενικός.gr.

0: πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610-640-657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.
3: Αντένα 105,3. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Η Βαλένθια κέρδισε με 91-87 τον Παναθηναϊκό στον τρίτο αγώνα των play-off για την Ευρωλίγκα και μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Αύριο και πάλι στην Αθήνα θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες με την πρόκριση να κρίνεται στις τρεις νίκες. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Αραιή συννεφιά σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι νότιοι έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα.
5: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
6: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη απόλαυση.
7: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: Ψαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
1: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
2: Αντένα.
3: Είδες πως σε ξεκινάω σήμερα, έτσι?
4: Τι να κάνεις?
3: Βέβαια,
4: και εσύ.
3: Αλλιώς περίμενες ότι θα ξεκινούσαμε κι εγώ. Αλλιώς περίμενα. Αλλά τι να κάνουμε, θα ξεκινήσουμε με την ενάτη του Μπετόβεν. Γιατί αυτή η εκπομπή έχει ποιότητα.
4: Επάνω απ' όλα, ποιότητα. Ποιότητα. Ακριβώς. Έχει.
3: Η περίφημη λοιπόν ενάτη συμφωνία του Μπετόβεν έκανε πρεμιέρα σαν σήμερα το 1824.
4: Ναι, αλήθεια, Τίποτα ισπανικό μήπως δεν έχει στο μυαλό σου να
3: βάλεις? Όχι, έχουμε πάει τώρα πιο κεντρικά στην Ευρώπη.
4: Α, δεν θες από εκεί, δηλαδή δεν θέλεις σήμερα να...
3: Δεν θέλω σήμερα, ισπανικά δεν θέλω.
4: Δεν θες καθόλου ισπανικά.
3: Τότος Λος Πέμπλος, δεν θέλω.
4: Με το δίκιο σου, με το δίκιο σου, Ιωσήφ μου, για την τάξη. Καλά, έχασε ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια. Εγώ δεν το περίμενα, το λέω.
3: Εγώ το περίμενα.
4: Εσύ το έχεις πει. Εγώ θα πω την αλήθεια και λέω την αλήθεια. Όταν εγώ του λέγα αποκλείται ο Παναθηναϊκός, ότι κάνει το 3-0 για πλάκα. Κράτα μικρό καλάθι, μου λέγε ο Ιωσήφ, γιατί μου λέει δεν μπορείς να νικάς, να μην έχει μία νίκη τώρα, να μην κάνει μία νίκη
3: η
4: Βαλένθια.
3: Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα η Βαλένθια. Εντάξει, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
4: Βεβαίως, μην ακούω αυτά και άλλοι ήταν τα 2-1 τα περισσότερα παιχνίδια, αλλά κάποιοι περάσανε με 3-0 για πλάκα.
3: Κάτσε, ρε παιδί μου τώρα. Εδώ έχουμε βάλει την ενάτη του Μπετόβεν.
4: Την ενάτη τώρα, 3-0.
3: Είναι
4: έτσι,
3: η οβίστη χαρά του Φρίντριχ Σίλερ.
4: Ναι, φανταστικό.
3: Είναι η ποίηση που πάντα ήθελε να μελοποιήσει ο Μπετόβεν. Και τελικά τα κατάφερε και έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα κορυφαία έργα κλασικής μουσικής. Έτσι, για να ευτυχήσουμε κι εμείς λίγο με την οδίστη χαρά.
5: Ευτυχείτε, Έλληνες! Ευτυχείτε!
3: Μέσα στην ευτυχία είμαστε. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε και μία έρευνα, γιατί αυτή η εκπομπή έχει και την επιστημονική της στήλη, όπου θα καταλάβετε πόσο πολύ ευτυχισμένοι είναι οι Έλληνες.
4: Ιδίως όταν πάνε στη λαϊκή στο σούπερ μάρκετ και βάζουν μεζίνη, εκεί να δεις ευτυχία και χαμόγελα.
3: Και το κυριότερο, όταν κυκλοφορούν στους δρόμους και κολλάνε για ώρες ολόκληρες. Η κυρία Αμαλία Κάτζου περιχαρεί σήμερα, δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο, τέλος πάντων.
4: Όχι, δεν χάρηκα καθόλου και το ξέρεις
3: τώρα. Στο ένα μικρόφωνο.
4: Εντάξει, λίγο στεναχωρημένος, γιατί εντάξει τώρα μεταξύ μας την Παρασκευή θα το πάει να το πάρει ο Παναθηναϊκός και τελειώνει το θέμα.
3: Μη λες μεγάλες κουβέντες.
4: Εγώ το πιστεύω, δεν το λέω έτσι.
3: Okay.
4: Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
3: Λάσκαρης Αγόραστος στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Τι να κάνουμε που λες, κορίτσι μου, έτσι είναι ο αθλητισμός, δεν μπορείς να κερδίζεις πάντα. Χθες η Βαλένθια πραγματικά ήταν πολύ καλύτερη. Μάλλον ήταν πολύ κακός ο Παναθηναϊκός.
4: Νομίζω αυτό. Και μάλλον και κουρασμένος ίσως, γιατί τα είχε δώσει όλα στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Εντάξει, είχε παίξει καταπληκτικό μπάσκετ.
3: Κουρασμένος δεν ξέρω. Ήταν πνευματικά ανέτοιμος, δεν υπήρχε καμία συγκέντρωση, υπήρχε μια νευρικότητα. Λάθη συνεχόμενα.
4: Γίνονται αυτά.
3: Αστοχία τρομερή. Έδωσε ψυχολογία στη Βαλένθια, η οποία έβαλε τα πρώτα σουτ. Πήρε λοιπόν ψυχολογία η ισπανική ομάδα και μετά έφτασε τη διαφορά μέχρι και στους 20 πόντους.
4: Ναι, ναι, κάπου το είδα, εγώ δεν το βλέπω.
3: Παραλίγο όμως στο τέλος να το κλέψει το παιχνίδι.
4: Ναι, βεβαίως, να το γυρίσει.
3: Παραλίγο. Ναι. Βέβαια θα ήταν αδικία.
4: Αλλά αδικία εξαδικία, γιατί
3: δεν ήταν καλύτερος. Δηλαδή δεν έπρεπε να κερδίσει. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν πιθανότητες στο τέλος, δεν ήρθαν. Πάμε τώρα για την Παρασκευή.
4: Έτσι. Που είναι ότι ουσιαστικά σαν τελικός για το Παναθηναϊκό, ρε παιδί μου. Αυτό θα πω εγώ. Και ο Κώστας λέει και ο παππούς χάρηκε. Ποιος παππούς? Ο παππούς χάρηκε, ο παππούς που έχασε ο Παναθηναϊκός. Όχι, δεν θέλω τέτοια. Τέτοια.
3: Και ο παππούς θα χάρηκε, είναι γνωστός. Είναι σεσημασμένος και ο παππούς.
6: Και ο παππούς!
3: Πάμε πάμε λοιπόν την Παρασκευή για να δούμε τι θα γίνει.
4: Άντε,
3: αλλά
4: χθες
3: είχαμε και ημιτελικό Champions League.
4: Εγώ να σου πω κάτι, επειδή ξέρεις ότι κοιμήθηκα αργά, ξέρεις τους λόγους εσύ. Λοιπόν, κάποια στιγμή γυρίζω στο Μέγκα, νομίζω το παίζεις. Κάποιο πάντως.
3: Ναι.
4: Α, καλά το λέω. Και έβλεπα δύο-τρεις φάσεις και μετά κόλλησα. Λέω, κοίτα να δεις που εγώ δεν. Ναι,
3: είναι ωραίο άθλημα. Δηλαδή, αυτό που παίζουν εκεί σε αυτή τη διοργάνωση στο Champions League.
4: Ναι, με αυτή την έννοια.
3: Καμία σχέση αυτό με αυτό που βλέπουμε εμείς
4: δηλαδή,
3: εδώ.
4: Δηλαδή, κόλλησα για ένα δεκάλεπτο.
3: Είναι ωραίο.
4: Ένα δεκάλεπτο κόλλησα.
3: Μπάγερν Παρίς Σεζερμέν 1-1. Οι Παριζιάνοι πήραν την πρόκριση για τον τελικό του Champions League. Είναι πρωταθλητές Ευρώπης έτσι κι αλλιώς. Θα αντιμετωπίσουν την Arsenal στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη. Έτσι για να έχετε και αθλητική ενημέρωση από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο καιρός, αρχίσαν οι ζέστες, το νιώθουμε σήμερα. Καταλαβαίνεις τη διαφορά βγαίνοντας έξω. Μάλλον πρέπει να αρχίσουμε να φοράμε τα κοντομάνικα, όσοι δεν το έχουμε κάνει δηλαδή μέχρι τώρα.
4: Πάμε για 30 το Σαββατοκυριακό. Πάμε για 30 και 35 κοντά 33-34 μέσα στην εβδομάδα την επόμενη. Γιατί μετά μέχρι την Τετάρτη, Πέμπτη γιατί θα έχουμε και ζέστη. 35 βαθμούς και 34. Είναι πολύ ζέστη για Μάιο μήνα. Μετά θα έχουμε και λίγες λασποβροχές και αφρικανική σκόνη. Ένα ωραίο κοκτέιλ, παιδιά. Ζέστη με λάσπη, βροχή, αφρικανική σκόνη. Δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα.
3: Καλημέρα και στο Αρμενάκι. Μήπως λέει θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε το τραγούδι «Μη του μιλάτε του παιδιού» σε κάποια ψυχούλα. Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεται.
4: Ούτε εγώ.
3: Δώσε μας κάποιες διευκρινήσεις γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ναι. Καλή σου ημέρα.
4: Ναι.
3: Καλημέρα και στον Κώστα. Ο Κώστας θεωρεί ότι υπάρχει σχέδιο. Ότι η χθεσινή ήττα ήταν προσχεδιασμένη για συγκεκριμένους λόγους. Να σε καλά, Κώστα, με έκανες να χαμογελάσω. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε πρωί λέει εργάζομαι με soundtrack τις γάργαρες φωνούλες σας. Να σε καλά που μας αντέχεις. Και η Γεωργία Αμαλία μου λέει μην το τζιγκλάς και πολύ πρωί με τα ισπανικά γιατί θα ακούσεις το τέλος γαλλικά αντί για ισπανικά. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο.
4: Δεν είναι τόσο, έχει επίπεδο αυτό το παιδί, δεν είναι αυτό. Εντάξει, βέβαια, λίγο όταν τσαντίζεται, το βάζει καμιά φωνή, λίγο κοκκινίζει, γίνεται έτσι σαν
3: ναι,
4: τον μπαρμπούνι. Σαν τον μπαρμπούνι γίνεται. Παίρνει και αυτό το ύφος έτσι, ότι τώρα με τσάντισες, είπες βλακεία, αλλά μέχρι εκεί δεν είναι. Και όσες φορές έχουμε έτσι, που είναι σπάνιο, αλλά να έχουμε έτσι. Δηλαδή να είμαι εγώ λίγο φορτισμένη, λίγο αυτό και να την πω, είναι του πεντάλεπτου, ούτε καν δηλαδή. Οπότε δεν έχω τέτοια θέματα. Εξάλλου δείχνει κατανόηση ο Ιωσήφ, αυτό πρέπει να το πω.
3: Καλημέρα και στον Κοντζίλα, καλημέρα και στον Παλιάτσο, ο οποίος λέει πραγματικά δεν θέλω να σε πικάρω, μου λέει πρωί-πρωί, αλλά ως Ολυμπιακός δεν θέλω τον Παναθηναϊκό στην έδρα του στο Final Four.
4: Κανείς
3: δεν κατανοητό.
4: Κατανοητό, εντάξει, τώρα είναι.
3: Καλημέρα και στην Ποθητή, στην Σαντορίνη, να είσαι καλά, και στον Νίκο το Σάνση. Κάθε μέρα λέει με βία επεισόδια ατυχήματα της νύχτας ξυπνάμε.
4: Ναι.
3: Είναι αλήθεια ότι έχουμε πάρα πολλά περιστατικά τον τελευταίο καιρό.
4: Να σε ρωτήσω, ξέρεις τι είναι το φαινόμενο παράδοξο της γκρινιάς?
3: Παράδοξο της γκρινιάς?
4: Ναι, ναι.
3: Όχι, δεν γνωρίζω.
4: Δεν το ξέρεις?
3: Όχι.
4: Βγήκανε τώρα μελέτες, έρευνες για το
3: μην
4: παράδοξο της γκρινιάς.
3: Ναι.
4: Ναι, από το Ινστιτούτο λέει ψυχικής υγιεινής του στο νοσοκομείο Τάδε της Καλιφόρνια. Τώρα δεν μπορώ να το διαβάσω όλο. Λοιπόν, δεν το ξέρεις?
3: Όχι, για πες μου.
4: Ξέρεις τι είναι το παράδοξο της γκρινιάς? Η μουρμούρα στη σχέση.
3: Α,
4: και λέει πώς θα τη σταματήσετε?
3: Να σταματήσει τη μουρμούρα.
4: Στη σχέση, ναι.
3: Και δει την κρεμά του μουρμούρα.
4: Κάνανε ολόκληρες μελέτες, παιδιά.
3: Παιδί μου, δεν υπάρχει γιατρία.
4: Παιδί μου, σου λέω εδώ πέρα, τώρα το διαβάζω. Μου ήρθε, ξέρεις, πέταξε φλασάκι. Και λέω, τι είναι αυτό το όσο. Πέτα, πώς τον Ιωσήφ. Λέει, δε, εκδηλώνεται λέει, πιο πολύ, λέει το βράδυ. Παρακαλώ. Λοιπόν, και μην μου λες τι να κάνω, και εγώ θα κάνω ό,τι θέλω. Και έτσι λέει, δημιουργείται αυτό, η μουρμούρα κτλ. Ξέρεις, λέει, πώς μπορεί να το αντιμετωπίσεις αυτό.
3: Για πες μου, είμαι πολύ περίεργος να μάθω.
4: Ναι. Λοιπόν, να αναγνωρίζετε το θέμα και να το συζητάτε. Το κάνεις εσύ?
3: Όχι.
4: Το κάνετε?
3: Όχι.
4: Τότε.
3: Λέει, έχει πάντα δίκιο και τελειώσαμε.
4: Ναι, να μοιραστείτε συνειδητά το νοητικό και συναισθηματικό φορτίο. Το κάνετε?
3: Να μοιράζομαι το φορτίο?
4: Ναι.
3: Βεβαίως.
4: Και αν βρίσκεστε στη θέση του δέκτη των αιτημάτων, δηλαδή που δέχεσαι τη μουρμούρα, να αναλάβετε την ευθύνη και να συμμετέχετε ενεργά στη μουρμούρα.
3: Για καλό βγήκε αυτή η έρευνα τώρα πρωί-πρωί.
4: Λέγεται ο ειδικός σε θέματα σχέσεων Τζον Γκότμαν.
3: Άμα το έχει πει ο Γκότμαν, παιδιά, μας έσωσε τώρα πρωί-πρωί. Όσοι ακούνε, ο ανδρικός πληθυσμός δηλαδή, τώρα
4: λέγεται
3: είναι πάρα πολύ χαρούμενοι.
4: Μουρμούρα στη σχέση, δηλαδή παράδοξο της γκρίνιας. Να κάνετε αυτό που λέει ο Γκότμαν.
3: Καλά, το παράδοξο το ξέραμε.
4: Ναι.
3: Αυτό που λέει ο Γκότμαν είναι, δεν το γνωρίζαμε, αλλά τέλος πάντων.
4: Πρέπει, σου μουρμούρε, παιδί μου, εγώ κάνω μουρμούρα στο Γιάννη. Πρέπει να αναγνωρίσει και να το συζητήσει.
3: Καλά, εσύ κάνεις μουρμούρες σε όλο τον κόσμο, αλλά μην το κάνουμε και θέμα.
4: Να μοιραστεί συνειδητά το νοητικό και συναισθηματικό φορτίο αυτής της μουρμούρας.
3: Γιάννη, ετοιμάσου. Ετοιμάσου, έκαψε ο Γκότμαν, Γιάννη.
4: Και αν βρίσκεται στη θέση του δέκτη των ετοιμάτων, δηλαδή αυτό δέχεται τη μουρμούρα, δηλαδή ο Γιάννη, να αναλάβει την ευθύνη και να συμμετέχει ενεργά στη μουρμούρα.
3: Να ξέρει, Γιάννη, ο Γκότμαν σε έχει βάλει στην έρευνα μέσα, σε έχει στοχοποιήσει. Εσύ θα πληρώσει για όλα τώρα. Υπάρχει και επιστημονική ανάλυση.
4: Βεβαίως. Για τη μουρμούρα.
3: Αχ, τι ακούμε πρωί-πρωί. Θα έχουμε κι άλλα στις επιστημονικής στήλης για τη συνέχεια. Καθώς σας είπαμε, υπάρχει έρευνα που έχει κυκλοφορήσει για τα επίπεδα στρες στον πληθυσμό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
4: Ωραία.
3: Νομίζω ότι μπορείτε να τα φανταστείτε. Για να ξεκινήσουμε όμως από τις εξελίξεις που έχουμε στο μέτωπο του πολέμου, που είναι αυτό που μας καίει περισσότερο. Εκεί πέρα ο Ντόναλντ Τραμπ για άλλη μια φορά εμφανίζεται αισιόδοξος ότι το τέλος του πολέμου είναι πάρα πολύ κοντά.
4: Ναι.
3: Έτσι λέει ο ίδιος.
4: Μην τα χειράνε, τον ειρωνεύεται εδώ μεταξύ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Βέβαια, λέει, υπάρχει ένα κείμενο 14 σημείων που προσπαθούν πάνω σε αυτό το κείμενο μνημόνιο για πυρηνικά κυρώσεις και ναυσιπλοεία. Και πάνω σε αυτό το μνημόνιο των 14 σημείων συζητούν οι δύο πλευρές. Άντε και ευχόμαστε να τα βρουν. Αλήθεια, ευχόμαστε, γιατί το λέω για τις οικονομικές συνέπειες, έτσι.
3: Δίνει λοιπόν μια νέα διορία στο Ιράν, μια εβδομάδα για να έχουμε μια τελική συμφωνία. Από την άλλη υπάρχουν άλλες πληροφορίες που λένε ότι το Ιράν ετοιμάζεται να απαντήσει σήμερα. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, οι αγορές έχουν υποδεχθεί θετικά αυτό το νέο κύκλο διαπραγματεύσεων και γι' αυτό το λόγο κινούνται πτωτικά και οι τιμές του πετρελαίου.
4: Κινούνταν πτωτικά και πολύ σωστά το είπες, γιατί πριν μπούμε στο στούντιο, πραγματικά το πετρέλαιο κινούνταν πτωτικά, όμως τώρα ανεβαίνει προς τα 102 δολάρια το βαρέλι.
3: Ναι, αλλά τι 102.
4: Α,
3: εδώ
4: ναι.
3: Τώρα είμαστε στα 126.
4: Όχι, εγώ ήθελα να
3: και
4: πω
3: στα 116.
4: Τώρα μπήκα για να σου πω ακριβώς και βλέπω πράσινο, λέω Παναγία. Ενώ που μιλούσαμε μέσα ήταν πτώση. Καταλαβαίνετε, εντάξει, υπάρχει μια αναταραχή και ωραία ατμόσφαιρα εκεί στις ενεργειακές αγορές.
3: Τα 102, παιδί μου, είναι χαρά σε Ευαγγέλια.
4: Ναι, ναι.
3: Μετά από αυτό που έχουμε ζήσει το τελευταίο διάστημα.
4: Εδώ μιλάγαμε για βαρέλι 150 δολάρια.
3: Ακριβώς.
4: Και 200 και τώρα 101. Τώρα τι να μας κάνει και τα 102 τώρα. Αυτά τα παίζουμε στα δάχτυλα εμείς. Δεν έχουμε ανάγκη τέτοια.
3: Κρατάνε λοιπόν μία στάση αναμονής και οι αγορές και οι τιμές στην ενέργεια. Κινούνται σε αυτά τα επίπεδα που, όπως είπε η Αμαλία. Η ανησυχία όμως εμάς εδώ κυριεύει. Λοιπόν, οι τιμές στα καύσιμα είναι ψηλά, είδαμε το 2.10 χθες, ο κόσμος περιορίζει τις μετακινήσεις του, βάζει λιγότερες ποσότητες.
4: Αυτό θα έλεγα, 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω και όπου φτάσει, δεν μπορώ να βάλω παραπάνω. Αυτό, περιορίζει τις μετακινήσεις βέβαια, γιατί τι να κάνει, και παίρνει παραπάνω, λέει, χρησιμοποιεί περισσότερο το μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλό είναι αυτό, αν αναβαθμιστούν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς και υπάρξουν παραπάνω δρομολόγια και δεν υπάρξουν καθυστερήσεις κλπ.
3: Και από την άλλη επανέρχεται για άλλη μια φορά το θέμα με τα μέτρα στήριξης. Δηλαδή έχουμε μέχρι τώρα τις επιδοτήσεις με το Fuel Pass για την αμόλυβδη, με την επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και η συζήτηση η οποία σέρνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό σχετικά με την μείωση στον ειδικό φορό κατανάλωσης.
4: Ναι.
3: Είναι μια συζήτηση που μέχρι τώρα επί της ουσίας δεν έχει φέρει αποτελέσματα, καθώς η κυβέρνηση επιμένει να λέει ότι η μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα είχε μικρότερα ωφέλη για τους πολίτες από ό,τι έχουν τα μέτρα στήριξης που έχουν ήδη ληφθεί. Ακούμε όμως και πολλούς οικονομολόγους και ανθρώπους της αγοράς οι οποίοι επιμένουν και λένε ότι με αυτά τα μέτρα τα ωφέλη τελικά είναι μικρότερα για τους πολίτες, ότι θέλει μόνιμα μέτρα, ναι, και όχι προσωρινά μέτρα. Ακούσαμε και τον κύριο Λιαργκόβα προχθές που επιμένει σε μείωση των έμεσων φόρων. Εγώ άκουσα χθες και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο οποίος επέμεινε και είπε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, γιατί λέει πρώτον θα πρέπει να απαντήσουμε ποιος θα πληρώσει το κόστος από το έλλειμμα το οποίο θα υπάρξει από τα δημόσια έσοδα, τα οποία υπολογίζονται περίπου στα 4 δισεκατομμύρια το χρόνο από τους συγκεκριμένους φόρους στα καύσιμα.
4: Εντάξει, είναι ένα μεγάλο ποσό έτσι που μπαίνει στο ταμείο του κράτους. Οπότε κάπου πρέπει να το εξοικονομήσεις. Δεν μπορείς να το κάνεις έτσι. Αυτό λέει ουσιαστικά, αυτό λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι αυτό που είπαμε μόλις νωρίτερα, δηλαδή ότι τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη μπει σε ισχύ από την κυβέρνηση, οι επιδοτήσεις δηλαδή σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης, έχουν μεγαλύτερα ωφέλη για τους πολίτες από οποιαδήποτε μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και μέσα σε όλο αυτό το τοπίο έρχεται και η είδηση από τη Θεσσαλονίκη για την Ryanair, η οποία αποσύρει τη βάση της από την πόλη.
4: Ακριβώς, που έχει δημιουργήσει προβληματισμό στους τοπικούς φορείς και στους τουριστικούς φορείς, καταλαβαίνετε. Γιατί σου λέει κάτι τέτοιο θα πλέξει στον τουρισμό. Υπήρξε μια διευρυμένη σύσκεψη χθες και με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, παρουσία του Δήμου και του Δημάρχου. Θα γίνει συνέντευξη, θα κάνει συνέντευξη τύπου την Παρασκευή η Ryanair, νομίζω στην Αθήνα, νομίζω. Δεν είμαι πολύ βέβαιη, αλλά θα την κάνει. Να δούμε για ποιο λόγο. Θεωρώ ότι όμως είναι όλη αυτή η κίνηση είναι απότοκος του πολέμου στη Μέση Ανατολή και της εκτείναξης των τιμών των καυσίμων. Αρχίζουν τα πρώτα σύννεφα στον τουρισμό λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα έσοδα ή οτιδήποτε άλλο, εγώ δεν θέλω να προτρέχω. Αλλά φαίνεται ότι κάτι αρχίζει να πληγώνει την πολύ καλή θετική εικόνα που είχαμε το προηγούμενο διάστημα όσον αφορά τον τουρισμό.
3: Σύμφωνα με όσα λένε από την πλευρά της εταιρείας, το κλείσιμο της βάσης στη Θεσσαλονίκη συνεπάγεται όχι πλήρη διακοπή, αλλά σίγουρα περικοπές στα απευθείας, στα υφιστάμενα δρομολόγια.
4: Ακριβώς, σε κάποια δρομολόγια, ναι.
3: Αφήνει ανοιχτό η εταιρεία το ενδεχόμενο να επιστρέψει από το Μάρτιο του 2027, ενώ υπάρχουν και άλλα σενάρια τα οποία λένε ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να μεταφέρει τη βάση της σε γειτονική χώρα.
4: Είναι όλα λιγότερα και τα αεροπορικά τέλη ίσως, έτσι, τα τέλη αεροδρομίου, πώς τα λένε, δεν τα ξέρω και καλά, όλα αυτά.
3: Είναι ένα πλήγμα πάντως και είναι. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη ανησυχία και για τον τουρισμό.
4: Βέβαια, το είπα.
3: Εκεί όπου ήδη τα πράγματα
4: δεν πάνε πολύ καλά.
3: Είναι ανησυχητικά, δηλαδή οι άνθρωποι του τουρισμού εκφράζουν την αγωνία τους γιατί βλέπουν ότι υπάρχει ένα κλίμα μουδιασμένο, όπως θα ακούσουμε και στο ηχητικό που είναι από το χθεσινό δελτίο του Μέγκα.
6: Θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή υπήρξε μία κάμψη περίπου 30% στο ρυθμό με τον οποίο λαμβάναμε τις κρατήσεις και αυτό αποτυπώνεται στα τουριστικά δεδομένα της χώρας.
7: Αυτή τη στιγμή έχουμε μία υστέρηση 5-8% σε εισερχόμενες αφήξεις σε σύγκριση με το 2025. Υπάρχει ανησυχία σαφώς. Από την άλλη, όλες οι διαθέσιμες θέσεις είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν στα συστήματα, άρα δεν έχουμε ακυρώσεις.
8: Είναι ξεκάθαρο ότι είναι μία σεζόν πάρα πολύ δύσκολη και καθημερινά παλεύουμε να δούμε τι μπορεί να αλλάξει αυτή.
9: Τα καύσιμα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνουμε είναι να απορροφούμε όλο αυτό μέχρι ότου γίνει κάτι ή αντέξουμε ή θα πρέπει από κάπου να καλυφθεί αυτό το κόστος.
4: Λογικό είναι και οι άνθρωποι να ακυρώνουν και οι ξένοι με αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, με την ανασφάλεια, βεβαίως με το οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου, που δεν πλήττει μόνο την Ελλάδα και την οικονομία της Ελλάδας, αλλά πλήττει τις οικονομίες όλων των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν και η Αθήνα, παιδιά, από τουρισμό, μιλάω για την πόλη, δεν υπάρχει αυτό. Εγώ δηλαδή, επειδή κατεβαίνω στο κέντρο πλέον, βλέπεις μόνο τουρίστες. Δεν υπάρχει αυτό, πραγματικά. Παρ' όλα αυτά, τα πρώτα χτυπάνε καμπανάκια οι άνθρωποι του τουρισμού. Λογικό είναι. Σου λέει να συνεχιστεί ο πόλεμος, ακριβήνουν και άλλο τα καύσιμα. Μετανιώνονται πτήσεις. Ο άλλος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Ακριβαίνουν τα πάντα. Και κάποιοι θα ακυρώσουν ή κάποιοι θα πάνε σε μικρότερο αριθμό διανυκτερεύσεων. Και θα χαλούν και λιγότερα. Άρα θα είναι
3: και αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια.
4: Βέβαια,
3: βλέπουμε
4: βέβαια.
3: Και αεροπορικές να κλείνουν. Ήδη έχει κλείσει μια αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία λειτουργούσε 30 χρόνια. Τώρα με αυτή την κρίση λοιπόν έβαλε λουκέτο. Υπάρχουν φόβοι και για λουκέτα σε μικρότερες εταιρείες, αλλά ταυτόχρονα και για ακυρώσεις, ματαιώσεις μάλλον, πτήσεων που λειτουργούν εδώ και πάρα πολύ καιρό.
4: Ας ελπίσουμε να επιτευχθεί αυτή η πολυπόθητη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Έτσι, να αρχίσει να αποκατασταθεί σταδιακά η ενεργειακή ηρεμία και κανονικότητα, γιατί πραγματικά οι συνέπειες ήδη είναι πάρα πολύ σοβαρές.
3: Καλημέρα και στον Θωμά. Να πάρετε, λέει, και κανένα τιμολόγιο σε αγορές από ποτά. Εκεί να δείτε ειδικό φόρο κατανάλωσης. Για παράδειγμα, λέει, γνωστή βότκα ως προϊόν κάνει 7 ευρώ και ο ειδικός φόρος είναι άλλα 7. Και αυτό, λέει, πολλαπλασιάζεται με τον ΦΠΑ. Καλημέρα και στον Θωμά.
4: Δήμο, δεν τα πάμε καλά. Καλαμάρι, επειδή καταλαβαίνω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Άκουμε. Κανονίζουμε, την τσιμεντώνουμε, τη ρίχνουμε κάπου στο Σαρονικό και παίρνουμε τίλ τον κροκόδιλο να έρθει να την φάει. Έτσι θα φανεί ατύχημα και δεν θα έχουμε και κανένα πρόβλημα. Θα γλιτώσουμε τα δικά μας αυτιά και εσύ θα είσαι με την Κασιανή. Αυτό λέει, καλημέρα στα Θεσσαλονίκα. Μπράβο, ρε Δήμο. Να σε καλά,
3: καλημέρα, καλημέρα, Δήμο. Καλημέρα και στη Δέσποινα, η οποία ρωτάει για την πλατφόρμα για κοινωνικό τουρισμό για την τρίτη ομάδα συνταξιούχων.
4: Νομίζω ότι μέσα στις επόμενες μέρες δεν έχω ενημέρωση για το πότε. Δέσποινα, θα σε ενημερώσουμε και θα ενημερώσουμε και τους ακροατές μας. Δεν έχει ανοίξει ακόμα για την τρίτη ομάδα.
3: Φόρτσα Παοκάρα, καλημέρα. Εμείς δεν είπαμε ότι συμφωνούμε με αυτό το οποίο είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είπαμε τι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εάν δεν θέλεις να αναφέρουμε καν την απάντησή του, είδες να συμφωνούμε εμείς κάπου. Δηλαδή και κάπου να βάζουμε το μυαλό μας να δουλεύει σύμφωνα με αυτά τα οποία ακούμε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
11: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
12: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
13: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
14: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
15: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
17: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

0: τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κύφισο, Κηφισίας και Αττική Οδό τα σημαντικότερα προβλήματα. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, εκτίμησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έδωσε διορία μιας εβδομάδας στη Τεχεράνη προκειμένου να αποδεχθεί μια συμφωνία. Σήμερα αναμένεται να παραδώσει το Ιράν την απάντησή του στους μεσολαβητές, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Το Brent διαμορφώνεται αυτήν την ώρα στα $102 το βαρέλι. Συνεδρίασε στις 11 η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότερα στο real.gr.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43. Και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου, έπιπλα Κύρους, ακτίδη Μέων 80.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο

0: Επιστροφή μετά από τους τίτλους των ειδήσεων. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παράσκο. Καλή δύναμη και σήμερα στο χωράφι. Καλημέρα φίλε.
1: Πάντως αυτό με τον Παράσκο, ρε παιδί μου, που κάθε πρωί, ό,τι και πρωί-πρωί εκεί στο χωράφι του.
0: Ακριβώς.
1: Βλέπεις οι άνθρωποι αυτοί που ασχολούνται με την αγροτιά, με την αγροτική παραγωγή, τι τραβάνε, πόσο δύσκολο είναι για αυτούς. Δεν είναι ένα εύκολο επάγγελμα.
0: Με όλες τις καιρικές συνθήκες.
1: Και νέο παλικάρι, ε. Και μπράβο στον Παράσκο, και μπράβο. Δεν πιστεύω να θύμωσες.
0: Για ποιο πράγμα.
1: Που σου χάλασα στην αρχή τη σκαλέτα.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Αφού γιατί είπα την έρευνα του Γκότμαν.
0: Καλημέρα, Δήμο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος αναφέρεται και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Είμαι με νεγάκι εγώ.
0: Στον καφέ.
1: Α, νόμιζα το άλλο
0: και λέει 3,5 ευρώ συν ΦΠΑ για κάθε κιλό εισαγωγής καφέ από το 2017 και το πληρώνουμε ακόμα. Σημείωση.
1: Ναι,
0: τότε
1: δίκιο.
0: Η χρηματιστηριακή αξία του καφέ ήταν 3 φορές πιο κάτω. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Ο ΔΕΗ του Ροφελάς έχει και φέτος την ενέργεια της ΔΕΗ. Για πέμπτη συνέχει χρονιά, η ΔΕΗ στηρίζει τη σπουδαία γιορτή του ποδηλάτου. 120 αθλητές από 20 επαγγελματικές ομάδες, ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, θα διανύσουν σε 5 ημέρες 863,8 χιλιόμετρα, περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδας. Από τις 6 ως τις 10 Μαΐου, με εφακτηρία τα Ιωάννινα και τερματισμό την Αθήνα, η καρδιά της Ελλάδας θα κινείται ποδηλατικά με την ενέργεια της ΔΕΗ. Περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης ελλάσπαυλατουρ.gr.
0: Καλημέρα και στον Μιχάλη στην ΕΘΕΛ, ο οποίος συγκινήθηκε ιδιαίτερα με την έρευνα που ανέφερες και τον κύριο Γκότμαν. Καλημέρα και στον Κώστα. Κώστα, το αναφέραμε στη χθεσινή εκπομπή αυτό που γράφει στο μήνυμά σου, ότι το Ιράκ κάνει εκπτώσεις. Ανακοίνωσε ότι όποιος τολμηρός περάσει τα στενά του Ορμούς και πάει στη Βασόρα για να πάρει πετρέλαιο από το Ιράκ θα έχει έκπτωση $33 το βαρέλι. Τι να κάνουν και οι Ιρακινοί, είδαν και από είδαν και άρχισαν τις εκπτώσεις γιατί κάπου πρέπει να πουλήσουν το πετρέλαιό τους. Τώρα είχαμε ένα περιστατικό, μου έλεγες, με ένα μοναχό.
1: Ναι.
0: Στην Ουρανούπολη.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί στη Χαλκιδική.
1: Δόκιμος μοναχός, λέει.
0: Δόκιμος μοναχός από τη Σερβία.
1: Ναι. Αισθάνθηκε, λέει, αδιαθεσία. Με αποτέλεσμα να. Και πήγε να το εκάμπτω, να το μεταφέρει στο κοντινό νοσοκομείο. Και τι έκανε εκείνος. Άνοιξε κάποια στιγμή την πόρτα του ασθενοφόρου και πήδηξε έξω. Ξαφνικά βλέπουν οι άνθρωποι που οδηγούσαν το ασθενοφόρο τον μοναχό, τον δόκιμο μοναχό. Δόκιμο μοναχό να ανοίγει την πόρτα. Το καταλαβαίνεις αυτό.
0: Δεν μου λέει, αυτό ήταν από τη Σερβία. Ήταν δόκιμος μοναχός εκεί, τώρα πήγε στο Άγιο Όρος.
1: Για άγνωστο λόγο, λέει.
0: Ένιωσε αδιαθεσία. Όλοι κατάλαβαν ότι μάλλον κάποιο καρδιακό επεισόδιο, καρδιολογικό επεισόδιο έχει υποστεί. Κάλεσαν το ασθενοφόρο. Εκείνος λέει αντιστάθηκε, δεν ήθελε να πάει.
1: Δεν θέλει, πάει στο γιατρό.
0: Δεν ήθελε, όχι.
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων, τον έβαλαν τον άνθρωπο στο ασθενοφόρο να τον μεταφέρουν στον Πολύγυρο, εκεί
1: ναι,
0: στο κέντρο υγείας.
1: Στη μέση του δρόμου.
0: Και πριν φτάσουν, λέει, άνοιξε τις πόρτες, έλυσε τη ζώνη, άνοιξε τις πόρτες και πήδηξε.
1: Και βρέθηκε στην άσφαλτο, βεβαίως, τραυματίστηκε βαριά. Δεν ήθελε όμως να ξαναμπεί στον ασθενοφόρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, απίστευτα. Τι να πω, ρε παιδί μου. Ναι, τέλος πάντων.
0: Μακάρι να έχει καλή εξέλιξη, λέω, η υγεία του. Αλλά είναι από αυτά τα παλαβά που ακούς καθημερινά. Δηλαδή, ο άνθρωπος να έχει πέσει κάτω, να έχει σχεδόν λιποθυμήσει. Να τον βάζουν στο ασθενοφόρο και μετά να ξυπνάει σαν το Σούπερμαν, να λύνει τις ζώνες και να πετάγεται έξω.
1: Τι
0: να πηδάει.
1: Σκέψου για τους ανθρώπους, αν υπήρχε αυτοκίνητο που ερχόταν και όταν έβλεπε στην άσφαλτο, να κοίτετε.
0: Εντάξει, συνελήφθησαν και οι διασώστες.
1: Ναι, και γίνεται, λέει, και δε.
0: Ναι.
1: Τι φταίνει οι άνθρωποι τώρα.
0: Βέβαια, δόθηκε προφορική εντολή και αφέθηκαν ελεύθεροι.
1: Μα αν είναι δυνατόν
0: οι άνθρωποι,
1: τώρα.
0: Αλλά στην αρχή του συνέλαβαν.
1: Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Άβυσσος.
0: Καλημέρα και στον Μιχάλη στα Χανιά, στην Κρήτη. Να είσαι καλά, φίλε. Εκεί που φυσικά έχουμε την τραγωδία αυτή με την εκτέλεση ενός παιδιού. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Από τον 54χρονο. Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Όση θλίψη και να υπάρχει, όσο πόνος και να υπάρχει σε έναν πατέρα που έχει χάσει το παιδί του, πώς μπορεί να πάρει ικανοποίηση αφαιρώντας τη ζωή ενός παιδιού. Δηλαδή, αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Πάντως, νομίζω ότι ήταν από ότι και από τις μαρτυρίες ανθρώπων που ήταν κοντά στην οικογένεια κτλ., ότι το είχε βάλει σκοπό τη ζωή του. Να αφαιρέσει τη ζωή του ανθρώπου που θεωρούσε ότι είναι υπεύθυνο για το θάνατο του παιδιού του. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι και πολλοί μιλούν. Το φοβούνται βεντέτα, ε.
0: Βέβαια, φοβούνται βεντέτα. Εν τω μεταξύ, ήταν πολλές οι φορές που είχε απειλήσει,
1: ναι,
0: τη ζωή.
1: Ναι, βέβαια, είχε κάνει και μήνυση ο
0: αυτού του παιδιού.
1: Ναι,
0: υπήρξε και απόπειρα το 2024 με πυροβολισμό. Υπήρχαν ασφαλιστικά μέτρα. τα οποία είχε παραβιάσει πάρα πολλές φορές ο 54χρονος, γιατί δεν έπρεπε να του πλησιάζει σε απόσταση 100 μέτρων, ήταν ένα έγκλημα που όλοι περίμεναν ότι θα συμβεί. Από την άλλη, σου λέω και πάλι, καταλαβαίνω τον πόνο ενός πατέρα μιας μητέρας που έχει χάσει το παιδί του τόσο άδικα σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Από την άλλη, το ήθελε και το άλλο το παιδί το οποίο οδηγούσε να υπάρχει αυτή η κατάληξη? Και πώς αφαιρεί τη ζωή σε ένα παιδί? Ακούσαμε ότι το πυροβόλησε 5 με 6 φορές και στη συνέχεια υπάρχει και μαρτυρία. Υπάρχει μαρτυρία που λέει ότι κλωτσούσε το άψυχο σώμα του. Λέει, τι άνθρωποι είναι αυτοί? Τι ικανοποίηση δηλαδή μπορεί να νιώθει τώρα αυτός ο άνθρωπος ότι σκότωσε ένα νέο παιδί?
1: Τι να σου πω.
0: Και βέβαια είναι πάρα πολλά τα ερωτηματικά σχετικά και με το γεγονός ότι ενώ υπήρχαν οι προηγούμενες απόπειρες, υπήρχε απειλή για τη ζωή δηλαδή αυτού του παιδιού, πώς δεν είχαν ληφθεί άλλα μέτρα? Πώς τον είχε αφήσει λοιπόν
1: και είναι
0: η αστυνομία
1: αυτό που λες,
0: να κυκλοφορεί και να είναι και οπλισμένος? Μετά λέει το προηγούμενο επεισόδιο του είχε αφαιρεθεί η άδεια που είχε για κυνηγετικό όπλο, αλλά όπως καταλαβαίνεις στην Κρήτη τα όπλα εκεί τα βρίσκουν ό,τι ώρα θέλουν και όπου
1: τώρα
0: θέλουν. Άκουσα χθες και την κυρία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, που λέει ότι μόνο με απόφαση της δικαιοσύνης θα μπορούσε να παρακολουθείται ο δράστης. Λέει ότι είχε συλληφθεί την προηγούμενη φορά μετά την επίθεση και όταν είχε παραβιάσει τα ασφαλιστικά μέτρα, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερο.
1: Ναι, αλλά τώρα αφέθηκε ελεύθερος και φέρει στη ζωή ενός παιδιού. Άρα κάτι δεν έχει πάει σωστά σε όλο αυτό. Πέρα από αυτό που λέει, εκτός από αυτό που λέει ο Σίφ, ότι ο καθένας εκεί έχει 2-3-4 όπλα και τα έχει και πάνω του, και παρόλο όλα αυτά που έγινε στα Βορίζια, που ήταν συγκλονιστικό όλο αυτό που ζήσαμε εκεί, τι έγινε? Άρα μια τρύπα στο νερό έχει γίνει εκεί κάτω.
0: Ούτε αφοπλισμός όπως είχαμε ακούσει όλο το προηγούμενο
1: ούτε
0: διάστημα.
1: Ούτε εντατική έλεγχη και μέτρα ασφαλείας και πούντα. Πούντα.
0: Είναι κρίμα πραγματικά ένα νέο παιδί να χάνει και αυτό τόσο άδικα τη ζωή του, όπως φυσικά και το άλλο το παιδί, το 17χρονο, πριν από 3 χρόνια σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Και γι' αυτό βέβαια να πούμε ότι 3 χρόνια μετά
1: δεν έχει
0: προχωρήσει δικαστικά η υπόθεση. Τρία ολόκληρα χρόνια μετά.
1: Τι κάνουμε τρία, όχι εμείς. Τρία ολόκληρα χρόνια δεν έχει γίνει δίκη.
0: Και λέει η πλευρά των συγγενών του δράστη ότι ήταν ένας από τους λόγους που προχώρησε σε αυτή την ενέργεια. Γιατί δεν ένιωθε ότι βρίσκει δικαίωση, ότι δεν προχωράει δικαστικά η υπόθεση. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να δικαιολογήσει σε καμία περίπτωση την πράξη του. Αλλά είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν. Γιατί καθυστέρησε λοιπόν τρία ολόκληρα χρόνια μία υπόθεση για ένα τροχαίο δυστύχημα να προχωρήσει? Συν το γεγονός λοιπόν ότι ενώ υπήρχαν όλα τα σημάδια για την κατάληξη αυτής της υπόθεσης, δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Ήρθε η ώρα μου. Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται δίπλα μου εδώ στο στούντιο.
1: Έλα γόρι μου γλυκό,
0: περιμένω τα καλύτερα για την κίνηση σήμερα.
2: Buenos días.
0: Α, νάτα. Καλά αρχίσαμε. Έλα παιδί μου, buenos días.
2: Ουρές χιλιομέτρων στον Κεφισό, στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου σε ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο η άνοδο στον Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφία στο κέντρο της Αθήνας. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στη σταδίου Πατησίων Μάρνη Πειραιώς στην Ομόνια και στο ρεύμα προς Αθήνα της Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρη Χολαργό. Δυσκολίες σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα, στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλυμο μέχρι τις Τζιφιές και στο ύψος του Φαλήρου. Πάμε και στην Αττική Οδό και έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Γκράτσιας, γκράτσιας.
1: Ευχαριστούμε Παναγιώτη.
2: Μια ταπεινή ισπανική καλημέρα ήταν αρκετή. Τα άλλα δεν χρειάζονται.
0: Σε φτιάξω εγώ.
1: Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου.
0: Καλημέρα στον Real Blogger. Με ωραία θέματα λέει αρχίσατε πρωί-πρωί. Καλόγερος, Κρήτη, πιο ευχάριστα πεθαίνεις. Τι να κάνουμε αγαπητέ φίλε, αυτή είναι η επικαιρότητα. Τι να κάνουμε.
1: Και ο Σπύρος στην κόλλα λέει πες σε όλους τους Ισπανόφωνους να μην χαθούν. Τέλος του μήνα έχει τάπας.
0: Θα κεράσουμε τάπας. Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters που συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και την βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικό τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον. Επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Α, τον ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα, τον ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά γιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά γιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74 κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
7: Οπτικά γιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 6233 40 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
9: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετωλό Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
10: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
11: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
12: Η Γιγαστροτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
13: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
14: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
13: Εστιατόριο Διάκου.
14: Εστιατόριο Διάκου.
13: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
15: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
16: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
17: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
16: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
15: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
18: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: Αμαλία, έχεις να μας πεις τουλάχιστον κάτι ευχάριστο στα Χριστικά της ημέρας?
1: Δεν είναι ευχάριστο, θα
0: δεν
1: πω.
0: Είναι, ευχάριστο,
1: είναι και αυτό απόρρια των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των αναταράξεων στην ενεργειακή αγορά που προκαλεί αλυσιδωτές συνέπειες. Το κόστος των υλικών κατασκευής, ξέρετε πόσο έχει αυξηθεί το τελευταίο τρίμηνο, περίπου τρίμηνο, το 25,3%. 25,3%. Τι σημαίνει αυτό, γιατί, και γιατί επέλεξα να πω αυτή την είδηση? Πολύ απλά γιατί εδώ με τον Ιωσήφ πάρα πολλές φορές έχουμε αναφερθεί στο στεγαστικό πρόβλημα, στην εκτείναξη των ενοικίων. Έτσι, ότι πλέον ένα διάρρη. Ένα δωμάτιο είναι το διάρρη, έτσι. Ένα δωμάτιο είναι το διάρρη. Δεν βρίσκεις κάτω από 600-700 ευρώ στην καλύτερη των περιπτώσεων. Και μιλάμε και για σε φοιτητού πόλεις όπως είναι η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα. Ακόμα και οι καρσονιέρες έχουν αυτά τα χρήματα. Την ίδια στιγμή, όσο ανεβαίνουν τελικά κατασκευής, εκτινάσεται και εκτινάσονται και τιμές αγοράς. Δηλαδή, δεν φτάνει που ο κόσμος έτσι κι αλλιώς είναι πολύ δύσκολο και άπιαστο όνειρο πλέον να αποκτήσει τη δική του στέγη. Γιατί να πάρει ένα δάνειο, τι δάνειο θα πάρει? Θα πρέπει να έχει και ο ίδιος χρήματα. Ποια είναι η δόση? Πολύ ψηλά τα επιτόκια κτλ. Όταν θα αυξηθεί, αυξάνεται και το κόστος κατασκευής, άρα και τιμές αγοράς, καταλαβαίνεις ότι γίνεται ακόμα πιο δύσκολο το να αγοράσει κάποιος ένα σπίτι. Τι λένε οι κατασκευαστές? Λένε πολύ απλά ότι έχουν βρεθεί καθημερινά με νέους, βρίσκονται με νέους πιο ακριβούς καταλόγους στα υλικά κατασκευή. Άρα είναι αναγκασμένοι να αυξήσουν και αυτοί τις τιμές αγοράς. Τις τιμές πώλησης, συγγνώμη, τις τιμές πώλησης. Άρα θα δούμε υψηλότερες τιμές στο επόμενο διάστημα. Και σε μια χώρα που το στεγαστικό πρόβλημα, όπως και σε άλλες χώρες, είναι πολύ έντονο και σπίτια δεν υπάρχουν, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, και το λένε και από την κυβέρνηση αυτό, καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εκτείναξη στις τιμές των υλικών κατασκευής.
0: Μίλησα πρόσφατα με κατασκευαστή, ο οποίος μου έλεγε ότι πλέον το κόστος κατασκευής ανά τετραγωνικό έχει φτάσει τις 4.000 ευρώ. 4.000 ευρώ το κόστος κατασκευής για το τετραγωνικό.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνετε πού έχουμε οδηγηθεί και σε αυτόν τον τομέα.
1: Γι' αυτό το λέω. Και εκεί θα πλήξει, δηλαδή θα κάνει ακόμα, θα εντείνει το πρόβλημα το στεγαστικό, όλη αυτή η εικόνα και οι νέες αυξήσεις στα υλικά.
0: Γιατί οι αυξήσεις είναι αυτό που λέμε. Οι επιπτώσεις είναι παντού. Δηλαδή είναι τα τρόφιμα,
1: έτσι.
0: Είναι η ενέργεια, είναι τα καύσιμα, είναι οι υπηρεσίες. Χθες έβλεπα ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα για τις αυξήσεις που υπάρχουν πλέον σε ελαστικά, ανταλλακτικά αυτοκινήτων και λιπαντικά. Οι άνθρωποι έχουν αρχίσει και σταματάνε να κάνουν σέρβις στα αυτοκίνητά τους, γιατί δεν έχουν χρήματα. Έχουν αυξηθεί λοιπόν οι τιμές στα πάντα. Αυτά μας έκανε ο Τραμπ, αυτά κατάφερε μέχρι και τώρα. Και άντα να δούμε πώς θα βγούμε από αυτό το σπιράλ στο οποίο έχουμε οδηγηθεί. Καλημέρα και στην Ελένη. Καλή σας ημέρα, λέει. Η επικαιρότητα έχει και τον Βίκτορα Γιαννικόπουλο. Μήπως, λέει, να αφιερώναμε και γι' αυτόν ένα ραδιοφωνικό χρόνο και όχι ένα ολιγόλεπτο ρεπορτάζ? Συγγνώμη, λέει, για την παρέμβαση, αλλά έχουμε μπουκώσει πια από όλη την αρνητήλα. Θα συμφωνήσουμε, αγαπητή Ελένη, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο προχθές παρουσιάσαμε το θέμα με τον 15χρονο Βίκτορα και ακούσαμε και την τοποθέτηση που έκανε για τη συνεργασία του με την NASA. Το παίξαμε προχθές.
1: Γιώργο, μου έχεις δίκιο, γιατί αναρωτιέται, αυξήθηκε για το κόστος κατασκευής των κατοικιών που χτίστηκαν πριν 30 χρόνια? Όχι, βέβαια. Και αυτό επιμένω και λέω για τα ενίκια που ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει και πια έχει γίνει μαζί με την ακρίβεια το σοβαρό το θέμα. Πια μετριέται και στις δημοσκοπήσεις, έτσι, το στεγαστικό θέμα. Δεν είναι απλό το στεγαστικό πρόβλημα. Φυσικά, έχεις δίκιο.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη στο Ηράκλειο. Η Κρήτη, λέει, εκτός από τις δυσάρεστες ειδήσεις, έχει και τα ωραία της, φυσικά. Περισσότερα είναι τα ωραία της, εννοείται. Απλά είναι αυτά τα θέματα τα οποία μας απασχολούν το τελευταίο διάστημα και με την υπόθεση Σταβορίζια και με αυτή την δολοφονία του παιδιού από τον 54χρονο, που δεν γίνεται να μην γίνει κάποια αναφορά. Καλημέρα και στο Διονύση. Αναφέρεται στο θέμα της Κρήτης και λέει: είδα ένα παλαιότερο βίντεο από. Ήταν μια εκδήλωση που είχε γίνει στον ένα χρόνο θανάτου του παιδιού, του 17χρονου. Οι γονείς του είχαν κάνει μια εκδήλωση στο σημείο που είχε χάσει τη ζωή του. Εκεί πέρα μπορούσε κάποιος να διαπιστώσει ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια κατάσταση ψυχική πάρα πολύ έντονη. Το καταλαβαίνεις δηλαδή, μόνο που βλέπεις και την στάση του σώματος, τη γλώσσα του σώματος που λέμε, αλλά και αυτά τα οποία είπαν. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπόρεσαν ποτέ να ξεπεράσουν το χαμό του παιδιού τους. Και αυτό είναι κατανοητό, έτσι.
1: Είναι άλλο αυτό, το καταλαβαίνουμε. Και να θέλουν να γίνει και η δίκη, που δεν μπορούμε να καταλάβουμε μετά από 3 χρόνια γιατί δεν έχει καν ξεκινήσει. Και άρα σου λένε και οι γονείς, πώς θα αποδοθεί η δικαιοσύνη, εφόσον μια δίκη την περιμένουμε 3 χρόνια. Και άλλο το να πάρεις ένα όπλο και να πάρεις τον νόμο στα χέρια σου και να φέρεις τη ζωή ενός παιδιού. Δεν μπορώ να το. Δεν, μπορώ να, πως δεν βρίσκω δικαιολογία γι' αυτό.
0: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την αυτοδικία. Καλημέρα και στο Χρήστο στην Κυψέλη. Άστο Χρήστο, άστο το χθεσινό να πάει. Την Παρασκευή πάλι. Έρχεται τώρα και μου λέει: δικός μου είναι, πονεμένος, έτσι, μην νομίζετε. Είδατε λέει κανένα σύστημα στο χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού? Όχι, κανένα απολύτως. Επιστρέψαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της κανονικής περίοδου. Όπως παίζαμε δηλαδή μέχρι πριν τα play-offs. Αυτό είδαμε χθες πάλι. Και για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, η Βαλένθια είναι καλύτερη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερους παίχτες. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Αλλά η Βαλένθια είναι καλύτερη ομάδα. Ελπίζουμε λοιπόν την Παρασκευή να μπουν πιο δυνατοί. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Αλλά η Βαλένθια είναι καλύτερη ομάδα. Ελπίζουμε λοιπόν την Παρασκευή.

0: Σήμερα ανέβηκε 4.000, ετοιμαστείτε για αυξήσεις. Καλημέρα Γιώργο. Αυτό με το κακάο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
1: Το έχουμε πει πάρα
0: γιατί
1: πολλές
0: έχει μειωθεί η διεθνώς η τιμή του κατά 60%. Και παρόλα αυτά, εδώ πέρα η τιμή αυξάνεται. Εγώ είδα πάλι σοκολάτα, παίρνω μια συγκεκριμένη σοκολάτα, έτσι. Από το σούπερ μάρκετ. Παίρνω μια συσκευασία που είναι δύο μαζί. Είχε όλο το προηγούμενο διάστημα 3,73. Αρκετά υψηλά. Την προηγούμενη εβδομάδα πάω στο σούπερ μάρκετ 4,73. Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ένα ευρώ πάνω? Αφού έχει μειωθεί 60% ναι, σε παγκόσμιο επίπεδο η τιμή.
1: Έχει γίνει χρυσός σοκολάτα πραγματικά.
0: Εδώ ειδικά έχει γίνει χρυσός.

0: Καλημέρα και στον Ανδρέα, ο οποίος συμφωνεί με όσα λέγαμε για το κόστος κατασκευής των σπιτιών και λέει στο νησί στο οποίο βρίσκεται, δεν το αναφέρει, ότι είναι πάρα πολλοί οι ξένοι οι οποίοι φτιάχνουν σπίτια, που προφανώς έχουν πολλά λεφτά και όπως καταλαβαίνετε, λέει, έχουν αγοράσει εκεί πέρα εκτάσεις. Είναι ένα θέμα που επίσης έβλεπα χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, το δώσε ο Νίκος Ρογκάκος για τα φορολογικά κίνητρα τα οποία δίνει η κυβέρνηση σε επιστήμονες Έλληνες για να επιστρέψουν από το εξωτερικό με πολύ μειωμένη φορολογία για τα 7 πρώτα χρόνια από την επιστροφή τους. Μιλάμε τώρα για πολιτικούς μηχανικούς, μιλάμε για γιατρούς, μιλάμε για καθηγητές, για εξειδικευμένο προσωπικό. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα φορολογικά κίνητρα για να επιστρέψουν, όπως επίσης και για πολίτες άλλων χωρών οι οποίοι έχουν ένα πολύ υψηλό εισόδημα και θέλουν να επενδύσουν στη χώρα, τουλάχιστον το ποσό των 500.000, και εκεί φορολογικά κίνητρα, αλλά και σε συνταξιούχους.
1: Ναι. Εγώ το θεωρώ θετικό όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά αναρωτιέμαι αν αρκεί μόνο αυτό για να επιστρέψουν τα μυαλά που έφυγαν την περίοδο της κρίσης και που συνεχίσουν να φεύγουν, όχι με τέτοιο ρυθμό, αλλά συνεχίζουν να φεύγουν, ή πρέπει να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο τα φορολογικά κίνητρα που κάνουν ένα νέο, είναι και οι μισθοί. Είναι επίσης οι προοπτικές που έχει και που του δίνει σε ένα. Είδαμε το πιτσιρικά αυτό, 15χρονο στην Άσα. Έχουμε δει γιατρούς να φεύγουν και να διαπρέπουν στο εξωτερικό, έτσι, και να παίρνουν τα χρήματα που πρέπει να πάρουν γιατί είναι επιστήμονες. Όλα αυτά είναι μια δύσκολη εξίσωση. Δεν είναι μόνο τα φορολογικά κίνητρα. Ναι, πολύ θετικό, πολύ θετικό ότι θα υπάρξουν φορολογικά κίνητρα, αλλά πρέπει να δούμε γιατί επιλέγουν να μείνουν έξω αυτοί οι άνθρωποι.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW i.

0: X3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
1: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί. Αντίστροφη μέτρηση για την έγκαιρη ενημέρωση.
3: Κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο. Στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσα Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Ποσειδώνος Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Αγία Παρασκευή ως Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, εκτίμησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε διορία μιας εβδομάδας στην Τεχεράνη προκειμένου να αποδεχθεί μια συμφωνία, διαμηνύοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σήμερα αναμένεται να παραδώσει το Ιράν την απάντησή του στους μεσολαβητές, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Το Brent διαμορφώνεται αυτή την ώρα κοντά στα 102 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζουν οι Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο με τουλάχιστον 11 νεκρούς στις τελευταίες ώρες. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, υποστήριξε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Συνεδρίαζε στις 11 η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού αναμένεται να βρεθεί η συνταγματική αναθεώρηση. Σήμερα θα τελεστεί η κηδεία του 21χρονου, ο οποίος δολοφονήθηκε από τον 54χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο δράστης και η σύζυγός του έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Η γυναίκα, η οποία ήταν παρούσα στη φωνική επίθεση, κατηγορείται για απλή συνέργεια.
2: Ένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
5: 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Στον τελικό του Champions League προκρίθηκε η κατόχος του τίτλου Paris Saint-Germain που θα αντιμετωπίσει την Arsenal. Η Θησόπαλη εκτός έδρας 1-1 με την Bayern Μονάχου στον δεύτερο ημιτελικό, την οποία έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι στο Παρίσι με 5-4. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Στο
1: Αντένα.
2: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Αραιή συννεφιά σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι νότιοι έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα. Κάθε
8: κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου, έπιπλα Κύρους, Ακτίδη Μέων 80. Σαροταβέρνα Τα Αστέρια, δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Αμαλία, το θυμάσαι το τραγούδι στη Eurovision? Ναι. Τη θυμάσαι αυτή τη συμμετοχή?
1: Ναι, βέβαια.
0: Λάσκαρη, τη θυμάσαι αυτή τη συμμετοχή? Μόνο εγώ δεν τη θυμάμαι, γιατί ήμουν πολύ μικρός. Οι άλλοι δύο της παρέας εδώ στο στούντιο έχουν προλάβει τον 22ο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision, ο οποίος πραγματοποιήθηκε σαν σήμερα 7 Μαΐου του 1977. Αποκαλύφθηκαν και η Κάτζου και ο αγοραστός. Η Ελλάδα συμμετέχει λοιπόν με το μάθημα σολφές του Γιώργου Χατζινάσιου και της Εύης Τηλιακού, με Πασχάλη, Μαρία Ανατόλη, Ρόμπερτ Βίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Χωρίς συζήτηση, μία από τις καλύτερες παρουσίες μας ποτέ στην Eurovision. Και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Για τον πόλεμο σας τα είπαμε στην πρώτη ώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ αισθάνεται ότι πλησιάζουμε στο τέλος του πολέμου, ότι είμαστε κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν. Έχει δώσει διορία μία εβδομάδα στο Ιράν για να συμφωνήσει. Στο τραπέζι βρίσκονται το πυρηνικό πρόγραμμα, οι οικονομικές κυρώσεις, αλλά και τα στενά του Ορμούζ.
1: Υπάρχει ουσιαστικά ένα μνημόνιο 14 σημείων πάνω στο οποίο γίνεται η διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Οι τιμές του πετρελαίου είναι σε καλύτερα επίπεδα από αυτά που είχαμε δει τις προηγούμενες ημέρες.
1: Είσαι μέσα στο μυαλό μου, γιατί τώρα άνοιξα να δω και είναι στα 101,3. Έχει μία άνοδο πολύ μικρή, ανεπέστη, είναι ουσιαστικά σταθερό, εκεί κοντά πάνω από τα 100 δολάρια. Φαίνεται λοιπόν ότι και σήμερα, βλέπω τώρα λίγο την τάση πτωτική, μήπως θα έχουμε και νέα πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.
0: Αμήν.
1: Αμήν, δεν λες τίποτα.
0: Και κυρίως να έχουμε πτώση στην αντλία, να το δούμε δηλαδή και στα πρατήρια. Γιατί από την άλλη, όπως λέγαμε και την πρώτη ώρα, δεν φαίνεται να ανοίγει η συζήτηση, τουλάχιστον από την πλευρά της κυβέρνησης, για μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Καθώς η κυβέρνηση επιμένει ότι τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί, η επιδότηση δηλαδή στο δίζελ
1: και το
0: fuel pass, αποδίδουν μεγαλύτερα ωφέλη για τους καταναλωτές από οποιαδήποτε μείωση στους έμεσους φόρους. Η Αμαλία μας είπε και για τις εξελίξεις στις αερομεταφορές, το πρόβλημα με τα καύσιμα, αλλά και τη Ryanair.
1: Ακριβώς, που κλείνει ουσιαστικά τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Θα εκτελούνται μόνο συγκεκριμένα δρομολόγια. Μάλλον και είναι και αυτό απότοκος της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της απογείωσης των τιμών του πετρελαίου. Θα υπάρξει και μια συνέντευξη αύριο το πρωί της εταιρείας, να δούμε γιατί ακριβώς προχωρά σε αυτή την κίνηση.
0: Και βέβαια αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όχι μόνο το θέμα της Ryanair, αλλά τα προβλήματα στις αερομεταφορές, να υπάρχει και μεγάλη αγωνία στον τομέα του τουρισμού. Ο κλάδος βρίσκεται σε μεγάλη ανησυχία. Αναφερθήκαμε φυσικά και στην δολοφονία του παιδιού στην Κρήτη, του 20χρονου από τον 54χρονο, που όπως λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, άδειασε το όπλο πάνω στο παιδί αυτό και στη συνέχεια κλωτσούσε το άψυχο σώμα του. Είναι πραγματικά
1: σοκαριστικό
0: αυτό το, και μόνο δηλαδή που το ακούς. Η Αμαλία μας είπε και για τις εξελίξεις στον κατασκευαστικό κλάδο, με τις αυξήσεις που υπάρχουν εκεί σε όλα τα υλικά και έχουν επιφέρει αυξήσεις και στο κόστος κατασκευής, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
1: Και σε μια χώρα που το στεγαστικό έχει αναδεικνύεται σε πολύ σοβαρό θέμα, καταλαβαίνετε ότι η αύξηση τιμές των οικοδομικών υλικών επιτείνει το πρόβλημα και φυσικά θα αυξήσει τις τιμές πώλησης.
0: Καλημέρα και στον Τάσο. Άμα δείτε, λέει, να πέφτει και η τιμή στην Αγγλία, θα σας κάνω το τραπέζι.
1: Εντάξει, τώρα
0: το κρατάω το μήνυμα.
1: Ναι. Και κάνα προφιτερόλ, έτσι. Κάνα προφιτερόλ. Τα έχουμε ξεκάθαρα. Έστειλε αυτά. Ο Τάσος είχε στείλει τα μπελομακάρονα αυτά τα υπέροχα.
0: Ναι, φοβερά. Καταπληκτικά. Ανεπανάληπτα.
1: Γι' αυτό το θυμάμαι.
0: Ακόμα τα θυμάμαι.
1: Ναι, γι' αυτό. Και εγώ τα θυμάμαι που το έλεγες. Οπότε, ναι.
0: Καλημέρα στα Θωμά. Άκουσε νωρίτερα τη συζήτηση που κάναμε για τα φορολογικά κίνητρα.
1: Ναι.
0: Και λέει, ο μισθός του εκπαιδευτικού στην Αγγλία, όπου ζω τα τελευταία 10 χρόνια, είναι τριπλάσιος από το μισθό στην Ελλάδα και έχει στο πλευρό σου ένα κράτος με το κάπα κεφαλαίο. Να γιατί δεν θα επιστρέψουν ποτέ. Ευχαριστώ πολύ, Θωμάς. Καλημέρα, Θωμά.
1: Καλημέρα, Θωμά.
0: Από την Αθήνα. Και ο Αλέξανδρος λέει, θέλω να σας ρωτήσω για αυτό που λέτε για να επιστρέψουν οι Έλληνες που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Εάν εσείς ήσασταν γιατροί, για παράδειγμα, στην Ολλανδία και παίρνατε 3.000 ευρώ και το εργασιακό περιβάλλον ήταν ανθρώπινο, θα γυρίζατε πίσω στην Ελλάδα μόνο και μόνο για το φορολογικό? Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλά, επειδή έχω προσωπική εμπειρία ενώ στην οικογένειά μου γιατρό που έχει βγει, δεν είναι απολύτως όλα έτσι που τα παρουσιάζουμε. Εσύ για την Ολλανδία μιλάω, γιατί ξέρεις ότι έχω άνθρωπο που είναι εκεί. Εντάξει, φυσικά οι μισθοί είναι τριπλάσιοι, τετραπλάσιοι, αλλά το εργασιακό περιβάλλον και όλα, μην θεωρείτε ότι είναι πολύ καλύτερο από ότι εδώ στην Ελλάδα. Έχω να σας το πω αυτό. Ότι ναι, οι μισθοί είναι πολύ παραπάνω, αυτό είναι πραγματικότητα. Ότι τους πληρώνουν τους επιστήμονες, αλλά όχι για το εργασιακό περιβάλλον και για το σύστημα υγείας και εκεί. Και το λέω γιατί το ζω, το ξαναλέω.
0: Καλημέρα και στον Παράσκο. Φίλο λέει, να ομολογήσω ότι μας έχετε ενημερώσει για τα πάντα, αλλά για τα αθλητικά και ιδίως για τα μπασκετικά κουβέντα, κύριε Ιωσήφ. Αγαπητέ φίλε, με αδικείς. Έτσι ξεκίνησε η εκπομπή σήμερα.
1: Ναι.
0: Η αναφορά έγινε στη χθεσινή νίκη της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού.
1: Με Μπετόβεν ξεκίνησε.
0: Ναι, καλά, τον Μπετόβεν το βάλαμε, ναι, γιατί έκανε σήμερα πρεμιέρα η Ενάτη.
1: Ναι, σε πειράζω.
0: Αλλά δεν είπα εγώ για τη χθεσινή ήττα του Παναθηναϊκού. Είπες,
1: και δύο φορές το έχεις πει.
0: Και ότι ήταν κακός.
1: Το πες.
0: Με αδικείς. Εγώ πάνω απ' όλα είμαι αντικειμενικός.
1: Τι είσαι, παλικάρι μου?
0: Αντικειμενικός.
1: Οπωσδήποτε.
0: Έχουμε την Παρασκευή τη συνέχεια. Τώρα, μήπως αναζητάς αυτό το κάτι διαφορετικό να δοκιμάσεις στην κουζίνα σου? Αυτή την εβδομάδα τα Lidl σου δίνουν την απάντηση με πάνω από 50 επιλογές ασιατικών προϊόντων της σειράς Vitasia. Βρες αυθεντικά σόμπα noodles για να απολαύσεις ένα ξεχωριστό γεύμα, σάλτσα τεριγιάκι για να δώσεις ένταση στα πιάτα σου και το ειδικό πάνκο για το πιο τραγανό πανάρισμα που έχεις δοκιμάσει ποτέ. Αν πάλι αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο, δοκίμασε τα σνακ από φύκια ή τα chips καστανού ρυζιού με wasabi. Και για τέλος, το cherry blossom gin σε περιμένει για να συνοδεύσεις το δείπνο σου ιδανικά. Μην αργείς, οι γεύσεις της Ανατολής σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις στα Lidl, γιατί αξίζει.
1: Σήμερα πάμε να αρχίσουμε την ημέρα μας, Ιωσήφ μου, με ενέργεια. Την ενέργεια που μας δίνει ο ΔΕΗ Tour of Hellas. 120 αθλητές από 20 ομάδες. Ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας θα ξεκινήσουν στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα, δηλαδή ξεκίνησαν χθες, και θα τερματίσουν στην Αθήνα στις 10 Μαΐου, αφού διασχίσουν 863,8 χιλιόμετρα, περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδας. Στο πλαίσιο του μεγάλου αγώνα, στις πόλεις ΔΕΗ Fan Zones θα βρίσκονται σε πόλεις σταθμούς όπως Ιωάννινα, Αγρίνιο, Λάρισα, Λαμία, Πάρνηθα και στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος, με πολλές ποδηλατικές δράσεις, εκπλήξεις και αναμνηστικά δώρα για όλες και για όλους. Περισσότερες πληροφορίες στο ellaspavlatour.gr.
0: Καλημέρα, πολλούς χαιρετισμούς στον φίλο μας τον Στέφο που μας ακούει στο εξωτικό Μέρινγκ στην Βαυαρία. Να σε καλά, φίλε, μέσα στο μυαλό μου είσαι. Να σε καλά. Καλή συνέχεια, καλημέρα και στον Νίκο. Εγώ λέει πάλι, μόλις είπια μια ωραία πορτοκαλάδα με πορτοκάλια Βαλένσια. Γλυκύτατος. Να πίνεις. Το πρωί κάνει καλό. Πάμε τώρα στην έρευνα την οποία λέγαμε νωρίτερα, ναι. Αμαλία μου, γιατί τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι οι κάτοικοι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ζουν μέσα στο στρες. Οι 7 στους 10 λοιπόν. Ζουν μέσα στο στρες. Η καθημερινή πίεση στις μεγάλες πόλεις αποτυπώνεται πλέον και σε αριθμούς, με το άγχος, την έλλειψη ελέγχου και τις χρονοβόρες μετακινήσεις.
1: Να το.
0: Αυτά που
1: να
0: λέγαμε.
1: Το κυκλοφοριακό.
0: Να διαμορφώνουν ένα σταθερό περιβάλλον ψυχικής επιβάρυνσης. Είναι η έρευνα λοιπόν υπό την επιστημονική επιμέλεια της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας. Και όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το 69% των πολιτών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη βιώνουν μέτρια επίπεδα στρες, ενώ παράλληλα 15% εμφανίζει υψηλά επίπεδα, 57% αναφέρει συμπτώματα άγχους και 47% εκδηλώνει ενδείξεις κατάθλιψης. Επίσης, το 56% αντιμετωπίζει άγχος τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας. Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι λοιπόν γι' αυτό? Η οικονομική και ταυτόχρονα οι καθυστερήσεις στις μετακινήσεις.
1: Βέβαια, το ότι χάνουν πάρα πολλές ώρες, χάνουμε στους δρόμους. Οπότε αυτό σε αγχώνει παραπάνω και σε εξαντλεί.
0: Δεν γίνεται, μου, να είσαι κολλημένος 2 ώρες στον Κηφισό για να πας στη δουλειά σου και άλλο τόσο για να γυρίσεις, δεν υπάρχει περίπτωση στα νεύρα σου να μην γίνουν τσατάλια, ναι, που λέμε.
1: Και Ιωσήφ, χάνεις και από τη ζωή σου, έτσι. Βέβαια. Γιατί αν είναι να φτάσεις στο σπίτι σου μια ώρα και έχεις και υποχρεώσεις, έχεις παιδιά, έχεις πρέπει να μαγειρέψεις, πρέπει να τρέξεις το παιδί σου στα αγγλικά, δεν ξέρω πού αλλού. Και ο σύζυγος ή σύζυγος κτλ. Και είσαι κινητοποιημένος και με όλα τα άλλα προβλήματα και την ακρίβεια και την καθημερινότητα που είναι και σκληρή. Καταλαβαίνεις πόσο ανεβαίνει το άγχος και πόσο αυξάνεται. Και η ψυχολογική κούραση. Δηλαδή, οι άνθρωποι φτάνουν στα σπίτια τους, φτάνουν στη δουλειά τους το πρωί, ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, φτάνεις στη δουλειά σου, πολλά παιδιά έρχονται κάτω στη συγκρού που είναι η εφημερίδα και είναι κουρέλια.
0: Γιατί δηλαδή, εδώ που έρχονται τα παιδιά το πρωί στο σταθμό. Όσοι έρχονται τώρα, δηλαδή την πρωινή βάρδια, δηλαδή στις 8, στις 9, στις 10, πραγματικά έρχονται και οι άνθρωποι είναι καταρακωμένοι. Το βλέπουμε φυσικά και στα μηνύματά σας καθημερινά με αυτό που τραβάτε στους δρόμους. 7 στους 10 λοιπόν που ζουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ζουν μέσα στο στρες. Και θα αρχίσουν τώρα οι φίλοι μας να μας στέλνουν μηνύματα και να μας λένε ότι παρατήστε τα και φύγετε, πηγαίνετε στην επαρχία, πηγαίνετε στην περιφέρεια, πηγαίνετε στα χωριά. Μακάρι να ήταν τόσο απλό το θέμα. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το άγχος, το οποίο σκοτώνει πραγματικά.
1: Θέλω να μου
0: δώσω μια λύση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν θα τη δώσω εγώ, θα
1: την
0: δώσω συνεργάτης της εκπομπής.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι ο Μητροπολίτης Μόρφου, νεόφυτος. Μας λέει λοιπόν πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το άγχος.
2: Θα βρεις έναν Άγιο που αγαπάς πολύ και θα του λες ό,τι σε αγχώνει. Εντάξει, και να του λες βοήθαμε. Άγιε μου Δημήτριε, πες τον Άγιο Δημήτριο, σε παρακαλώ, έχω άγχος για τους βαθμούς που να φέρω, που το σχολείο, βοήθαμε. Μην του λαρίσεις πώς να σε βοηθήσει, έτσι σκέτω, και ο Άγιος ξέρει. Και με αυτόν τον Άγιον πρέπει να αποκτήσεις πολύ φιλία. Πώς αποκτάς τώρα μια πολύ μεγάλη φιλία με έναν Άγιο? Κάνεις την εικόνα του. Την έχεις μέσα στο δωμάτιο σου. Ξυπνάς το πρωί, προσκυνάς το. Την νύχτα πριν να κοιμηθείς, πάλι προσκυνάς. Πάντα πριν να προσκυνήσεις, κάνεις το σταυρό σου. Ωραίο σταυρό, ο Ιμαντολίνο. Και να σου πω εγώ, θα μείνει άγχος. Understand?
0: Understand.
1: Εσύ κάνεις μαντολίνο.
0: Πρέπει να πιάσεις.
1: Δεν κάνεις το σταυρό σου καλά, κάνεις μαντολίνο. Και ο Λάσκαρης το ίδιο κάνει και πρέπει να ντρέπεστε.
0: Ομολογώ.
1: Δεν κάνει καθόλου άλλος. Ακόμα
0: χειρότερο. Παιδιά μου το λέει συνέχεια. Έχει δίκιο σε αυτό.
1: Το λέω.
0: Ναι, μου το λέει. Μου κάνει παρατηρήσει συνέχεια ότι δεν κάνω σωστά το σταυρό μου.
1: Όμως κάνεις έτσι το σταυρό σου.
0: Είναι μαντολίνο.
1: Είναι μαντολίνο. Understand.
0: Understand. Αλλά πρέπει να πιάσεις ένα Άγιο να το κάνεις φίλο.
1: Θα το πιάσω. Ποιο να πιάσω? Τον Άγιο της κίνησης.
0: Δεν ξέρω. Όποιον θέλει εσύ. Όποιον σου κάνει. Σου λέει εδώ ο Μητροπολίτης, ρε παιδί μου, θα πιάσει έναν Άγιο φίλο. Μια χαρά ο Άγιος Γεωργίου και θα του λες: έχω αυτό το άγχος. Δεν χρειάζεται να το αναλύσεις. Ξέρει εκείνος τι πρέπει να κάνει. Εσύ το μόνο που κάνεις είναι την προσευχή και το κανονικό
1: προσευχή
0: σταυρό,
1: κάνω και
0: όχι το μαντολίνο.
1: Ναι, προσευχή να κάνω και κάνω. Αλλά τώρα ο Άγιος να με ξεαγχώσει και για το θέμα της κίνησης δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αλλά εντάξει, θα το κάνω και θα σου πω.
0: Εντάξει, σου λέω τώρα.
1: Ναι, αλλά μην κάνεις μαντολίνο.
0: Understand.
1: Μαντολίνο. Στο είπα.
0: Όχι μαντολίνο.
1: Έτσι,
0: υπάρχει άγχος και άγχος τώρα. Επειδή άλλοι έχουν άγχος τώρα για τις μετακινήσεις, άλλοι έχουν άγχος για τα εισοδήματά τους, τα οποία έχουν μειωθεί, για την ακρίβεια. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν άγχος για τον αθλητισμό.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες, πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ στεναχωρημένος, γιατί έχω έτσι ένα άγχος, ας πούμε, ότι δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα.
0: Έχει άγχος, ρε παιδί μου, μήπως δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα.
1: Ο Ευκλήδης τσακαλώτασε.
0: Δεν το βλέπω, αγαπητέ Ευκλήδη, για να είμαι ειλικρινής.
1: Θα στεναχωρηθεί ο Ευκλήδη, είναι φανατικός.
0: Είναι φανατικός, έτσι. Αλλά έχει άγχος.
1: Έχει
0: άγχος.
1: Έχει το άγχη του και ο τσακαλώτος. Σου λέει για τον ΠΑΟΚ, εγώ θέλω να πάρει το πρωτάθλημα. Πώς έχεις εσύ άγχος για την Παρασκευή, να νικήσει ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια? Αυτό δεν είναι το άγχος.
0: Πρέπει
1: σου
0: να είναι του μαντολίνου και εκεί. Καταλαβαίνω. Γι' αυτό δεν πάει καλά.
1: Να, εσύ δεν έχεις άγχος την Παρασκευή να κερδίσεις ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια?
0: Έχω, πώς δεν έχω.
1: Έτσι, μπράβο. Και εσύ, βρες Άγιο.
0: Προς τον παρόν.
1: Βρες Άγιο και κάνε σωστά το σταυρό σου και όχι μαντολίνο.
0: Εντάξει. Προς τον παρόν έχω άγχος για το τι γίνεται στους δρόμους. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Έλα Παναγιώτη.
1: Έλα Παναγιώτη μου.
4: Buenos días και πάλι.
0: Το είπαμε το Buenos días στην πρώτη άρα.
4: Το λέω εν ώψη της αναμέτρησης Παρασκευής.
0: Ναι.
4: Από ότι ο Ευκλής Τσακαλώτος είναι και Leeds United. Δεν ξέρω αν αυτό του δίνει έξτρα άγχος. Αυτό θυμάμαι από τις σπουδές που έχει κάνει στο εξωτερικό ότι το έχει πει. Να δούμε τα της κίνησης εγώ. Άγιο πάντως για την κίνηση δεν έχω βρει. Αλλά χρειάζεται γιατί επικρατεί μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Μεταξουργείο. Στο κέντρο της Αθήνας μπλοκαρισμένες οι Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας. Αυξημένη κίνηση και στην Ομόνοια, στη Σταδίου Πανεπιστημίου Πειραιός και Πατησίων. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνίνει ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρη Χολαργό. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στις δύο κατευθύνσεις βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλιμο μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασία στο λιμάνι. Δυσκολίες σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο ύψος του Φαλήρου και του Μοσχάτου. Και στην Αττική Οδό τέλος έχουμε καθυστερήσεις 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Ευχαριστούμε. Διαβάζω είδηση, λέει στην Ζαλγκύρη, εσύ τα ξέρεις καλά. Πρέπει να είναι ομάδα που θα. Έτσι. Επιτρέπουν μόνο το σεξ, λέει, αν διαρκεί ως 2 λεπτά με στόχο να πάνε στο Final Four της Euroleague. Και λέει, έχουν τυχοκολλήσει. Όχι, είναι αλήθεια. Οι 11 κανόνες της Ζαλγκύρης, Κάουνας, λέει, το έχουν τυχοκολλήσει. Εκεί είστε ο προπονητήριο.
0: Στα αποδυτήρια, ναι.
1: Ύπνος πάνω απ' όλα. Τέλος πάντων, είναι υδάτωση, πειθαρχία στη διατροφή, υδατάνθρακες, αποθεραπεία, επιπλέον θεραπεία, πνευματική προετοιμασία, καθόλου αλκοόλ, όχι ξενύχτια. Η ομάδα πάνω απ' όλα. Ίδιες συνήθειες σε υψηλότερο επίπεδο, όχι σεξ, επιτρέπεται μόνο σε διάστημα 2 λεπτών 1 λεπτού επί 5 επαναλήψεις, χωρίς έξτρα κούραση. Είναι ο εντεκάλογος. Δεν κάνω το.
0: Παιδί μου, το πιστεύω. Δεν απορώ για σένα.
1: Ναι, το επιτελείο
0: απορώ
1: της ομάδας,
0: για την οδηγία.
1: Λέει, το επιτελείο της ομάδας από τη Λιθουανία έχει τυχοκολλήσει 11 παράβατους κανόνες για τους παίκτες της.
0: Α, 2 λεπτά τώρα.
1: Αυτό λέει.
0: Okay. Κάτι θα ξέρουν οι Λιθουανοί περισσότερο.
1: Λοιπόν, θα αναφερθώ τώρα σε μια σημαντικότητα πρωτοβουλία από τα public. Γιατί μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσε τα public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία. Και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία των public. Όχι, θεωρώ πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία, γιατί όσο μεγαλώνουμε, και το λέω και έχουμε και γονείς, βλέπουμε ότι δεν μπορούν να ψωνίζουν τόσο άνετα όσο εμείς.
5: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
7: Πάρε Στρώμα.
6: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
7: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
6: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
14: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.

0: Αντένα.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

0: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός, μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, σε Κύφισο, Κηφισίας και Αττική Οδό, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Σήμερα αναμένεται να παραδώσει το Ιράν την απάντησή του στην Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN. Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεδρίασε στις 11 η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σε 4 συλλήψεις προχώρησε αστυνομία για τη δολοφονία με Καλάσνικοφ του μέλους της Greek Mafia Γιώργου Μοσχούρη πέρυσι τον Απρίλιο στο Χαλάνδρι. Περισσότερα στο real.gr.
1: Η κίνηση του. Αντένα.
2: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
3: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610-640-657.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
5: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
5: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
6: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
7: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
8: Κάποιες πιθανότητες να προχωρήσει και να βρεθεί στο Final Four. Λίγες βέβαια, αλλά είναι καλή ομάδα η Ζαλγκυρίς.
9: Ναι,
8: και ας έχει βγάλει αυτό το δεκάλογο, φαίνεται ότι κάτι
9: έχει εντοπίσει μάλλον.
8: Ναι.
9: Η προπονητής εκεί, η διοίκηση, ξέρω εγώ, της ομάδας.
8: Κάτι είναι, με το δίλεπτο.
9: Ο Αλέξανδρος μας ακούει στον Κίζη και λέει: Αμαλία, καλημέρα. Υπάρχει Άγιος Προστάτης των Οδηγών και ταξιδιωτών. Είναι ο Άγιος Χριστόφορος.
8: Έχει δίκιο.
9: Ο Άγιος Χριστόφορος. Πάμε Χριστόφορος. Να το πιούμε Χριστόφορος.
8: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
9: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
8: Πάμε παρακάτω, πάμε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί χθες είχαμε και ένα αλαλούμ το οποίο δημιουργήθηκε μετά τις κλητεύσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τι έγινε λοιπόν, κλήθηκαν οι 13 βουλευτές να δώσουν εξηγήσεις πλέον στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όχι μόνο οι βουλευτές και διευθυντικά, πρώην διευθυντικά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ. Αλλά να μεσάθουν όμως και οι 13 βουλευτές. Κλήθηκαν λοιπόν να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι για την τέλεση αδικημάτων. Δεν έχουν ασκηθεί διώξεις. Καλούνται λοιπόν να δώσουν εξηγήσεις σε πρώτο στάδιο. Εκεί όμως έγινε ένα λάθος, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από την γραμματεία της, με αποτέλεσμα.
9: Σοβαρά, έτσι γίνεται λάθη.
8: Αρκετοί να εμφανίζονται ότι θα ελεγχθούν
9: για κακούργημα. Ενώ είναι πλημέλημα. Έχουν προκληθεί αντιδράσεις και από τους συνηγόρους των προσώπων αυτών που καλούνται να καταθέσουν. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται μια λάθος κλήτευση ότι είσαι κατηγορούμενος ή όχι, δεν είναι κατηγορούμενος, δεν μπορώ να πω ότι ελέγχεσαι για κακούργημα. Ναι, ελέγχεσαι για κακούργημα και όχι για πλημέλημα. Και αυτά τα λάθη δεν μπορεί να γίνονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα λάθη.
8: Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, το λάθος οφείλεται στην γραμματεία.
9: Στην γραμματεία. Ωραία. Εντάξει.
8: Από εκεί προκύπτει λοιπόν. Άλιστα. Στη συνέχεια εστάλησαν διορθωμένες αυτές οι κλήσεις προς τους βουλευτές. Οι οποίοι λοιπόν θα δώσουν εξηγήσεις. Τώρα, είχαμε και δίκη χθες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μία από τις υποθέσεις των παράνομων επιδοτήσεων στην Καστοριά αυτή τη φορά, όπου κριτική. Αγρότες δήλωναν εκεί εκτάσεις ως βοσκοτόπια.
9: Ελιές και αμύγδαλα.
8: Ελιές
9: σε 1100 υψόμετρο.
8: Ναι.
9: Μέτρα, 1100 μέτρα. Παιδιά, δηλαδή να κάνει τρέλα. Στα 1100 μέτρα αυτοί δήλωναν ότι έχουν ελιές και αμύγδαλα. Μυγδαλιές.
8: Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Δημήτρη Μόσχο, είναι ο πρόεδρος των αγροτικών συνεταιρισμών της Καστοριάς, ο οποίος είναι και μάρτυρας στην δίκη.
10: Το διάστημα για το 20. Η δήλωση που έδειξε το ΟΣΔΕ που είχε δηλωθεί έδειξε ότι δηλωθήκαν στην Καστοριά 64.000 στρέμματα ιδιόκτητοι βοσκότοποι, που δεν υπάρχει ούτε στρέμμα στην Καστοριά ιδιόκτητο, 22.000 στρέμματα ελιές και αγριελιές, που η ελιά δεν ευδοκιμεί στη δικιά μας περιοχή, και 17.000 στρέμματα και κάτι περίπου αμύγδαλα.
8: Όλα αυτά τα οποία δεν πιάνουν στην Καστοριά, έτσι. Ούτε τα αμπέλια, ούτε οι ελιές, ούτε τα αμύγδαλα. Οι κριτικοί τα δήλωναν κανονικά μαζί με τα βοσκοτόπια. Πήγανε λοιπόν εκεί και οι μάρτυρες κατηγορίας. Οι κριτικοί όμως, οι κατηγορούμενοι δεν εμφανίστηκαν.
9: Βέβαια, γιατί εμφανιστούν.
8: Δεν πήγε κανένας. Γιατί θα ακούσετε τώρα, το απόσπασμα είναι από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
11: Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς, χρήματα τα οποία έπρεπε να παίρνουν οι κτηνοτρόφοι τα έπαιρναν άλλοι, με αποτέλεσμα τα δικά τους τα μία όλο ένα και να μειώνονται. Μια δίκη η οποία ξεκίνησε με τεμποδίων με αιτήματα για ακόμα μία αναβολή και την έδρα να αντιδρά άμεσα και να τα απορρίπτει. Οι κατηγορούμενοι δεν βρέθηκαν εντός της δικαστικής αίθουσας, αφού σύμφωνα με τους συνηγόρους τους είναι ένα μακρινό ταξίδι που δεν μπορεί να γίνεται συχνά για εκείνους.
8: Πού να ταξιδεύουν τώρα από την Κρήτη? Βέβαια, πριν όταν δήλωναν από την Κρήτη ότι έχουν στην Καστοριά τα πρόβατα, εκεί τα βοσκοτόπια και ότι φροντίζουν τα αμπέλια τους και τις ελιές, εκεί μπορούσαν να πάνε. Αλλά τώρα που είναι το δικαστήριο, είναι πολλά τα έξοδα. Είναι και μακριά.
9: Πού
8: να τρέχεις τώρα?
9: Πηγαίνανε, κουραστήκανε, πηγαίνανε εκεί στις ελιές, στις μυγδαλιές, τις καθαρίζανε, τις ποτίζανε, δεν ξέρω, τις κάναν άλλο. Στα 1100 μέτρα η ελιά και η μυγδαλιά.
8: Λογικό λοιπόν να μην βρίσκεται κανένας από τους κατηγορούμενους στην αίθουσα.
9: Εντάξει, πάντως κάνει τρέλα όταν ακούς, ξέρεις, και ξανακούς τι είχαν στήσει και την κομπίνα αυτή και πώς από την Κρήτη δηλώναν τα βοσκοτόπια και τις μυγδαλιές στις τελειές στην Καστοριά.
8: Είναι η περίφημη τεχνική λύση.
9: Μπράβο.
8: Είναι η περίφημη τεχνική λύση που κάνει έδινε τρέλα, αυτή τη δυνατότητα, τρέλα. Αλλά έγινε χρήση της σε υπέρμετρο βαθμό και τελείως παράλογα. Δηλαδή, ο καθένας μπορούσε να δηλώσει χωρίς να είναι αγρότης, χωρίς να είναι εκτινοτρόφος, να δηλώσει εκτάσεις όπου ήθελε στη χώρα και να παίρνει παράνομα επιδοτήσεις. Και καθώς λέω τώρα παράνομα επιδοτήσεις, το θέμα αυτό αναφέρθηκε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος έδωσε το παρόν σε εκδήλωση συνεταιρισμών αμπελοϊνοποιών. Και μίλησε λοιπόν για το θέμα των παράνομων επιδοτήσεων, στέλνοντας ένα σήμα για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον αγροτικό κόσμο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη χθεσινή ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού.
12: Τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ευρώπη όσο και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση στη χώρα μας, ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα ανυπόφορη πραγματικότητα. Στη χώρα μας, πάνω σε αυτά τα προβλήματα ήρθαν να κουμπώσουν. Η ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής, η μείωση των τιμών παραγωγού και η υποχώρηση του αγροτικού εισοδήματος, εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, από φυσικές καταστροφές, ασθένειες, ζωονόσους, καθυστέρηση στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων, αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινωνικών ενισχύσεων, κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών και συνεπώς μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων. Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας και μας υπαγορεύουν να ανταποκριθούμε στο πατριωτικό μας χρέος.
8: Αυτή ήταν η τοποθέτηση λοιπόν του πρώην Πρωθυπουργού για τον αγροτικό τομέα χθες. Χθες που αναγορεύθηκε και επίτιμος διδάκτορας της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σε μια λαμπρή εκδήλωση, όπου εδώ στο παρόν και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Εκεί βρέθηκαν και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος. Ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός.
9: Μια χειραψία, λέμε, την Δώρα Μπακογιάννη.
8: Είχε χειραψία, ναι. Μια ζεστή χειραψία
9: με
8: την Δώρα Μπακογιάννη. Εντάξει, υπάρχει πολιτικός, η αστική ευγένεια.
9: Και πολιτικός πολιτισμός.
8: Έτσι, πάνω απ' όλα. Είχαν μια θερμή χειραψία και ήταν και ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Τώρα περιμένουμε και τα υπόλοιπα που μας έρχονται μέσα στο μήνα και αφορούν τη διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ που ήδη έχει ξεκινήσει. δεν ξέρω.
9: Πάντως, χθες το πολιτικό...
8: Τι συνέχεια θα έχει.
9: Ναι, γιατί χθες το Πολιτικό Συμβούλιο κάποιοι έριξαν σπόντες για αυτή, τη ρύθμιση που πέρασε μέσω του συνεδρίου. Ότι όταν έχεις 20 έτη, δεν μπορεί να, θητείας, δεν μπορεί να ξαναείς υποψήφιος. Και ο κύριος Καστανίδης θεωρεί ότι είναι φωτογραφική και αφορούσε τον ίδιο γι' αυτό και αποχώρησε από το Πασόκ. Και επειδή κάποιοι θέλουν να επιστρέψουν στον Πασόκ, όπως κυρία Τζάκρη και κυρία Κασιμάτη, λέω και τα ονόματα, κάποιοι μέσα στο Πασόκ λένε ότι δεν πρέπει να είναι αυτή η διάταξη φωτογραφική, αλλά να αφορά όλους. Και αυτούς που θέλουν να επιστρέψουν στο Πασόκ. Μάλιστα, ο κύριος Μανώλης Χρυστοδουλάκη είπε ότι πρέπει αυτοί που έφυγαν και θα επιστρέψουν να κάνουν και την αυτοκριτική τους.
8: Για περίμενε τώρα να σε ρωτήσω κάτι, εάν το έχεις ψάξει.
9: Αν το ξέρω.
8: Κόβεται κάποιος με αυτή τη διάταξη από αυτούς που θέλουν να επιστρέψουν.
9: Κυρία Τζάκρη, κυρία Χαλάτση που εξέφρασε την ένστασή της για αυτή τη διάταξη, βεβαίως φωτογράφησε την κυρία Τζάκρη και η Χαλάτση είναι γερουλανική.
8: Α, μάλιστα.
9: Ανήκει στο στρατόπεδο του κυρίου Γερουλάνου.
8: Α, του κύριου Γερουλάνου. Είδες, που έχουμε και ιδιαίτερη συμπάθεια.
9: Τον αγαπάμε.
13: Πασοκάρα!
8: Έτσι, πασοκάρα, έτσι.
9: Πασοκάρα. Λοιπόν, άρα οι σπόντες εχθές υπήρξαν. Φαίνεται ότι υπάρχει μια μουρμούρα για τη διεύρυνση. Πάρα πολλοί έχουν θυμώσει ή έχουν ενοχληθεί, θα το πω καλύτερα. Έχουν ενοχληθεί από την διάταξη, τη φωτογραφική για τον κύριο Καστανίδη και θεωρούν ότι. Ότι ήταν ένα ιστορικό στέλεχος και δεν έπρεπε να έχει γίνει αυτό. Από την άλλη πλευρά σου λέει αφού έγινε να είναι για όλους και όχι μόνο για τον κύριο Καστανίδη.
8: Από την Λεωφόρο Αμαλίας έχουμε κάποιο νέο.
9: Κοίτα, πυρετώδεις οι διεργασίες, πυρετώδεις πραγματικά
8: για το νέο κόμμα,
9: για
8: του,
9: το
8: Αλέξη
9: νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρας. Πολλές συζητήσεις, πολλά ραντεβού. Μάλιστα ο κύριος Τσίπρας μαθαίνω ότι στις 11 Μαΐου θα μιλήσει στο Θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι σε πολίτες. Είναι αυτές οι αυτοοργανώσεις πολιτών. Δεν είναι δηλαδή κάτι, ξέρεις, ότι το κάνει η Αμαλίας. Όχι. Όσοι κινητοποιούνται στο βόρειο, στα βόρεια προάστια θέλουν κάνουν μια εκδήλωση και εκεί μάλλον θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Φαίνεται λοιπόν ότι σχεδόν όλα είναι έτοιμα για να ανακοινώσει τον ακόμα. Δεν ξέρω αυτό αν γίνει την επόμενη, τη μεθεπόμενη, τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Ο σχεδιασμός πάντως είναι να γίνει σύντομα η ανακοίνωση. Αυτό που λένε από την
8: Αμαλία. Το όνομα το έχουμε μάθει.
9: Κοίτα. Ναι, εθνική πηξίδα παίζει αρκετά.
8: Πώς.
9: Ναι, εθνική πηξίδα.
8: Α, την πηξίδα, εγώ την έλεγα, παιδιά, την πηξίδα.
9: Και πρωταστική παράταξη. Τα λέω τα δύο ονόματα, δεν είναι κλειδωμένα, ναι, αλλά παίζουν αυτά τα δύο ονόματα.
8: Εγώ το είχα πει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
14: Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πηξίδα.
9: Να το!
8: Θυμάσαι που σου λέγα εγώ την πηξίδα και την πολίτη λέει την πηξίδα και την πετάει την πηξίδα. Και πήγε και στο Ηράκλειο τώρα και του κάνανε δώρο μια πηξίδα.
9: Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι αυτό που λέμε την Αμαλία είναι ότι όποτε και αν γίνουν εκλογές, εμείς θα είμαστε έτοιμοι και θα είμαστε στο ρινγκ.
8: Με την πηξίδα στο χέρι.
9: Με την πηξίδα, βέβαια. Γιατί δεν σα αρέσει η πηξίδα, έχει πρόβλημα με την πηξίδα.
8: Να ξέρουμε και πού πάμε.
9: Έτσι ακριβώς. Καταλαβαίνει ότι θα αλλάξει τελείως η εικόνα στο πολιτικό σκηνικό και κυρίως στο χώρο τη κέντρο αριστερά. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει το νέο του κόμμα.
8: Τώρα, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Κάλεστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
7: Real FM.
15: Τάκη.
7: Αντένα Πάτρας 105,3.
16: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
13: από την πρώτη ματιά σχέση εμπιστοσύνης.
15: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
13: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
15: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
13: Οπτικά ιατρού.
15: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
13: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
15: Αγίου Ιωάννη 74 κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
15: Οπτικά ιατρού.
13: Ό,τι εμπιστεύεστε.
17: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
18: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
19: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
20: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
21: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
20: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
22: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
23: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
24: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρη Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.
25: Track Service Cruise Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
26: Δείτε μας και στο cruisegroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω.

0: Αποφάσισε όμως κάποια στιγμή, δηλαδή σταθεροποιήσου. Το θέλεις ανοιχτό, το θέλεις κλειστό, τον έχεις τρελάνει τον άνθρωπο. Παιδιά, έχει το λάσκαρ εδώ απέναντι, βλέπεις σε παράκολα, άνοιξε το air condition. Μετά από λίγο, αχ,
1: όχι, δεν το, με κατάλαβε και το άνοιξε μόνος
0: ναι,
1: του.
0: Τώρα
1: γιατί
0: κλείστο,
1: ο άνθρωπος
0: δεν
1: κατάλαβε.
0: Δεν καταλαβαίνετε, τώρα μια κρυώνει, μια ζεσταίνεται, είναι τώρα λίγο. Τη ηλικία, όλα αυτά τα συμπτώματα.
1: Πολύ σωστά τα λες. Δεν το κρύβω εξάλλου. Εγώ δεν κρύβω την ηλικία μου. Όπως την κρύβεις εσύ.
0: Ανεχόμαστε εμείς και αντέχουμε δηλαδή κάθε
1: τι
0: μέρα. Τέλος πάντων.
1: Τι αντέχεις, μια χαρά σε βλέπω. Δεν έχεις κόψει. Βλέπω την μπλουτζίτσα τεντωμένη στην κυλίτσα είναι.
0: Είναι της μόδας έτσι.
1: Δεν σε βλέπω να έχεις χάσει τα κιλά του Πάσχα.
0: Τα φοράνε έτσι τώρα τα παιδιά, καταλάβες.
1: Τσιτά.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά είναι, τα φοράνε αυτοί που έχουν κοιλιακούς, όχι που έχουν μπάκες μπροστά.
0: Κοιλιά.
1: Κοιλιά, η μπάκα έχεις και.
0: Οι κούς μου λείπουνε.
1: Όχι, το παλικάρι μας είναι, ναι, είναι Απόλλωνας, τώρα πλάκα του κάνω, έλα.
0: Εξαιρετικό άρθρο από τον Δημήτρη Χριστούλια για τις αυξήσεις οι οποίες έρχονται σε βασικά αγαθά το επόμενο διάστημα.
1: Εξαιρετικός ο ρεπορτάζ, είναι εξαιρετικός.
0: Ο πόλεμος φέρνει λοιπόν νέες αυξήσεις σε βασικά αγαθά. Στο στόχαστρο βρίσκονται οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Όλες τις πληροφορίες μπορείτε να τις βρείτε στο ενικός.gr στο άρθρο του Δημήτρη Χριστούλια. Μεγάλη ανησυχία και για τον Χανταϊό.
1: Πραγματικά, εγώ δεν τον ήξερα αυτόν τον ιό, εσύ τον ήξερες.
0: Ούτε τον, εγώ τον ήξερα πρώτη φορά τον άκουσα.
1: Ναι.
0: Γιατί ήξερα τότε τον κορονοϊό.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Και μέσα σε ένα κρουαζιερόπλοιο, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Υπάρχει και ένα κρούσμα που είναι εκτός κρουαζιερόπλου στη Γαλλία, στην Ελβετία, αν θυμάμαι
0: είναι
1: καλά.
0: Είναι ένα στη Γαλλία, ένα στην Ελβετία.
1: Α, είναι άλλο, ναι. Και υπάρχει μια γενικότερη, δεν θα πω ανησυχία, μια κινητοποίηση.
0: Τι να σου πω, ρε Αμαλία μου, δεν έχω καταλάβει.
1: Αλλά είναι
0: εγώ αρχικά, ακούγοντας τους επιστήμονες,
1: ναι,
0: είχα καταλάβει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Έτσι έλεγαν οι επιστήμονες.
1: Ναι.
0: Όμως τώρα φαίνεται ότι όλα αυτά τα κρούσματα είναι λόγω της επαφής που είχαν αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους σε αυτό το κρουαζιερόπλιο.
1: Ναι. Πάντως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ερευνά την πρόληψη του ιού, ο οποίος λέει πιστεύεται ότι μεταδόθηκε στο συγκεκριμένο κρουαζιερόπλιο από τροκτικά στην Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα οι άνθρωποι που είναι μέσα είναι σε κατάσταση πανικού, έτσι, θέλουν να βγουν, γιατί λέει ότι το πλοίο που ταξίδευε στα πιο απομονωμένα μέρη του πλανήτη αντιμετωπίζει άρνηση ελιμενισμού, καλά το λέω,
0: ναι, ναι,
1: από Κανάριες νήσους, παρά την αρχική άδεια που είχε δώσει η Ισπανία. Άρα οι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι μέσα στο πλοίο, σε καραντίνα ουσιαστικά.
0: Είναι σε καραντίνα. Από την άλλη, οι επιστήμονες λένε ότι υπάρχει πολύ περιορισμένη εμπειρία στον χειρισμό,
1: ναι,
0: αυτού του ιού και αυτό που λέγαμε για τους τρόπους μετάδοσης.
1: Ναι, ναι.
0: Λένε ότι είναι λιγότερα από 300 κρούσματα στην ιστορία μετάδοσης του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και ότι είναι συνολικά περίπου στην ιστορία καταγεγραμμένα 3.000 κρούσματα σε όλα τα χρόνια. Τα 300 από αυτά αφορούν μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όπως και να το κάνεις πάντως, υπάρχει μια ανησυχία, γιατί για την προηγούμενη φορά έτσι ξεκινήσαμε κάπως.
1: Ναι, θέλεις να βάλει το χέρι του.
0: Ναι, μακάρι λοιπόν να μην έχουμε ανάλογη εξέλιξη. Θυμάσαι τότε που ακούγαμε για τους μυρμικοφάγους.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Εκεί στην Κίνα, τι μπορεί να έφαγαν οι Κινέζοι και από πού έφυγε ο ιός και τα λοιπά. Πώς ξεκινήσαμε και πού καταλήξαμε.
1: Έτσι, ότι θα έρθει εδώ και ότι θα περάσουμε όλα αυτά που περάσαμε.
0: Δεν θέλω ούτε να τα θυμάμαι.
1: Ούτε
0: να
1: εγώ.
0: Θυμίσουμε το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, εκεί όπου θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα τριήμερο στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rendecar σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rendecar. Περισσότερα στο selectarendecar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home στην κλήρωση της Δευτέρας. Μεγάλες εκπτώσεις από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο. Περισσότερες πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις. Φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί είναι αυτό. Βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Real.gr, Real Player, εκεί θα βρείτε τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλημέρα και καλή συνέχεια στον Σπύρο, στον Γιάννη, στο Ήλιον. Εκατοντάδες και σήμερα τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Ναι, λέει η Αμαλία, Απόλλωνας είναι, αλλά Καλαμαριάς. Όχι, Αθηνών, Ριζούπολη, εκεί κλασικά. Καλημέρα, καλή συνέχεια και στον Κώστα, στον Δημήτρη, στον Σπύρο από την ΚΟ, στον Λάζαρο. Να σε καλά, Λάζαρε, τι ωραία φωτογραφία μας έχει στείλει φωτογραφία. Από τις Ελβετικές Άλπεις. Εκεί μας ακούει τώρα.
1: Να είναι καλά. Να
0: με
1: είναι
0: τα
1: καλά.
0: Χιόνια. Να είσαι καλά, φίλε. Πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Αύριο το πρωί το δικό

0: Real FM.
1: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
2: Πού πέρασες?
1: Στο μεταπτυχιακό.
2: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
1: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
3: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
8: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
9: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
10: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
11: Κονιτσιουά.
12: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
13: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
14: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
15: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν.
16: Αντένα Πάτρας.
15: Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
17: Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Περιστέρι στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσα Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Ποσειδώνος Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μεταμόρφωση, από Αγία Παρασκευή ως Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. 4 άτομα, εκ των οποίων το ένα έγκλειστο σε φυλακές, συνελήφθησαν για τη δολοφονία με Καλάσνικοφ του μέλους της Greek Mafia Γιώργου Μοσχούρη πέρυσι τον Απρίλιο στο Χαλάνδρι. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σχεδίαζαν τη δολοφονία και άλλους στελέχους της εγκληματικής οργάνωσης.

0: Περισσότερα στο ενικός.gr. Σήμερα αναμένεται η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN. Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε διουρία μια εβδομάδα στην Τεχεράνη προκειμένου να αποδεχθεί τη συμφωνία και εκτίμησε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Το Brent διαμορφώνεται αυτή την ώρα λίγο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρελί. Συνεδριάζει στις 11 η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού αναμένεται να βρεθεί συνταγματική αναθεώρηση. Στιγμές τρόμου βίωσε 77χρονος στην Κηφισιά όταν έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας μέσα στο διαμέρισμά του. Οι δράστες τον φήμωσαν και τον έδεσαν και στη συνέχεια αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας περίπου 100.000 ευρώ από χρηματοκιβώτιο. Αναζητούνται από την αστυνομία. Σήμερα θα τελεστεί υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας η κηδεία του νεαρού που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο δράστης και η σύζυγός του έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Το παιδικό έπιπλο είναι ξεχωριστό. Γι' αυτό και εμείς δημιουργήσαμε ένα ιδιαίτερο χώρο με χρώμα και φαντασία για τους μικρούς μας φίλους. Γεωργιόπουλος Junior Collection. Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος. Μπείτε στο geohome.gr και θα τα δείτε όλα.
3: 5 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Βαλένθια κέρδισε με 91-87 τον Παναθηναϊκό στον τρίτο αγώνα των play-off για την Ευρωλίγκα και μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Αύριο και πάλι στην Αθήνα θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες με την πρόκληση να κρίνεται στις τρεις νίκες. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άραιη συννεφιά σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι νότιοι έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
5: Αντένα.
6: Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
7: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία γίνεται τώρα στις 11 το πρωί, είναι αυτή που κυριαρχεί στην σημερινή εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Οι πληροφορίες λένε ότι μετά την εισήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα ακολουθήσουν ομιλίες από τους βουλευτές. Πάνω από 50 βουλευτές, λένε οι πληροφορίες, έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. Θα έχουν τον χρόνο των 5 λεπτών, που είναι αρκετός για να διατυπώσει κανείς τις απόψεις του και να κάνει την παρέμβασή του. Και περιμένουμε όλοι με εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το κλίμα. Προηγήθηκε το τζαρτζάρισμα ανάμεσα στους κοινοβουλευτικούς και τους εξωκοινοβουλευτικούς με επίκεντρο το επιτελικό κράτος και τη συζήτηση γύρω από αυτό. Το επιτελικό κράτος που, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, στα μεγάλα έχει πάει καλά, στα μικρά δεν πήγε καλά. Για παράδειγμα, την περίοδο του κορονοϊού πήγε καλά, έδωσε λύσεις. Με τη μεγάλη κρίση, με την υβριδική επίθεση στον Εύρο, μεταναστευτικό, και εκεί πήγε καλά. Στα μεγάλα έχει πάει καλά. Στα μικρά δεν πάει καλά. Και αυτά είναι κυρίως, αν θέλετε τη γνώμη μου, που ενδιαφέρουν τους βουλευτές. Γιατί γι' αυτά δέχονται την πίεση από τους ψηφοφόρους τους. Και αν διαβάσει κανείς αποφορτισμένα όσα είπε, μάλλον όσα έγραψε ο Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, και προκάλεσαν τις αντιδράσεις αρκετών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αν τα διαβάσει λοιπόν αποφορτισμένα, νομίζω ότι δεν θα βρει πολλά σημεία να διαφωνήσει. Και επομένως, κατά τη γνώμη μου, το μεγάλο και κρίσιμο θέμα είναι μέσα από τις διαδικασίες της συνταγματικής αναθεώρησης να επαναπροσδιοριστεί και ο ρόλος του βουλευτή. Και ο νόν νοήτο, δεν χρειάζεται να πω πολλά περισσότερα. Ο ρόλος του δεν είναι ρόλος καλοχαιρέτα. Η δουλειά του δεν είναι στα καφενεία, ούτε στα τηλεφωνήματα προς υπουργούς για εξυπηρετήσεις. Η δουλειά του είναι μέσα στο κοινοβούλιο. Είναι το νομοθετικό έργο. Και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση του επαναπροσδιορισμού του ρόλου του βουλευτή μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο το επόμενο διάστημα και η αλλαγή του εκλογικού συστήματος. Για παράδειγμα, η συζήτηση που γίνεται για μονοεδρικές περιφέρειες είναι, κατά τη γνώμη μου, μια θετική συζήτηση, γιατί συνδέει την εκλογή του βουλευτή σε κάθε μονοεδρική περιφέρεια περισσότερο με τις ιδέες, με τις απόψεις, με την πολιτική και λιγότερο με την εξυπηρέτηση, με το ρουσφέτη, με το χτύπημα στην πλάτη.

Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έχει ενδιαφέρον επίσης, διότι γίνεται στην τελική ευθεία προς το συνέδριο του κόμματος, το οποίο επίσης αναμένεται με ενδιαφέρον.

Ο Μάιος γενικώς θα είναι θερμός πολιτικά, όχι μόνο για όσα συμβαίνουν στο κυβερνών κόμμα με το συνέδριο, με τις εσωτερικές διαδικασίες και τον εσωτερικό διάλογο, αλλά και για όσα συμβαίνουν στην αντιπολίτευση. Εντός του Μαΐου αναμένονται κατά πάσα πιθανότητα τα δύο νέα κόμματα, αυτό του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ήδη έδωσε μια πρώτη εικόνα, ένα πρώτο σήμα με το μανιφέστο του Ιδρύματος, του Ινστιτούτου. Θα ακολουθήσει η πολιτική διακήρυξη και βέβαια περιμένουμε όλοι να δούμε και το όνομα και κυρίως τα σύμβολα και κυρίως τα πρόσωπα που θα είναι στη βιτρίνα του νέου πολιτικού σχήματος. Αν δηλαδή θα υπάρξουν νέα πρόσωπα ή θα περιοριστεί σε μια ανακύκλωση παλαιών στελεχών που ήταν μαζί του την προηγούμενη περίοδο, την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα παίξει μεγάλο ρόλο στις εντυπώσεις, θετικές ή αρνητικές, που θα δημιουργηθούν. Και βέβαια αναμένεται και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο οι πληροφορίες μου λένε ότι περνάει από οδύνες για τη γέννησή του. Μπαινοβγαίνει κόσμος, φαίνεται ότι κάποια από τα στελέχη που την αρχική περίοδο της διαβούλευσης ήταν κοντά της έχουν τώρα απομακρυνθεί. Ενώ είναι πια κοινός τόπος, το λένε και άνθρωποι που πρόσκυνται στην κυρία Καριστιανού, ότι όσο λιγότερο μιλάει, τόσο καλύτερα πηγαίνει στις δημοσκοπήσεις. Οι μέχρι τώρα πολιτικές παρεμβάσεις της δεν ευτύχησαν να φέρουν θετικά αποτελέσματα. Μάλλον το αντίθετο συνέβη.

Τώρα το μεγάλο θέμα στις εκλογές που έρχονται, το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε, και προκύπτει από όλες τις δημοσκοπήσεις όλων ανεξαιρέτως των εταιριών, και μάλιστα προκύπτει με έναν τρόπο εκοφαντικό, είναι η ακρίβεια, είναι η οικονομία, και η οικονομία του νοικοκυριού, η οικονομία των πολιτών. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα στις επόμενες εκλογές. Από αυτό θα κριθεί και η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από τις προτάσεις που θα καταθέσουν στο δημόσιο διάλογο για τη βελτίωση της εικόνας, που δεν είναι καθόλου καλή. Και που βέβαια έχει επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα με την αύξηση των τιμών στα καύσιμα εξαιτίας και της πολεμικής αναμέτρησης στη Μέση Ανατολή. Ελπίζουμε όλοι και ευχόμαστε να αποκλιμακωθεί αυτή η αναμέτρηση, γιατί οι συνέπειες είναι ήδη μεγάλες, και όπως έχετε ακούσει από όλους τους ειδικούς αναλυτές, είναι συνέπειες που θα ζήσουμε μαζί τους τους επόμενους μήνες ή και τα επόμενα χρόνια.

Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη που με ρωτά ικανά και ηθικά στελέχη νέα σε ηλικία, όπως ο Χαρίτσης ή η Αχτσιόγλου ή ο Ηλιόπουλος. Θεωρείτε ότι δεν πρέπει να ενταχθούν στο νέο πολιτικό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα? Είναι κακό? Δεν είπα κάτι τέτοιο, αγαπητέ Γιάννη. Απλώς είπα ότι αναμένει η κοινωνία να δει κάτι νέο από το νέο πολιτικό σχηματισμό. Αν ξαναδούμε τα ίδια πρόσωπα που ήταν στη βιτρίνα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά. Εν τω μεταξύ, Γιάννη, τυχαίο ότι και τα τρία ονόματα που μου έστειλες είναι από τη Νέα Αριστερά? Και Χαρίτσης και Αχτσιόγλου και Ηλιόπουλος. Τι εννοώ με αυτό που σου λέω? Τα τρία αυτά ονόματα που είναι πράγματι ονόματα καλών στελεχών, που αποπνέουν ένα ήθος, μια συγκρότηση και που έχουν μια καλή πορεία μέχρι τώρα. Αυτά τα τρία στελέχη δεν ήταν στη Νέα Αριστερά? Τι κατέγραφαν οι δημοσκοπήσεις? Τι σου λέει αυτό? Νομίζω ότι κατάλαβες ακριβώς τι εννοώ.

Πολύ σωστά το λέει η φίλη Κατερίνα η Κάβουρα από την όμορφη Πάτμο. Ο βουλευτής έγινε βολευτής και πρέπει να ξαναγίνει βουλευτής.

Αγαπητέ Στέλιο, νομίζω ότι κατάλαβες τι είπα. Όταν αναφέρθηκα στα μικρά, εννοούσα αυτά που απασχολούν τους βουλευτές και γι' αυτό έχουν τη σύγκρουση με το λεγόμενο επιτελικό κράτος. Αν κατάλαβες κάτι άλλο, κατάλαβες λάθος. Ο Real Blogger μου γράφει, καλημέρα αγαπητέ φίλε, ότι σίγουρα θα υπάρξουν στην πορεία προς τις εκλογές προτάσεις από τα κόμματα. Το θέμα είναι οι προτάσεις αυτές να είναι πραγματοποιήσιμες και δεύτερον να τηρηθούν.

Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την πανέμορφη Καλαμαριά. Άντε να δούμε, μου γράφει Νίκο, αφού δεν ακούν τους πολίτες για την ακρίβεια, μήπως ακούσουν τους βουλευτές και τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Άκουγα πριν στην εκπομπή του Ιωσήφ και της Αμαλίας το απόσπασμα της ομιλίας μου, της ομιλίας του, και έλεγα μέσα μου, Κώστα εσύ. Αυτός ήταν, Γιώργο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα είναι στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Ενώ θα συνδεθούμε με την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας όταν ανέβει ο Πρωθυπουργός στο Βήμα για την εισήγησή του, για να πάρουμε γεύση από όσα θα πει.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Η συναυλία της χρονιάς είναι γεγονός. Στις 9 Μαΐου, οι Μετάλλικα θα μας ξεσηκώσουν όλους για ακόμη μια φορά στο ΟΑΚΑ και η Κοσμοτέ Τέλεκομ θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν είσαι λοιπόν από τους τυχερούς που έχουν το πολυπόθητο εισιτήριο, τότε την ημέρα της συναυλίας παίρνα από το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΟΑΚΑ, γιατί θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου.

Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια, η Πρωτέρια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Πρωτέρια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Πρωτέρια App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Πρωτέρια Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Πρωτέρια App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Πρωτέρια App και Πρωτέρια Club.

τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Διονύση Χιόνι, για τις οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου, για το τι έχει ήδη καταγραφεί και το τι έρχεται. Ενώ μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα συνομιλήσουμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη, και στη συνέχεια με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
2: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
7: Αντένα Πάτρας και Real μαζί. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Συνεδριάζει σε μισή ώρα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού αναμένεται να βρεθεί η συνταγματική αναθεώρηση. Περισσότερα στο real.gr. Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για τη δολοφονία με Καλάσνικοφ του μέλους της Greek Mafia Γιώργο Μοσχούρη πέρυσι τον Απρίλιο στο Χαλάνδρι. Εντός της ημέρας αναμένεται η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Σήμερα θα τελεστεί υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας η κηδεία του νεαρού που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου.
7: Αντένα Πάτρας 105,3.
9: Το ξεχάσαμε!
10: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
9: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
10: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
9: Και τέρμα η σφατάλη.
11: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
10: V-Timer και ξένιασες.
12: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμο
13: παγκόσμια μάχη την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας Πέμπτη σήμερα από το Ποντίκι, που κυκλοφορεί με πάρα πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και με τίτλο «Πόλεμος στο Πασόκ κήρυξε ο Τσίπρας». Τι αποκαλύπτει το μανιφέστο για τη στρατηγική του πρώην πρωθυπουργού. Για ποιους λόγους επιλέγει ως κύριο εκλογικό αντίπαλο τον Ανδρουλάκη αντί του Μητσοτάκη. Οι πραγματικοί στόχοι της σύγκλησης με τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία. Έχει και ένα χιουμοριστικό δυνατό στην πρώτη σελίδα. Έχει τον Αλέξη Τσίπρα να χαιρετάει δύο κυρίες που κάθονται σε καφετέρια και τους λέει «Ξαναφέρνω την ελπίδα». Και αυτές απαντούν «Να σε καλά, αλλά εμείς δύο φρέντο έχουμε παραγγείλει». Ακόμη από την πρώτη σελίδα του Ποντικιού, κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, ναρκοπέδι ακόμα και δικαιοσύνη, πρόωρες εκλογές, πώς τα στενά του Ορμούζ επηρεάζουν τις κάλπες, ΣΥΡΙΖΑ, έντονες διεργασίες στη σκιά του Μανιφέστου και Μέση Ανατολή, 8 συν 2 σενάρια πυρηνικής απειλής. Η φωνή μου θα φτιάξει μάλλον όταν τελειώσει ο πόλεμος, έτσι υποθέτω. Διαρκής πόλεμος με μικροδιαλύματα, γράφει με κόκκινα γράμματα το Ποντίκι πάνω από το λογότυπό του. Η Καθημερινή έχει τίτλο «Νέο ναυάγιο για την έρευνα». Δεν προχωράει το Trust Your Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμη, η στροφή Τραμπ γεννάει ελπίδες, βλέπει πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Αμερικανοί σε ειδική αποστολή στην Αθήνα, γράφει η Καθημερινή, για ναρκωτικά, Πειραιά, Ελευθέριος Βενιζέλος, Τραμπ. Και ο Χανταϊός στοιχιώνει το MV Hondius. Είναι το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο βρέθηκαν με τους περίπου 150 επιβάτες, στο οποίο βρέθηκαν κρούσματα, θανατηφόρα κρούσματα Χανταϊού, και φαίνεται ότι υπάρχουν άλλα 8 που προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουν. Ο Ριζοσπάστης, μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τα 90 χρόνια από τον Μάη του 1936. Με κουκουέ ισχυρό προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού, ο τίτλος του Ριζοσπάστη. Ακόμη σύγκρουση στα στενά του Ορμούς, αναστέλουν τις επιχειρήσεις οι Ηνωμένες Πολιτείες, νέους όρους διέλευσης βάζει το Ιράν. Επίσκεψη του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών στην Κίνα. Φαίνεται ότι η Κίνα παίζει ρόλο σε αυτή την τελευταία ειρηνευτική προσπάθεια που γίνεται. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η κόντρα τορπίλει στον τουρισμό, η αποχώρηση της Ryanair. Ακατανόητη, γράφει η κόντρα, η απόφαση της εταιρείας να εγκαταλείψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο πόδι επιμελητήρια και φορείς της Βόρειας Ελλάδας για να αποτρέψουν την πραξικοπηματική αποχώρηση των Ιρλανδών. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της κόντρα διαβάζω «Συμφωνία Mercosur, κοτόπουλα με σαλμονέλα από Βραζιλία, δηλητήριο στα πιάτα μας με υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Και «Η Ευρωζώνη μπορεί να αντέξει το νέο σοκ», λέει ο Πιερακάκης σε ενωτικό μήνυμα από τον πρόεδρο του Eurogroup. Ακόμη, Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, μέτρα ανάσα στα νοικοκυριά για την ενεργειακή φτώχεια, και μετασχηματίζεται, λέει η κόντρα, ο ΙΕΦΚΑ. Αλλάζει ριζικά ο τρόπος λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα. Τα νέα. Λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών. Πώς εξηγείται το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αράχτσι και η επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα? Τι σημαίνει το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στην Τεχεράνη? Γιατί Γουίτκοφ και Κούσνερ πιστεύουν ότι αυτή τη φορά θα βρεθεί λύση? Το μνημόνιο της μιας σελίδας που έχει ετοιμαστεί. Αισιόδοξες οι αγορές για ειρήνευση.
Ακόμη από τα νέα διαβάζω παλιές κλίσεις λόγω κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πώς να λύσετε το γρίφο, πότε σβήνουν και γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν να εμφανίζουν οφειλές χωρίς χρονικά όρια. Ο ΠΚΠ, σύγχυση για κλίσεις με κλίσεις για κακούργημα. Αυτό το ακούσατε πάλι. Έκανε λάθος, λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και σε κάποιους από τους βουλευτές των οποίων έχει αρθεί η ασυλία για πλημελήματα, τους έστειλε κλίσεις για κακουργήματα. Με συνέπεια και να αμφισβητείτε η σοβαρότητα, η υπευθυνότητα, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και οι βουλευτές να καταλογίζουν στην κυρία Κοβέση ότι τους αντιμετωπίζει με πρωτοφανές μένος. Η απογευματινή έχει τίτλο ακριβώς αυτό: «Περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Προχειρότητα που προκαλεί ερωτήματα. Σκάνδαλο ΠΚΠ, έστειλαν κλίσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα». Ακόμη, κρίσιμη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα, τώρα στις 11, αναζητείτε βαλβίδα εκτόνωσης. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τα στενά του Ορμούς, τριμερή σύνοδος Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε, γράφει η απογευματινή, τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας και τη διατήρηση του καθεστώτος Αμπτάλα του Δεύτερου. Η δημοκρατία, η ίστατη κραυγή των απελπισμένων, ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες. Ξεπέρασαν και τα μαύρα χρόνια των μνημονίων, λέει η εφημερίδα, σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία. Το 2025 καταγράφηκαν 579 περιστατικά, ενώ έχουν σημειωθεί 7 μόνο το τελευταίο 20ήμερο. Ακόμη, διπλό ράπισμα από Καραμανλή, γράφει η Δημοκρατία, δεν πάει στο συνέδριο, ρουκέτες για την απόλυτη εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα. Ο πρώην Πρωθυπουργός, γράφει η Δημοκρατία, αποδοκίμασε ανοιχτά την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και να τον χαίρονται, ο Ερντογάν απειλεί τη Δύση με νέο πύραυλο που έχει βεληνεκές 6.000 χιλιόμετρα. Πληρωμένη απάντηση σε όλους όσοι τον θεωρούν σύμμαχό τους. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Τα 6 SOS για αφορολόγητες μεταβιβάσεις. Τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα». Ακόμη, στα λόγια ο αφοπλισμός της Κρήτης, καμία οικειοθελής παράδοση όπλων στην ελληνική αστυνομία μετά τα βορίζια, φόβοι για βεντέτα, η αιμονική οργή του 54χρονου που πυροβόλησε 6 φορές τον 20χρονο. Έκκληση για ψυχραιμία από την αδελφή του θύματος. Και νέα αποπληρωμή, νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ τον Ιούνιο, στο 130% του ΑΕΠ το 2027. Θα είναι το χρέος μας. Η εστία, σύνταγμα επί δεξιά είναι ο τίτλος. Νέο άρθρο 86. Ο εισαγγελέας θα κάνει ποινική αξιολόγηση, η Βουλή θα αποφασίζει. Διατάξεις για την προστασία της σημαίας και της γλώσσας, της στέγης των βιώσιμων αλλά όχι ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, της αλληλεγγύης των γενεών. Αυξάνονται οι βουλευτές επικρατείας σε 30 σε πρώτη φάση. Απαγόρευσης καθόδου κομμάτων για εκτροπές σε εκλογές και εσωκομματική δημοκρατία. Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο «Πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση εξήγηλε χθες η Κομισιόν». Και ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας είναι «Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα». Εργαλειοθήκες και συμμαχία με τον ιδιωτικό τομέα αντί για πόρους. Για το 2050 αντί του 2035 που προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο, μετατίθεται ο στόχος για την εξάλληψη της φτώχειας. Το 40% των πολιτών, επισημαίνει η εφημερίδα των συντακτών, χωρίς πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγη.
Ακόμη νέες βολές Καραμανλή πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, και Ryanair, η αναχώρησή της από τη Θεσσαλονίκη εξεγείρει και τους δημάρχους. Εκεί παίζεται ένα παιχνίδι με τα τέλη του αεροδρομίου που προφανώς τα βρίσκει ακριβά η Ryanair. Το μανιφέστο Ανδρουλάκης πήγε την τοξικότητα σε άλλο επίπεδο με σπασμένα φρένα στον κατήφορο του αυριανισμού. Ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του, δήλωσε χωρίς ίχνος ντροπής ο αμετροεπής πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

0: πάντα από το μανιφέστο διαβάζω Τσίπρας από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα Αμαλίας. Έτοιμος να χρεοκοπήσει ξανά τη ΔΕΗ. Το Ινστιτούτο προτείνει τη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά με στόχο τη μείωση του τελικού λογαριασμού 30 έως 40%. Πάντα από το μανιφέστο Predator και Βορία Νοβάρτης, οι ομοιότητες, τα σχέδια της διαπλοκής και στο βάθος να πέσει η εκλεγμένη κυβέρνηση. Η Political, συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, το στίχημα της ενότητας. Ποια κόκκινη γραμμή θα θέσει ο Πρωθυπουργός, η βαριά ατζέντα και οι αγωνίες των βουλευτών. Ακόμη, η χειρή παρέμβαση Μητσοτάκη από το ΑΜΑΝ, τα στενά του ορμούς να επιστρέψουν στο προηγούμενο status quo, η ατάκα του Πρωθυπουργού που επιλέγει να προβάλλει στην πρώτη σελίδα της η Political. Η Ελεύθερη Ώρα, στα χνάρια του Αγίου Παϊσίου και του Ιωσήφ Βατοπεδινού, η Ελλάδα θα γίνει χώρα ακυβέρνητη. Προφητικό μήνυμα της Αγίας Τριάδος μέσω του χαρισματικού Δημήτριου και διαχειρός Αγιορείτη Μοναχού. Η νέα τάξη καταραίει απότομα, μεγάλη σύραξη Ισραήλ-Τουρκίας, οι Ρώσοι μας δίνουν την πόλη και μετά η πατρίδα μας γίνεται το κέντρο της γης. Και η ναυτεμπορική, τι δίνει τροφή στο υπερπλεώνασμα. Αυξημένη φόρη λόγω και της ακρίβειας, αυξημένο πλεώνασμα εύκα, μειωμένες δαπάνες. Το 44% του υπερπλεονάσματος προήλθε από άμεση και έμεση φορολογία, γράφει η ναυτεμπορική. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε ο καθηγητής οικονομικών Διονύσης Χιόνης του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
3: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτίδι Μέων 80.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
10: Αντένα 105,3.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και κύριε Νικολάου.
0: Ένα σχόλιο σας θέλουμε σήμερα. Ένα σχόλιο σας για το πού βρίσκεται η Ευρώπη και η Ελλάδα σε σχέση με τις οικονομικές συνέπειες της πολεμικής αναμέτρησης στη Μέση Ανατολή και για το τι έρχεται. Για το τι έρχεται στην περίπτωση που τα πράγματα παραμείνουν ως έχουν εκεί και δεν πάμε σε ειρήνευση, αλλά και για το αν επίσης μετά από μια ειρήνευση, μετά από μια συμφωνία, οι συνέπειες των όσων ήδη έχουν συμβεί θα κρατήσουν πολύ.
1: Τα ερωτήματα είναι πολλά, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Ξέρω.
1: Νομίζω όμως ότι συμπυκνώνονται σε μια φράση η οποία θα είναι ότι η Ευρώπη γενικότερα, οικονομική και νομισματική ένωση, απεχθάνεται τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός είναι ουσιαστικά ένας δυναμίτης στα θεμέλια της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Και αυτό γιατί έχουμε διαφορετικούς πληθωρισμούς στις χώρες μέλη, όπως απαιτούνται και διαφορετικές πολιτικές. Και αυτό συντηρεί τις αποκλίσεις των οικονομικών πολιτικών που δεν τις θέλει η Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Δεν τις θέλει και για έναν άλλο λόγο. Και για λόγο δανεισμού και για λόγο δημοσιονομικών ελλειμμάτων, αλλά και για την ανταγωνιστικότητα. Αν λοιπόν είναι αλήθεια αυτό το οποίο μάλλον γίνει πραγματικότητα, αυτό το οποίο φοβόμαστε, ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή πληθωρισμού και ίσως εποχή πληθωρισμού και ύφεσης που θα την ονομάσουμε στάσιμο πληθωρισμό, τότε πρέπει στην Ευρώπη και κατ' επέκταση και στην Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου, να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα από τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα κοινά. Την ανταγωνιστικότητα, τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, τη διανομή του εισοδήματος και την προστασία αυτών οι οποίοι πλήττονται ως επιτοπλίστων από τον πληθωρισμό, που δεν είναι άλλος από τους μισθωτούς και τους ταξιούχους.
0: Ερώτηση. Η τακτική του να ενισχύονται οι ασθενέστερες οικονομικά τάξεις με επιδόματα είναι κατά τη γνώμη σας μια σωστή τακτική σήμερα, ή θα προτιμούσατε τη μείωση των έμεσων φόρων, για παράδειγμα, στην αντλία της βενζίνης και στα βασικά είδη του σούπερ μάρκετ?
1: Η ενίσχυση όλων των ετών τα ΠΑΣ, τα οποία τα βλέπουμε και στη Γαλλία και στη Γερμανία και στην Ιταλία αλλά και στην Ελλάδα, είναι οι πρώτες βοήθειες. Είναι κάτι που συμβαίνει όταν πιστεύουμε ότι ο πληθωρισμός είναι ένα πολύ περιστασιακό φαινόμενο, ένα πολύ παροδικό φαινόμενο. Επομένως, δεν χρειάζεται να μειώσουμε έμεσους και άμεσους φόρους ή ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Όταν όμως πιστούμε ότι ο πληθωρισμός είναι ένα μόνιμο φαινόμενο, και εγώ μπορώ να σας πω ότι για όλο το 2026, κύριε Χατζηνικολάου, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα κινείται πάνω από το 4,5%. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό ποσοστό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάμε σε πιο διαστρωτικά και ουσιαστικά μέτρα, δηλαδή μείωση εμέσων αμέσων φόρων ή ειδικών φόρων κατανάλωσης. Δεν θα είναι ο πληθωρισμός κάτι παροδικό και συγκυριακό. Και αυτό μπορεί να είναι μια πρόβλεψη που τη λέμε μεταξύ μας. Υπάρχουν όμως και οι έρευνες της κοινής γνώμης, οι οποίες διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από άλλα μεγάλα οικονομικά ινστιτούτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δείχνουν ότι όλοι πιστεύουν ότι ο πληθωρισμός, ο μέσος πληθωρισμός της Ευρώπης θα κινηθεί πάνω από το 4%. Αν στην Ευρώπη είναι 4% ο μέσος πληθωρισμός, στην Ελλάδα είναι 5,5-6%. Αυτό σημαίνει πληθωρισμός. Όχι αστεία. Δεν είναι κάτι δηλαδή παροδικό και συγκυριακό. Άρα πρέπει να επανασχεδιάσουμε από την αρχή πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Και προσέξτε, πολύ σωστά εσείς αναφέρεστε στην ανάγκη ενίσχυσης των καταναλωτών με τα πάση, με τις μειώσεις του φόρου που είπαμε προηγουμένως και οτιδήποτε άλλο. Εδώ όμως υπάρχει και μια άλλη πραγματικότητα. Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής και της ελληνικής οικονομίας.
0: Σωστά.
1: Η οποία πλήττεται. Όταν ο ελληνικός πληθωρισμός είναι 4,6 και ο μέσος ευρωπαϊκός του Απριλίου είναι 2%, αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια μείωση στην ανταγωνιστικότητα κατά 53%. Της ελληνικής παραγωγής, των εξαγωγών, των χωρίων παραγωμένων κλπ. Τα οποία θα τα δούμε πολύ σύντομα μπροστά μας. Όλα αυτά λοιπόν απαιτούν ένα νέο επανασχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής, έχοντας σε βάση ότι έχουμε την εμφάνιση του πληθωρισμού. Μέχρι τώρα τι έχουμε δει? Έχουμε δει μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αποφεύγει να βάλει το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων και λέει ότι ξέρετε κάτι, είναι θέμα ημερών, οι αποφάσεις του κυρίου Τραμπ αλλάζουν κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες στο Ορμούζ, επομένως θα πέσει και η τιμή του πετρελαίου. Εν ολίγης, αυτό μπορεί να είναι η ιστορία των επόμενων μηνών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πέσουν και ο πληθωρισμός. Γιατί εδώ έχουν διαταραχθεί εφοδιαστικές αλυσίδες, εισροές, έχουν κόστη, μεταφορές. Είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα που προκλήθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Από το πρόβλημα στην Ανατολή, καταλάβατε.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, γεια σας.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν παρέα με την bwin. Η bwin βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της Ελλάδας και 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις πέτσες στη γραμμή εκκίνησης του σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sports τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία χθες το βράδυ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων να πάρει την πρόκριση για το Final Four της Ευρωλίγκας, αφού γνώρισε την ήττα 91-87 από τη Βαλένθια στον τρίτο αγώνα των play-off. Η ισπανική ομάδα μείωσε 2-1 και η σειρά συνεχίζεται αύριο 9 και 4 και πάλι στην έδρα των Πρασίνων, όπου θα κυνηγήσουν εκεί να τελειώσουν την υπόθεση πρόκριση. Κακή παρουσία για τους γηπεδούχους για 3,5 δεκάλεπτα, που πήραν μπροστά στο τελευταίο πεντάλεπτο προσπαθώντας να κάνουν μια αδιανόητη ανατροπή, όπου τελειώσουν την υπόθεση πρόκριση. Κακή παρουσία για τους γηπεδούχους για 3,5 δεκάλεπτα, που πήραν μπροστά στο τελευταίο πεντάλεπτο προσπαθώντας να κάνουν μια αδιανόητη

0: Μαδρίτη στο τέταρτο αγώνα των play-off 2-1 προηγούνται οι Ισπανοί. Δύσκολη αποστολή στις 10 απόψε για την ΑΕΚ στην Ισπανία. Αντιμετωπίζει την κάτοχο του τίτλου Unicaja Málaga, τον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League. Τον άλλο αγώνα στις 7 η Λιθουανική Ρίτα θα παίξει με την Τενερίφη. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Η Paris Saint-Germain και φέτος στον τελικό του Champions League. Η κάτοχο του τίτλου ήθελε ισόπαλη 1-1 με την Bayern Μονάχου στον δεύτερο ημιτελικό, την οποία Bayern είχε κερδίσει στο Παρίσι 5-4 και έτσι στις 30 Μαΐου στο τελικό στη Βουδαπέστη θα διεκδικήσει και πάλι το τρόπαιο απέναντι στην Arsenal. Φωνάζουν οι Γερμανοί για φάση πέναλτι στον Νέβες, όμως ΒΑΡ και διαιτητής δεν έδειξαν παράβαση. Απόψε στις 10, δεύτερη ημιτελική Europa League, μεγάλο παιχνίδι Aston Villa Nottingham Forest, live τηλεοπτικά από τον Αντένα, η Forest 1-0 έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι, ακόμα Freiburg Braga, 2-1, οι Πορτογάλοι έχουν κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι 2-1. Στις 10, δεύτερα παιχνίδια των ημιτελικών Conference League, Crystal Palace Shakhtar Donetsk, 3-1 η Crystal Palace στο πρώτο αγώνα και Στρασβούργο Ράγιο Βαγικάνο 1-0 η Ισπανή τον πρώτο ημιτελικό. Πολύ μεγάλη βραδιά απόψε αθλητική και σήμερα θα λέω ότι το μεγάλο παιχνίδι εκεί Aston Villa Nottingham Forest στον Αντένα, να δούμε αν η Forest καταφέρει μια πια από τις δύο θα καταφέρει να είναι στο τελικό του Europa League.
1: Ευχαριστούμε το Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Oh, 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
7: Πάρε Στρώμα.
6: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
7: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
6: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
8: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
9: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
10: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
11: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
10: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
11: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
10: Τηλέφωνο 2610 640 657.
11: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
10: Στάνταρ καθαρά.
12: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Κηφισίας από ψυχικό προς αμπελόκηπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ

0: έως το Εγάλεο. Σε 4 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για τη δολοφονία του μέλους της Greek Mafia Γιώργου Μοσχούρη πέρσι τον Απρίλιο στο Χαλάνδρι. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σχεδίαζαν τη δολοφονία και άλλους στελέχους της εγκληματικής οργάνωσης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εντός της ημέρας αναμένεται η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN. Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε διορία μιας εβδομάδας στην Τεχεράνη προκειμένου να αποδεχτεί τη συμφωνία και εκτίμησε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Η πρόταση βρίσκεται υπό εξέταση, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κοντά στα $100 το βαρέλι κυμαίνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Αρχίζει σε λίγη ώρα συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού αναμένεται να βρεθεί η συνταγματική αναθεώρηση. Κηδεύεται σήμερα υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας ο νεαρός που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο δράστης και η σύζυγός του έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Προς τα Κανάρια νησιά της Ισπανίας πλέει το κρουαζιερόπλοιο που συνδέεται με τα κρούσματα Χανταϊού. Δύο ασθενείς και ένας ακόμα επιβάτης του πλοίου με ύποπτα συμπτώματα μεταφέρθηκαν αεροπορικό στην Ολλανδία για θεραπεία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
2: Το παιδικό έπιπλο είναι ξεχωριστό. Γι' αυτό και εμείς δημιουργήσαμε ένα ιδιαίτερο χώρο με χρώμα και φαντασία για τους μικρούς μας φίλους. Γεωργιόπουλος Junior Collection. Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος. Μπείτε στο geohome.gr και θα τα δείτε όλα.

0: αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Την ουνικά χαμάλαγα αντιμετωπίζει στις 10 απόψε η ΑΕΚ στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που γίνεται στην Ισπανία. Νωρίτερα στις 7 το απόγευμα στον άλλον ημιτελικό η Λιθουανική Ρίτας θα παίξει με την Τενερίφη. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε. Κτέλα Χαΐας.
3: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
1: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
4: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.

0: Τώρα ο Βασιλόπουλος γιατί το έβαλε αυτό το ερωτικό τραγούδι? Υπονοεί κάτι σε σχέση με την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας? Αντώνη γελάς. Τι γίνεται, καλημέρα.
1: Τέτοιες αγάπες.
0: Καλημέρα.
1: Έχουμε τέτοιες αγάπες.
0: Λες, τι προβλέπεις? Πώς το είχες πει χθες, το είπες ή προχθές, μούμινε, ήταν ατακάρα, σιγά τα αίματα.
1: Τα αίματα.
0: Τι αίσθηση έχεις για την κοινοβουλευτική ομάδα? Ακούω ότι έχουν εγγραφεί 50 βουλευτές να μιλήσουν.
1: Ναι.
0: Θα δοθεί ένα πεντάλεπτο στον καθένα. 5, 5, 5, 25, αυτό είναι 250 λεπτά, δηλαδή πόσες ώρες θα είναι? Πάνω από 4-5 ώρες θα είναι η συνεδρίαση.
1: Πρέπει να έχει τελειώσει μικρό πολυτεχνείο για να βγάλεις άκρη.
0: Ούτε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κούβας σε ομιλία του Φιντέλ.
1: Λοιπόν, ενδεχομένως να έχουν συμπεριλάβει και την ομιλία του Μητσοτάκη του χρόνου.
0: Λες,
1: να αφαιρεθεί. Λοιπόν, κοίταξε, υπάρχουν δύο εικόνες. Η μία εικόνα που αφορά ταβέρνες και τα λοιπά, που λένε εκεί σκίζω, κάνω, δείχνω και λοιπά. Αν δεν πάρει ο Μητσοτάκης 30, θα βάλω με θέμα και διάφορα άλλα ηχηρά. Έτσι, ακόμα και φιλικά διακοιμήσει το Μητσοτάκη, και πόσο μάλλον κάποιοι άλλοι που δεν είναι και στι σωματοφύλακες. Και η εικόνα μπροστά στο Μητσοτάκη και στον κάθε πρωθυπουργό εδώ που τα λέμε και λοιπά. Αλλά εμείς υπερασπίζουμε, το λέω τώρα σοβαρά, το ρόλο του βουλευτή. Γιατί οι βουλευτές πράγματι έχουν ένα δίκιο. Πάνε στις περιφέρειες, τρώνε ξύλο, πάνε στα μνημόσυνα με τα παξιμαδάκια και γυρίζουν γύρω, κάνουν παρεμβάσεις και καλά κάνουν για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες στα νόμιμα πράγματα. Και υπάρχουν και κάποιοι υπουργοί στην κυβέρνηση που είναι και μάλιστα οι αξιωματικοί, που ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι, και εμείς τους δύο τους ξέρουμε όλους καλά και από την Γαλλία και την ανάποδη, έχουν και ένα ύφος. Καλό θα ήταν να έλειπε αυτό το ύφος. Λογικό δεν είναι?
0: Ναι, λογικό είναι, αλλά από την άλλη μεριά μήπως ήρθε η ώρα να επαναπροσδιοριστεί το τι κάνει ο βουλευτής, τι σημαίνει βουλευτής.
1: Ναι,
0: μήπως
1: σωστό,
0: δηλαδή
1: σωστό.
0: Πρέπει να επιστρέψει το ύψιλον και να μην είναι βολευτής, αλλά βουλευτής.
1: Προφανώς, Νίκο, ναι.
0: Νομίζω ότι εκεί υπάρχει ένα θέμα και ελπίζω ότι με τη συνταγματική αναθεώρηση και με αυτά που θα μπουν πάνω στο τραπέζι προς συζήτηση θα βελτιωθούν τα πράγματα. Αυτό θέλω να ελπίζω.
1: Ναι,
0: ότι θα προχωρήσουμε
1: δίκιο.
0: Ένα βήμα.
1: Έχεις δίκιο. Αλλά όμως, όπως ξέρουμε και δεν κάνουμε τώρα τα, λέμε, τα θέστατα, όπως όλες τις δουλειές, τα λειτουργήματα, όπως θες πάρτο, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν όσο μπορούν καλύτερα δουλειά τους και κάποιοι άλλοι που δεν ανταποκρίνονται. Αυτό είναι λογικό. Αλλά εγώ, όταν είσαι ο βουλευτής όμως που δεν ανταποκρίνεται, δεν είναι το ίδιο να με συγχωρείτε αν είσαι δημοσιογράφος και δεν ανταποκρίνεται. Γιατί άμα δεν είσαι, δεν ανταποκρίνεσαι, όχι Χατζηνικολάου, ο Δελατόλας, ο οποιοδήποτε Μαρινάκης και Βαλδονιάνης, σας πει αδερφέ, ευχαριστώ πολύ, φεύγεις. Εκεί είσαι εκλεγμένος από το λαό για συγκεκριμένο ρόλο, τρόπο και αποτέλεσμα. Είναι αυτά που είπες. Να επαναπροσδορίσουν λοιπόν το ρόλο τους, τη θεσμική λειτουργία και τα πλαίσια της, το έβαλες προχτές ένα καλεσμένο μας, και να κάνουν ένα βήμα με την αναθεώρηση του συντάγματος, με καμιά καλή ιδέα για να προασπίσουν το ρόλο του βουλευτή. Μια ωραία χαρά τα συμπλήρωσα αυτά που είπες.
0: Έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Συμφωνώ. 2 συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μία σε 1-2 λεπτά με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Και μία λίγο μετά τις 11.30 με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού στο Ευρωκοινοβούλιο, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Βεβαίως, αν ανέβει ο Πρωθυπουργός στο βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα συνδεθούμε για να πάρουμε γεύση από την ομιλία του. Κάτι πήγες να πεις?
1: Ότι θα πάρουμε μια τζούρα, όπως λέμε.
0: Ναι, μια τζούρα, μια γεύση, μια γεύση.
1: Ναι, μια γεύση.
0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος Κοσμοτέ Τέλεκομ. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις το τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικός, ανεπανάληπτο αλλά και εφικτό. Γιατί με την Κοσμοτέ TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο, για τον μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη, και να είσαι εκεί που χτυπά η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, όλα αυτά τα χρόνια, η Πρωτέρια. Ετοιμάζεστε να μπείτε στο νέο σας σπίτι ή να μετακομίσετε σε ένα σπίτι που δεν έχει ρεύμα? Μπορείτε να κάνετε τη νέα σας σύνδεση εύκολα και γρήγορα με την Πρωτέρια. Απλά επιλέγετε το ιδανικό πρόγραμμα για τις ενεργειακές σας ανάγκες μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων ενέργειας και η εξειδικευμένη ομάδα της Πρωτέρια θα σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Κάνετε σήμερα αίτηση για νέα ηλεκτροδότηση στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Αντώνη, ξεκινάς.
2: Ναι, εγώ. Κύριε Χριστίδη, θα σας πάω σε ένα θέμα χθεσινό, αλλά μπορεί να έχει και μέλλον. Είδα στην ανακήρυξη του Ευάγγελου Βενιζέλου ως επίτιμου καθηγητή θεολογίας και λοιπά, και να πούμε στους ακροατές, όσους το γνωρίζουν, ότι είναι πάρα πολλά χρόνια τώρα εδώ και πολλά χρόνια ο κύριος Βενιζέλος ιδίμων στα εκκλησιαστικά, είναι πάρα πολύ βαθύς γνώστης και τα παρακολουθεί. Μέχρι μου έχει εκμεστηριευτεί ότι παρακολουθεί και ακόμα και site εκκλησιαστικού περιεχομένου, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Είδα μεγάλη σύναξη από πολλούς χώρους, κομματικούς, από τη Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά. Έχετε την αίσθηση ότι αυτό δίνει και ένα τόνο μιας μελλοντικής του αξιοποίησης, αν χρειαστεί?
1: Κοιτάξτε, κύριε Δελάτολα, ο κύριος Βενιζέλος είναι μια σπουδαία προσωπικότητα και ειλικρινά στον χώρο τον ακαδημαϊκό, τον πολιτικό αλλά και τον κοινωνικό, νομίζω όλοι αντιλαμβανόμαστε τις δυνατότητες αλλά και τον τρόπο με τον οποίο έχει να εκφράζει πολλές φορές πράγματα τα οποία τα εκφράζει με μοναδικό τρόπο. Επομένως, η παρουσία τόσων πολλών ανθρώπων εχθές εκεί στην Ακαδημία και όλων ημών αλλά και πολλών ακόμα σπουδαίων προσωπικότητων ήταν κάτι το οποίο έγινε για να τιμήσει τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος πρέπει να σας πω ένα παραπολιτικό, να σας το πω και δημόσια, γιατί εγώ έχω υπάρξει γραμματέας νεολαίας ΠΑΣΟΚ την περίοδο της δικιάς του θητείας. Πράγματι, ένα από τα site, μάλλον κάποια από τα site τα οποία διαβάζει πάντοτε τις πρωινές ώρες ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι τα γνωστά χριστιανικά και θρησκευτικά site. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ειδικά στο κομμάτι θεολογίας γνωρίζει σπουδαίες λεπτομέρειες και πληροφορίες. Άρα, εγώ δεν θα ήθελα να βιαστώ να βγάλω συμπεράσματα τα οποία έχουν να κάνουν με πολιτικά και κομματικά συμπεράσματα. Θα έλεγα όμως ότι είναι κάτι το οποίο του αξίζει αυτό το οποίο έγινε χθες. Και το λέω εκφράζοντας, αν θέλετε, και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και φυσικά το όλον ΠΑΣΟΚ.
2: Ωραία. Τώρα βοηθάω λίγο τον Νίκο παραπάνω, που είναι με το λαιμό του λίγο ταλαιπωρημένος, και να πω το εξής, να συνεχίσω. Βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία θα πει όχι στην...
0: Να τα αφήσεις αυτά και να πεις ότι έχεις λογοδιάρρεια. Λοιπόν, λέγε.
2: Ήμουνα σίγουρος ότι θα το πεις, σε είδα. Το παίρνω
0: για
2: πίσω. Δεν ήταν πετυχημένο.
0: Έξυπνο ήταν, έξυπνο.
2: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία λοιπόν επιλέγει στη Βουλή να πει όχι στην προανακριτική, σε όχι για άλλο θέμα, στις εξεταστικές κλπ. Εσείς με αυτή τη θέση προσδοκάτε να κερδίσετε πολιτικά και ουσιαστικά πέρα από το πολιτικό κέρδος με το να επιμείνετε, ή θα αλλάξει η τακτική σας?
1: Κύριε Δελατόλα, ειδικά όσον αφορά την προανακριτική επιτροπή, κάνουμε αυτό το οποίο επιβάλλεται να κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε στοιχεία τα οποία εμπλέκουν δύο πρώην υπουργούς και με βάση αυτά τα στοιχεία καταθέτουμε μια προανακριτική επιτροπή, η οποία θέλουμε να διερευνήσει πιθανές ευθύνες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στη δικαιοσύνη τους συγκεκριμένους υπουργούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο η Νέα Δημοκρατία το αρνείται, γιατί προφανώς κάτι φοβάται. Και γιατί ο κ. Μητσοτάκης, σε συνέχεια, όσον έχει πει πολλές φορές και ο κ. Γεωργιάδης, αλλά και άλλοι βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, θέλει να καλύπτει όποιον είναι δικός του. Στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο θα χρειαζόταν και αυτό το οποίο θα ζητούσε οποιοδήποτε, όπως το ζήτησε η κυρία Ραμπάτζη, είναι να ψηφίσει η Βουλή οποιαδήποτε επιτροπή προταθεί, για να δούμε ποιοι άνθρωποι ενδεχομένως έχουν ευθύνες ποινικές και ποιοι δεν έχουν. Το ότι δεν το κάνει η Νέα Δημοκρατία το κρίνει ο ελληνικός λαός και νομίζω ότι είναι μια πρακτική την οποία πρέπει συνταγματική αναθεώρηση να την αλλάξουμε. Εμείς το μήνυμα το οποίο στέλνουμε προς τους πολίτες είναι ότι κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας μέσα και έξω από τη Βουλή για να υπάρχει δικαιοσύνη, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε είτε περάσει ένας χρόνος, είτε περάσουν δύο χρόνια, είτε περάσουν περισσότερα χρόνια, γιατί πρέπει σε υποθέσεις που αφορούν το δημόσιο και το ευρωπαϊκό
0: κύριε
1: χρήμα.
0: Κύριε Χριστίδη, θέλω να σας παρακαλέσω να σας ξαναπάρουμε σε λίγα λεπτά. Ανέβηκε ο Πρωθυπουργός στο βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Να πάρουμε μια γεύση και να σας πάρουμε για να σχολιάσετε κιόλας. Ευχαριστώ πολύ.
3: Όχι μόνο, έχοντας όμως επίγνωση και του περιβάλλοντος γύρω μας. Μόλις επέστρεψα από ένα ακόμα ταξίδι στο εξωτερικό, βρέθηκα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη συνέχεια στην Ιορδανία και είχα την ευκαιρία να επανεπιβεβαιώσω αυτή την πολύ μεγάλη αναταραχή και ανησυχία η οποία υπάρχει και η οποία συνδέεται με τον πόλεμο, ο οποίος ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί στο Ιράν, προφανώς με πολύ σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, όχι μόνο για τη δικιά μας οικονομία, αλλά για την παγκόσμια οικονομία. Τα λέω όλα αυτά γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της χρησικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας, και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια. Περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Τα λέω αυτά από την αρχή για να προσδιορίσω την ανάγκη να συναντιόμαστε πάντα και να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία, ώστε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας, όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια. Ξάλλου είναι φυσικό, είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση, λογικό είναι να δίνουμε αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις. Αλλά θα ήθελα να επαναλάβω αυτό το οποίο είπε και ο Μάξιμος στην εισαγωγική του τοποθέτηση. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Με την ίδια στιγμή παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Μια δύναμη η οποία θέλει να κρατήσει την πατρίδα μας σε τροχιά πρόοδου και σε μια νέα θητεία. Όχι μόνο γιατί μια τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή του τόπου σε όσα ζήσαμε 3 τετραετίες πίσω, αλλά κυρίως γιατί η παράταξή μας, η Νέα Δημοκρατία, έχει πάρα πολλά ακόμα να κάνει για την Ελλάδα του 2030 όπως την οραματιζόμαστε. Θωρακίζοντας δυναμικά την άμυνά της, μια αναντήρητη προτεραιότητα στους ταραγμένους καιρούς στους οποίους ζούμε, συνεχίζοντας αυτή την διπλή πορεία ανάπτυξης και κοινωνικής στήριξης, διότι χωρίς υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνικό μέρισμα. Και τέλος, ανοίγοντας το δρόμο για νέες μεγάλες μεταρρυθμίσεις που απαιτεί αυτή η νέα εποχή η οποία έχει ξημερώσει. Και βασική αλλά όχι κύρια, όχι μοναδική αιχμή αυτής της προσπάθειας είναι η διαδικασία της θεσματικής αναθεώρησης. Είναι μια διαδικασία η οποία και επίσημα, παρότι έχει προηγηθεί εκτενής διαβούλευση με πολλούς από εσάς, ξεκινάει σήμερα. Εισηγητής στην αρμόδια επιτροπή θα είναι ο Ευρυπίδης ο Στυλιανίδης, ο οποίος στην συνέχεια θα παρουσιάσει πιο αναλυτικά έναν πυρήνα 30 αλλαγών, τις οποίες εισηγούμαστε, έχει διανεμηθεί και το σχετικό κείμενο, το έχετε μπροστά σας, αλλαγές οι οποίες έχουν ένα περιεχόμενο θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό, αλλά θα έλεγα και ταυτοτικό για το αύριο της πατρίδας και του έθνους μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους αδέλφους βουλευτές, παραπάνω από 50 μπήκαν στον κόπο να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις. Πολλές από αυτές με τον τρόπο τους έχουν ενσωματωθεί στον πυρήνα των 30 αναθεωρητέων άρθρων για τα οποία θα μιλήσουμε στην συνέχεια. Τονίζω εξ αρχής ότι αυτός ο κατάλογος δεν έχει εξαντληθεί πλήρως. Ανά πάσα στιγμή γνωρίζετε ότι αυτή είναι μια διαδικασία δυναμική και αν κρίνουμε στην πορεία ότι πρέπει να προσθέσουμε και άλλα άρθρα προς αναθεώρηση, έχουμε πάντα τη δυνατότητα αυτό να το κάνουμε. Εγώ θα διατρέξω εν συντομία, γιατί θα μιλήσει ο Ρεβίδης πιο αναλυτικά για την πρότασή μας, κάποιες πρωτοβουλίες συνταγματικού χαρακτήρα που νομίζω ότι έχουν μια ξεχωριστή σημασία στους καιρούς τους οποίους διάγουμε. Συνταγματική πρόβλεψη ότι κάθε κρατική δαπάνη θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά βιώσιμη Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε συνταγματικά ότι αυτό το οποίο πέτυχε η κυβέρνησή μας ως αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής, να μπορεί να παράγει δηλαδή πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το χρέος με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ότι αυτό θα κατοχυρωθεί συνταγματικά, ώστε ποτέ κανείς ξανά να μην πειραματιστεί με τις τύχες της δικής μας και των παιδιών μας. Συνταγματική πρόβλεψη ότι το κράτος δεν μπορεί πλέον να επιβάλλει αναδρομικά φόρους. Και αυτό γιατί τόσο η συλλογική ανάπτυξη, όσο και η ατομική προϋπολογισμοί των οικοκυριών προϋποθέτουν σταθερούς κανόνες. Προτείνουμε επίσης η προσιτή στέγη να καταγραφεί ως συνταγματική αλλά και ταυτόχρονα στρατηγική υποχρέωση της πολιτείας. Προτείνουμε στο δημόσιο να επανακαθοριστεί η έννοια της μονιμότητας με καθιέρωση συνταγματική της καθολικής αξιολόγησης. Και η εξέλιξη των υπαλλήλων να συνδέεται στο εξής με την απόδοσή τους. Είναι νομίζω μια πολύ σημαντική προοπτική προκειμένου ο τόπος να αποκτήσει επιτέλους μια ευέλικτη, αξιοκρατική αλλά και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την πολιτική τάξη, οι θέσεις μας είναι τολμηρές. Πρέπει επιτέλους να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στη διερεύνηση των τυχών ποινικών ευθυνών των Υπουργών. Θέλω να θυμίσω ότι είναι κάτι για το οποίο έχει γίνει πολλή συζήτηση εδώ και πολλά χρόνια. Όμως μόνο η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία τολμά τώρα να το κάνει πράξη. Μαζί βεβαίως με άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη δημοκρατία μας. Τρόπος επιλογής της δικαιοσύνης. Δεν θα αναδεικνύεται πλέον από την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και μάλιστα μεταξύ τριών προσώπων τα οποία θα προτείνουν οι δικαστικές ονομέλειες και όχι το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως σήμερα. Είναι μια πολύ σημαντική ρύθμιση η οποία ενισχύει ακόμα περισσότερο τα διακριτά όρια μεταξύ της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας. Τολμηρά επίσης είναι όσα προβλέπουμε και τα οποία θα συζητήσουμε, είμαι σίγουρος, για την ίδια την ανανέωση του πολιτικού συστήματος. Ξέρω, έχοντας το μιλήσει με πολλούς από εσάς, ότι η έννοια σας και η έννοια η δικιά μου είναι πώς θα ενισχύσουμε και πώς θα θωρακίσουμε παραπάνω το ρόλο του βουλευτή, αλλά και πώς θα θέσουμε ταυτόχρονα κανόνες για τη δημοκρατική οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων. Είναι ένας διάλογος ο οποίος πρέπει να ανοίξει και ο οποίος πρέπει να περιβληθεί με σημαντικές συνταγματικές αλλαγές. Όπως νομίζω ότι ξεχωριστή αξία έχει, όχι μόνο για την παράταξή μας, αλλά νομίζω ότι είναι και ένα εθνικό πρόταγμα, η συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας ως σύμβολα ενότητας του έθνους και του ελληνικού πολιτισμού. Έχω μιλήσει για την πρότασή μας να προκρίνουμε μία μόνη θητεία εξαετή για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε να μην αλλοιώνεται ο υπερκομματικός του χαρακτήρας. Ταυτόχρονα, τις προτάσεις μας πλαισιώνουν και άλλες γενναίες αλλαγές. Κάποιες έχουν συμβολικό αλλά συνάμα και ουσιαστικό χαρακτήρα. Η αλλαγή του ορίου του εκλέγεσθε από την ηλικία των 25 στα 21. Κάτι ελάχιστο το οποίο οφείλουμε στη νέα γενιά. Η επέκταση της επιστολικής ψήφου. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει συνταγματικό εμπόδιο στο να επεκταθεί η επιστολική ψήφος για όλους και για όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Μπορούμε να το κάνουμε μόνο αυτή τη στιγμή για τους όσους μένουν εκτός της ελληνικής επικράτειας. Είναι μια σημαντική απάντηση σε μια επικίνδυνη αδράνεια και αποχή από τα κοινά. Δοκιμάστηκε ήδη μια φορά στις ευρωεκλογές με μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να μπορούμε συνταγματικά να το κατοχυρώσουμε ώστε να μπορούμε να το επεκτείνουμε και σε εθνικές εκλογές. Και βέβαια στο σχέδιό μας περιέχονται και ρυθμίσεις που θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει, όπως η ρητή κατοχύρωση, συνταγματική κατοχύρωση της δυνατότητας ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Θέλω να θυμίσω για μας τους παλαιότερους και αυτό αποτέλεσε αντικείμενο και συζήτηση στη συστηματική αναθεώρηση η οποία προηγήθηκε των εκλογών του 2009. Ήταν τότε που το Πασόκ έκανε την εντυπωσιακή στροφή των 180 μοιρών και ενώ είχε επ' της αρχής συμφωνήσει, στη συνέχεια διαφώνησε. Και το λέω αυτό ανοίγοντας μια παρένθεση, θυμίζοντας ότι το Σύνταγμα, το είπε και ο Μάξιμος, επιβάλλει την διερεύνηση ευρύτερων συνενέσεων χωρίς να προσδιορίζει αν αυτές οι συνενέσεις πρέπει να βρεθούν στην πρώτη ή στη δεύτερη Βουλή. Άρα τοποθετήσεις οι οποίες εξ αρχής απορρίπτουν τη συνένεση στην πρωτοίνουσα Βουλή, ουσιαστικά περνώντας την ευθύνη στην επόμενη Βουλή, βρίσκονται εκτός του πνεύματος του Συντάγματος. Και τελικά αυτό το οποίο θα μείνει είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας ψηφοφορίας η οποία θα γίνει σε αυτή τη Βουλή για το ποια άρθρα του Συντάγματος θα πρέπει τελικά να αναθεωρηθούν. Και εκεί θα κριθούν όλοι για την πραγματική τους ειλικρίνεια και την πολιτική τους συνέπεια. Ακόμα, πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά τον τρόπο αλλαγής των αυτών που ηγούνται, των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, με την εισήγηση ενός Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων. Εδώ να πω ότι νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση και νομίζω και στον κύριο Πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες, όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την Ελλάσσονα αντιπολίτευση, κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή και σίγουρα δεν δείχνουν την απαραίτητη θεσμική σοβαρότητα προκειμένου να αντιμετωπίζονται τέτοια ζητήματα. Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα αφορά την προληπτική εξέταση των νομοσχεδίων σε σχέση με την συνταγματικότητά τους και τη συμβατότητά τους προς το νοσιακό δίκαιο.
0: Πήραμε καλή γεύση από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Στα επόμενα δελτία ειδήσεων θα μάθετε και ό,τι άλλο πει. Πάμε για τίτλους ειδήσεων και στη συνέχεια και πάλι μαζί.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι αυτό της παρατεταμένης ακρίβειας. Περιμένουν από την κυβέρνηση συγκεκριμένα μέτρα, τόνισε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότερα στο real.gr. Έντος της ημέρας αναμένεται η απάντηση του Ιράν επί της αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι θα τελειώσει σύντομα. 4 άτομα συνέλαβε η αστυνομία για τη δολοφονία του μέλους της Greek Mafia Γιώργου Μοσχούρη πέρυσι τον Απρίλιο στο Χαλάνδρι. Κυδεύεται σήμερα υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας ο νεαρός που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
8: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
9: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
10: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
11: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
12: Κονιτσιουά. Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή. Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
13: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
12: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
13: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
12: Οπτικά ιατρού.
13: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
12: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
13: Αγίου Ιωάννη 74 κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26930 24690.
13: Οπτικά Ιατρού.
12: Ό,τι εμπιστεύεστε.
14: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
15: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.

0: Επιστρέφουμε τώρα για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Κύριε Χριστίδη, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό πριν από λίγο να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ και για την συμφωνία που δεν τήρησε σε σχέση με τους επικεφαλείς των ανεξαρτήτων αρχών, αλλά και να υπενθυμίζει από το παρελθόν ότι έχει μία παράδοση εντός εισαγωγικών το ΠΑΣΟΚ να μην συνεννοείται με τα άλλα κόμματα σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση. Και θέλω να σας ρωτήσω, από σήμερα θα έχουμε πλέον τις προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αν κάποιες από αυτές ταιριάζουν εντός εισαγωγικών με όσα το ΠΑΣΟΚ λέει, θα τις ψηφίσετε μαζί ή όχι, και γιατί?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, τις επόμενες μέρες το ΠΑΣΟΚ θα κάνει μια μεγάλη εκδήλωση για τη συνταγματική αναθεώρηση και το κράτος δικαίου, ακριβώς για να παρουσιάσει και η αξιωματική αντιπολίτευση τις δικές της θέσεις, σε μια λογική που λέει ότι πρέπει πια το Σύνταγμά μας να παραλληλιστεί με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις εποχής. Αυτό είναι κάτι το οποίο σημαίνει ότι σε επίπεδο δημόσιας σφαίρας ο τρόπος με τον οποίο θα τοποθετούμε θα είναι σαφής και απόλυτος και ξεκάθαρος. Από εκεί και πέρα, επειδή έχουμε μία παράδοση τα τελευταία χρόνια και το γνωρίζετε πολύ καλά, ήδη από το 2019 είχαμε μία συγκεκριμένη λογική στον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουμε, εμείς στην πρώτη Βουλή, η οποία είναι η προτείνουσα Βουλή, δεν θα δώσουμε τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία να υπάρχει η πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει ξεκαθαρίσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανειλημμένος και είναι κάτι το οποίο θα το υλοποιήσουμε όταν έρθουν οι προτάσεις στη Βουλή.
2: Εγώ πάντως θέλω να μας διευκρινίσετε το εξής. Ωραία, αυτά τα θεσμικά και τα προγραμματικά, υπήρξαν σοβαρές διαφωνίες για τα πρόσωπα? Για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, πρότεινε τον κύριο Μακρυδημήτρη, εσείς κάποιον άλλον επίσης σοβαρό υποψήφιο? Ή είναι,
1: κοιτάξτε,
2: ο Νίκος το είπε με έναν τρόπο, ένα πολιτικό παιχνίδι αυτό το οποίο δημιουργεί εντυπώσεις, αλλά ξέρετε πόσο κρατάνε αυτές, δύο μέρες κρατάνε. Η ουσία είναι να λειτουργήσουν οι αρχές, γιατί είχαμε και στο παρελθόν απουσία ανεξάρτητων αρχών με μεγάλο κόστος, παραδείγματος χάρη στο ραδιοτηρητικό τοπίο, το οποίο πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήρθε στις κάλπες.
1: Βεβαίως, και έτσι ακριβώς πιστεύω ότι είναι καλό το να συζητούν τα κόμματα μεταξύ τους, πάντοτε με όρους προσκυνήου και όχι με όρους παζαριού. Επομένως, επειδή η Νέα Δημοκρατία δια του κ. Μαρινάκη έχει αλλάξει την θέση της αρκετές φορές στις τελευταίες ημέρες, στην αρχή είπε ότι είχαν συμφωνήσει, μετά είχαν πει, έλεγε ότι μίλησαν 20 φορές και ούτω καθεξής. Εμείς δεν αρνούμαστε ότι έχουμε μιλήσει με τα υπόλοιπα κόμματα. Το βασικό ζήτημα είναι εάν υπήρξε κάποιο τύπου συμφωνία, εάν υπήρχε διαπραγμάτευση παζάρι και συμφωνία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε μια διαδικασία στην οποία πάνω από 40 βιογραφικά ελέγχθηκαν. Με βάση αυτή τη διαδικασία πρότεινε κάποια πρόσωπα πριν από μια εβδομάδα ο Παναγιώτης Δουδονής στη διάσκεψη των Προέδρων και σε αυτή τη λογική θα επιμείνουμε και όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Με βάση βιογραφικά, με βάση την επιστημονική κατάρτιση των ανθρώπων οι οποίοι έκαναν ένα βήμα μπροστά και αυτή είναι μια αντίληψη η οποία κατά την άποψή μου πρέπει να οδηγήσει και στη συγκρότηση των ανεξάρτητων αρχών, οι οποίες είναι πολύ απαραίτητες, πολύ χρήσιμες και είναι και κάτι το οποίο πρέπει να μην αποκτά κομματικές αγγυλώσεις και αντιπαραθέσεις στη δημόσια σφαίρα.
2: Τώρα, αν μου επιτρέπετε μια ερώτηση για να κλείσουμε που αφορά λίγο τα εσωκομματικά, η διεύρυνση πάλι για άλλη μια φορά βλέπω βάλετε από κάποιους που έχουν διαφορετική προσέγγιση. Υπήρξε μια αντιμετώπιση του ευπρεπούς πολιτικά κύριου Καστανίδη, η οποία δεν συνάδει τουλάχιστον με την ευπρέπεια που θα έπρεπε να κανείς να έχει απέναντι σε έναν πρόσωπο όπως με αυτή τη διαδρομή. Εσείς τι εκτίμηση κάνετε, πώς πάει αυτό το θέμα?
1: Κύριε Δελατόλα, η παρουσία του Κώστα Σκανδαλίδη στην Επιτροπή Διεύρυνσης αποτελεί εγγύηση. Και αποτελεί εγγύηση διότι έχει δείξει ο Κώστα Σκανδαλίδη τα πολλά χρόνια στα οποία ασχολείται με την πολιτική στην πρώτη γραμμή ότι γνωρίζει πώς να αναθέτει όρους και κανόνες. Η συζήτηση που αφορά τον Χάρη Καστανίδη είναι μια συζήτηση που έγινε πριν από αρκετές μέρες. Δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό στην κουβέντα την οποία κουβεντιάζουμε, στην κουβέντα την οποία κάνουμε. Δεν υπάρχει καμία προσωπική πρόβλεψη για ένα πρόσωπο. Είναι μια θεσμική απόφαση την οποία πήραν πάνω από 5.000 σύνεδροι στο τελευταίο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να εφαρμόζονται οι θητείες. Αυτό είναι το οποίο έχουμε κουβεντιάσει, αυτό είναι το οποίο έχουμε συζητήσει. Και από εκεί πέρα θέλω να σας πω ότι τις επόμενες ημέρες και επόμενες εβδομάδες η Επιτροπή Διεύρυνσης υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη θα κάνει και άλλες ανακοινώσεις, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να ανοιχτούμε σε επίπεδο παραταξιακό. Επιτρέψτε μου όμως να κάνω ένα σχόλιο, λέγοντας ότι αυτή η διεύρυνση πρέπει να είναι μια διεύρυνση που πρωτίστως αφορά τους πολίτες, τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ζητούν ένα άλλο μοντέλο εξουσίας και διακυβέρνησης. Και επομένως τα μηνύματα, εκτός από τα γνωστά πρόσωπα, τους πρώην βουλευτές, τους πρώην υπουργούς, τους ας πούμε γνωστούς στη δημόσια σφαίρα πολιτικούς, αφορά κυρίως τους ανθρώπους οι οποίοι είναι σήμερα αόρατοι, αγωνίζονται και μας ακούν αυτή τη στιγμή μέσα από τη δουλειά τους ή μέσα από το αυτοκίνητό τους και στους οποίους απευθύνουμε ένα πολύ μεγάλο κάλεσμα. Και τέτοιου είδους κάλεσμα ήταν και η πρόταση την οποία κάναμε για τα εργασιακά και θα ήθελα κάποια στιγμή, φαντάζομαι αν δεν είχε μιλήσει ο κ. Μητσοτάκης, θα κάναμε και μια άνοιξη.
0: Θα τα πούμε σύντομα και πάλι, κύριε Χριστίδη.
1: Να το κάνουμε κάποια στιγμή.
0: Με χαρά μεγάλη. Με χαρά μεγάλη. Okay. Ευχαριστούμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπο.
1: Καλά, καλή σας μέρα.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά? Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών. Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας. Μαντζαβίνος. Τριώνα Βάρχων 18, Πάτρα. Τηλέφωνα 2616-008-100, κινητό 6944-544-406. Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια. Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε. Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
4: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
5: Your Cap. Προγράμματα επιδοτούμενης κατάρτισης, προγράμματα ΟΑΕΔ, ΑΣΕΠ, συντάξεις. Your Cap. Παπαναστασίου 119, πλατεία Παπανδρέου. 2610-311-366. Your Cap. Ταχύτητα, συνέπεια, εξυπηρέτηση.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωκοινοβουλίου, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Κυρία Βόζενμπεργκ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζη Νικολάου, και στον κύριο Δελατόλα και στους ακροατές μας.
0: Αντώνη, ξεκινάς ή να ξεκινήσεις?
2: Είστε σε μια επιτροπή που έχει πολύ ενδιαφέρον να μας πείτε αν συμμερίζεστε και τι εικόνα έχετε εσείς για...
0: Αν έχετε ανοιχτό ραδιόφωνο, ακούγεται ξανά μέσα από το τηλέφωνό σας.
1: Εγώ όχι, δεν έχω.
0: Γιατί ξαναακούμε τον εαυτό μας?
1: Να βγάλω το ακουστικό, είμαι στο...
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, κυρία Βόζη.
1: Είναι καλύτερα τώρα?
0: Πολύ, πολύ καλύτερα.
2: Πολύ, το μιλάμε για καμπάνα του Αγίου Πέτρου. Να σας πω, έχετε εσείς εικόνα για το πώς πάει ο τουρισμός στη χώρα? Γιατί η ανησυχία υπάρχει στον κλάδο του τουρισμού και κατ' επέκταση σε πολλούς Έλληνες που ασχολούνται με το κλάδο και πειράζει την οικονομία λόγω του πολέμου, της ακρίβειας πάνω σε αυτό. Είχαμε πρόσφατα την απόφαση της συγκεκριμένης εταιρείας
0: Ryanair
2: να κόψει το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη. Πολύ κρίμα και για τους εργαζόμενους και επίσης για την διευκόλυνση των ταξιδιωτών. Τι εικόνα έχετε, κυρία Βόζενμπεργκ?
1: Η αλήθεια είναι, κύριε Δηλατόλα, εδώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητείται το ενδεχόμενο να επηρεαστεί ο πανευρωπαϊκός τουρισμός λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα. Στην Ελλάδα οι πληροφορίες που έχουμε δεν είναι για ακυρώσεις σοβαρών πακέτων μέχρι στιγμής. Συζητώ και με την κυρία Κεφαλογιάννη που συνεργάζομαι ως πρόεδρος της Επιτροπής και εκείνη ως υπουργός τουρισμού. Δεν φαίνεται να υπάρχει μια σημαντική επιρροή, έτσι που να μετράτε δηλαδή. Μην ξεχνάμε ότι όλοι περιμένουν, επειδή είναι απρόβλεπτη η προοπτική του να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Νομίζω ότι σήμερα περιμένουμε κάτι σημαντικό, αν είναι η απόφαση απάντηση του Ιράν σε θετική κατεύθυνση. Αλλά στην ερώτησή σας δεν έχω να εισφέρω κάτι ανησυχητικό μέχρι στιγμής, δηλαδή να αριθμεί απειλητικά μεγέθη ακυρώσεων. Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση.
0: Να ρωτήσω κάτι σε σχέση με τα εισιτήρια των αεροπλάνων, σε σχέση με τις αυξήσεις που ακούγεται ότι θα έρθουν λόγω της αύξησης των καυσίμων, έχουμε εικόνα? Γιατί και αυτό επηρεάζει τον τουρισμό πάρα πολύ.
1: Έχετε μεγάλο δίκιο και μάλιστα υπάρχει και αλλαγή κατευθύνσεων. Υπάρχουν πακέτα τουριστών οι οποίοι επιλέγουν άλλα μέσα μεταφοράς και ας είναι πιο χρονοβόρα ή πιο δύσκολα, ας πούμε, ακριβώς για την αύξηση των εισιτηρίων. Προσπαθεί να παρέμβει η Επιτροπή στην πολιτική που ασκείται από τις εταιρείες. Αλλά καταλαβαίνετε, επειδή μιλούμε για ιδιωτικούς πια τομείς, ελάχιστα μπορεί να παρέμβει. Παραδείγματος χάρη, αν εξαρτούν και συναρτούν οι εταιρείες την ανατίμηση των εισιτηρίων συνδυάζοντάς τη με τις τιμές της ενέργειας, ελάχιστα μπορεί να κάνει η Επιτροπή, παρά μόνο εάν παρέμβει οριστικά στις τιμές της ενέργειας σε επίπεδο πανευρωπαϊκής πολιτικής. Δηλαδή αν παρέμβει εκεί η Επιτροπή, που προσπαθεί να παρέμβει, κάποιες στιγμές παρεμβαίνει, αλλά καθοριστικά μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχει λυθεί αυτό το θέμα. Η αποχώρηση, παραδείγματος χάρη, της Ryanair είναι μια απόφαση της πολιτικής της εταιρείας. Εκεί τι μπορεί να κάνει η Επιτροπή? Δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι, δεν ξέρουμε και τους λόγους. Δηλαδή ακόμη είναι περίπου αχαρτογράφητα τα νερά, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια εξαγγελμένη στρατηγική και για τα λιμάνια και για τον τουρισμό. Βάζω τα λιμάνια γιατί πάντοτε παραβλέπουμε το ότι περιλαμβάνεται στην Επιτροπή που έχω την τιμή να προεδρεύω και η ναυτιλία, που είναι πολύ σημαντική για τη χώρα μας, για την οικονομία της χώρας μας, την παραλείπουμε επειδή δεν υπάρχει στον τίτλο.
0: Τώρα θέλω να ζητήσω το σχόλιο σας για τον τρόπο με τον οποίο μέχρι τώρα αντιδρά και κινείται γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σε σχέση με τον πόλεμο με το Ιράν. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ενώ η Ευρώπη πληρώνει το ακριβότερο τίμημα από τις οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου, έχει τη μικρότερη δυνατή πολιτική ανάμειξη και επιρροή.
1: Είναι αλήθεια αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, και δεν είναι άδικο έτσι όπως το καταγράφετε, ότι επισημαίνετε. Και τούτο γιατί. Γιατί μέχρι τώρα το γεγονός ότι δεν είχαμε ενιαία εξωτερική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενιαία νομισματική πολιτική, το βρίσκουμε όταν συμβαίνουν κρίσεις. Στις κρίσεις λοιπόν αυτές, όπου μετρούν μεν τα οικονομικά μεγέθη που συνδέουν τα κράτη-μέλη με τις τρίτες χώρες, αλλά η παρέμβαση είναι ανύπαρκτη. Θα μου πείτε, όταν έχουμε να κάνουμε με ένα πρόεδρο Τραμπ, που δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω, δεν είμαι και αρμόδια γι' αυτό, αλλά σίγουρα όλοι ξέρουν ότι είναι ένας απρόβλεπτος πανίσχυρος ηγέτης που καθορίζει το παιχνίδι στη συγκεκριμένη περίπτωση του πολέμου. Εκεί ενδεχομένως ελάχιστα να μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πολλά. Το λέω με τα λόγου γνώσεως, πιστεύοντας ότι αν υπήρχε μια οργανωμένη εξωτερική πολιτική η οποία θα υπερεύαινε κάπου τα οικονομικά συμφέροντα για την ανάγκη της συντήρησης της συνοχής και του ευρωπαϊκού οικοδόμηματος να μην μπορέσει να διχαστεί, θα μπορούσε να έχει μια πιο ουσιαστική παρέμβαση. Αν θέλουν μπορούν να το κάνουν, ενδεχομένως να μην θέλουν. Θα το πω και με αυτή τη λογική.
0: Όσα ακούμε περί ενιαίας άμυνας ευρωπαϊκής και περί κοινής εξωτερικής πολιτικής, μπορεί να τα δούμε σε ορατό χρόνο να λειτουργούν, να συμβαίνουν.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, πρώτο. Η ευρωπαϊκή πολιτική για την άμυνα όντως οργανώνεται πλέον πολύ συστηματικά και πολύ προσεκτικά και με μεγάλη σοβαρότητα. Και αυτό πρωταγωνίστησε και η Ελλάδα, θυμίζουμε, δια του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη, που το έχει θέσει εδώ και 2 χρόνια, ότι τότε με την επέκταση του πολέμου, την παράταση μάλλον του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, που και εκεί θυμίζω είχε προβλεφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια τετράμινη διάρκεια και περάσαμε τα 4,5 χρόνια. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το τομέα και στη στρατιωτική κινητικότητα που είναι αντικείμενο των επιτροπών μας, δουλεύουμε εντατικά από όλες τις χώρες. Δεν υπάρχει χώρα η οποία να απουσιάζει από αυτή την οργανωμένη αμυντική πολιτική, αλλά για την εξωτερική πολιτική δεν είναι ενιαία η γραμμή, να το λέμε πάντοτε, ναι. Θέλει ακόμη βήματα. Όμως η ενωμένη άμυνα είναι πια γεγονός. Και στην οργάνωση και στην υλοποίηση.
0: Σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών λέει όμως ότι η Ευρώπη έχει λεφτά μόνο για όπλα. Ότι η πολιτική για τη φτώχεια που εξήγηλε χθες η Κομισιόν είναι χωρίς χρηματοδότηση. Ενώ αντίθετα ξοδεύονται αφιδώς χρήματα για την άμυνα.
1: Είναι άδικη η κριτική σε ένα σημείο, ότι η αλήθεια είναι ότι αποδυναμώθηκαν τα κονδύλια από πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία για να ενισχυθεί η άμυνα, είναι γεγονός. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μειώθηκαν οι προβλέψεις για τα κράτη-μέλη με βάση τις ανάγκες τους. Παραδείγματος χάρη, το γεγονός ότι στην Ελλάδα κλειδώθηκαν ήδη 50 δισεκατομμύρια στην ολοκλήρωση του πακέτου που τελειώνει, και τα 50 δισεκατομμύρια είναι για την επόμενη πενταετία, σε αυτό έχουν συμβάλει 50 δισεκατομμύρια στην ολοκλήρωση του πακέτου που τελειώνει και τα 50 δισεκατομμύρια είναι για την επόμενη πενταετία.

0: Άρα χωρίς να παραβλέπεται η πολιτική για τη φτώχεια, θεωρώ ότι δεν είναι σε μεγάλο βαθμό άδικη η καταγραφή Μάλιστα. αυτή. Αλλά πάντοτε θα υπάρχουν τέτοιες αδυναμίες, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, γιατί πάντα θα υπάρχουν εκείνα τα κοινωνικά στρώματα τα οποία δεν τα καταφέρνουν και πιέζονται υπερβολικά από τις συνθήκες και από τις συγκυρίες. Όχι όμως ότι αυτό το παραβλέπει η Επιτροπή αυτή τη στιγμή που συνομιλούμε.
1: Ευχαριστώ θερμά την κυρία Ελίζα Βόζεμπερκ, ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Περιλαμβάνει και την ναυτιλία η επιτροπή αυτή στο Ευρωκοινοβούλιο. Καλημέρα, κυρία Βόζεμπερκ.
0: Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Εμείς έχουμε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και έρχεται την Κυριακή πολύ δυνατή Real News. Μην τη χάσετε. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία οφείλει να μιλά τη γλώσσα των πολιτών, αποφεύγοντας τη μίζερη εσωστρέφεια, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα με επίκεντρο τη συνταγματική αναθεώρηση. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Είπε επίσης ότι οι πολίτες περιμένουν μέτρα για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ακρίβειας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέο τροχαίο με πατίνι έγινε στον Ασπρόπυργο. 12χρονος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Εντός της ημέρας αναμένεται η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN. Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε διορία μίας εβδομάδας στην Τεχεράνη προκειμένου να αποδεχτεί τη συμφωνία και εκτίμησε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Κοντά στα $100 το βαρέλι κυμαίνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Σε 4 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για τη δολοφονία του μέλους της Greek Mafia Γιώργου Μοσχούρη πέρσι τον Απρίλιο στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σχεδίαζαν τη δολοφονία και άλλους στελέχους της εγκληματικής οργάνωσης. Στα χέρια του Δικαστικού Συμβουλίου Αθηνών βρίσκεται η υπόθεση της οικονομικής διαχείρισης της Κιβωτού του Κόσμου. Ο εισαγγελέας προτείνει την παραπομπή σε δίκη του πατέρα Αντώνιου, της πρεσβυτέρας και στενού συνεργάτη.

0: Τους στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων για σοβαρά οικονομικά αδικήματα όπως απιστία, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
0: Σε 40 λεπτά αναμένεται η εκκίνηση του δεύτερου ετάπ ποδηλατικού γύρου ΔΕΗ από το Καρπενήσι έως τη Λάρισα. Χθες το πρώτο σκέλος του αγώνα από τα Ιωάννινα έως το Αγρίνιο, νικητής ήταν ο Βέλγος Ματέι Άφοντς. Με δεύτερο τον Έλληνα πρωταθλητή Γιώργο Μπούγκλα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Αραιή συννεφιά σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά. Ανεμινότητα έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
3: Αντένα. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
6: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
7: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
6: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
7: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
8: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43. Και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
3: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
6: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με το Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.
9: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβανές. Το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία οφείλει να μιλά τη γλώσσα των πολιτών αποφεύγοντας τη μίζερη εσωστρέφεια έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα με επίκεντρο τη συνταγματική αναθεώρηση. Όλοι οι βουλευτές θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Εντός της ημέρας αναμένεται η απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN. Νέο τροχαίο με πατίνι έγινε στον Ασπρόπυργο. 12χρονος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Περισσότερα στο real.gr.
9: Αντένα Πάτρας 105,3.
12: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
9: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Κονιτσιουά.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία οφείλει να μιλά τη γλώσσα των πολιτών, αποφεύγοντας τη μίζερη εσωστρέφεια, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα με επίκεντρο τη συνταγματική αναθεώρηση. Όλοι οι βουλευτές θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Είπε επίσης ότι οι πολίτες περιμένουν μέτρα για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ακρίβειας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο και φέρει τραύμα στο κεφάλι. Η απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου αναμένεται να σταλεί σήμερα στους Πακιστανούς μεσολαβητές, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο. Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε διορία μιας εβδομάδας στην Τεχεράνη προκειμένου να αποδεχτεί τη συμφωνία, εκτιμώντας ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Στα 99 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Σε 4 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για τη δολοφονία του μέλους της Greek Mafia Γιώργου Μοσχούρη πέρσι τον Απρίλιο στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σχεδίαζαν τη δολοφονία και άλλους στελέχους της εγκληματικής οργάνωσης. Την παραπομπή σε δίκη του πατέρα Αντώνιου, της πρεσβυτέρας και στενού συνεργάτη του στην Κιβωτό του Κόσμου,

0: προτείνει ο εισαγγελέας για σοβαρά οικονομικά αδικήματα όπως απιστία, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
1: Αποκτήστε δωρεάν αντένα. Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610-640-657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά. Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
1: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
1: Η κορυφαία επιλογή.
0: Τον Τσέχο Τόμας Μάχατς αντιμετωπίζει σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον πρώτο αγώνα του στο τουρνουά της Ρώμης. Πρώτο σερβίς μετά τις 3.30 το μεσημέρι. Χθες για την ίδια διοργάνωση η Μαρία Σάκαρη νίκησε με 2-0 σετ την Αυστριακή Λίλι Τάγκερ και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Αντένα Πάτρας 105,3. Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 8 λεπτά μετά τη μία. Καλώς ήρθατε στο ραντεβού μας, το καθημερινό από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, εδώ στον Αντένα Radio Πάτρας 105,3.

Σήμερα μπήκε στο χώρο των διαμαρτυριών και η παράταξη ώρα πατρών για τη διαρροή στο Γλάφκο και για τα λίμματα που πέφτουν στον Πατραϊκό Κόλπο. Η Δημοτική Αρχή, παίζοντας με την υγεία και το περιβάλλον, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Παράταξη του Γιώργου Ρόρου. Μια παράταξη που δεν είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο και παρόλα αυτά κινητοποιείται και βγάζει εκδίδει ανακοινώσεις και ασχολείται με τα κοινά. Οι δημοτικές παρατάξεις που είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχουν μιλήσει ακόμα ή τουλάχιστον δεν έχουν μιλήσει με τρόπο τόσο ηχηρό που να ακουστούν. Στο μεταξύ, φίλες και φίλοι, συνεχίζονται οι τρίμερες κινητοποιήσεις των δικαστικών υπαλλήλων. Άρα, με τεμποδίων γίνονται όλες οι δικαστικές υποθέσεις, διεξάγονται οι δικαστικές υποθέσεις και βέβαια υπάρχουν και προβλήματα σε πολίτες οι οποίοι θέλουν να διεκπεραιώσουν κάποια υπόθεση. Υπομονή μέχρι και αύριο. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα ακούσετε σήμερα στην εκπομπή μέχρι τις 2. Και πάντα μας στηρίζει και τον στηρίζουμε το Sushi Bar Noodles Agia. Προσέξτε την ονομασία, γιατί υπάρχουν και άλλες παρεμφερείς ονομασίες που σας μπερδεύουν. Sushi Bar Noodles Agia, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, σε αυτή τη γωνία. Εκεί θα βρείτε το αυθεντικό σουσί της πόλης, παρασκευασμένο από ανθρώπους που γνωρίζουν από σούσι και σερβιρισμένο από ανθρώπους που γνωρίζουν την εξυπηρέτηση. Και φυσικά όχι μόνο σούσι, γιατί υπάρχουν τόσα άλλα ασιατικά πιάτα που μπορείτε να επιλέξετε με άριστες πρώτες ύλες. Παρασκευασμένα κυρίως με αγάπη. Και αν δεν θέλετε να περάσετε μοναδικές ώρες στο μαγευτικό υπέροχο χώρο στην συμβολή των οδών Παναχαϊκού και Ψηλαλόνια 20, τότε μπορείτε και με delivery στο 2610-362-360. Στο Μεσολόγγι είχαμε έναν νεκρό, ο οποίος εντοπίστηκε πριν από λίγα λεπτά, ένας 62χρονος άνδρας, σε σπίτι στην οδό, στην Εθνική Οδό Νεοχωρίου Λούρου. Έχει προκληθεί αναστάτωση στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δίπλα του φαίνεται να υπάρχει και μια καραμπίνα, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η αστυνομία, βάσει των πρώτων ενδείξεων, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για αυτοκτονία, ωστόσο η έρευνα συνεχίζεται για να εξακριβωθούν τα αίτια αυτού του θανάτου. Χτες το βράδυ είχαμε μια διάσωση και ειλικρινά πρέπει να χειροκροτήσουμε και να θαυμάσουμε και να συγχαρούμε δημόσια και να το συζητάμε και τέτοιους ανθρώπους να έχουμε πρότυπο, βρε παιδιά. Χτες το βράδυ λοιπόν ένας 53χρονος αξιωματικός αεροπορίας, υπηρετής στον Άραξο, αποφάσισε να πάει με δύο-τρεις φίλους να παίξουν μπάσκετ σε σχολείο στην περιοχή των Συνόρων. Πήδηξαν τα κάγκελα, μπήκαν στο προάβλιο, έπαιζαν μπάσκετ. Ο 53χρονος όμως ένιωσε, σοριάστηκε στο έδαφος, προδομένος από την καρδιά του προφανώς, αλλά οι φίλοι τηλεφώνησαν στο ΕΚΑΒ, σήμανε συναγερμός, έσπευσαν εκεί και ασθενοφόρο και ομάδα βίας της άμεσης δράσης, κλήθηκε και η πυροσβεστική για να ανοίξουν, να σπάσουν το λουκέτο της πύλης του σχολείου για να μπορέσει να μπει το ασθενοφόρο μέσα και να παραλάβει τον ασθενή, τον άνθρωπο ο οποίος ήταν σοριασμένος στο έδαφος και δεν είχε τις αισθήσεις του. Στο προάβλιο βρέθηκαν η γιατρός Γκέλη Κανελοπούλου με τον απεινιδωτή στα χέρια, σκαρφάλωσε στα κάγκελα, πήδηξε μέσα στο σχολείο μαζί με τον αστυνομικό Ανδρέα Κάπο της ομάδας Δίας, και η γιατρός έδωσε μάχη
με τον απεινιδωτή για να κρατήσει στη ζωή τον 53χρονο και τα κατάφερε. Μετά από κάποια λεπτά που έμοιαζαν αιώνες, που φάνταζαν χρόνια ολόκληρα, και με όλους τους παρισταμένους, φίλους, το υπόλοιπο team του ασθενοφόρου, οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί, όλοι με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαν. Τελικά είδαν τη γιατρό να καταφέρνει αυτό που κάποια στιγμή είχαν πιστέψει ότι δεν θα κατάφερνε, να κρατήσει στη ζωή τον 53χρονο άνδρα, ο οποίος ανέκτησε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Λιού. Μέσα σε 3 μόλις λεπτά έγινε η μεταφορά. Μπράβο και στους άνδρες της ομάδας Δίας που άνοιξαν τον δρόμο. Μπράβο και στον οδηγό του ασθενοφόρου που μέσα σε μόλις 3 λεπτά με το ρολόι, κυριολεκτικά αυτός ο χρόνος, όχι κάθε υπερβολή, αλλά κατάφεραν από τα σύνορα να πάνε στο νοσοκομείο του Ρίου. Ο άνθρωπος είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας και η κατάστασή του είναι σταθεροποιημένη. Δεν διατρέχει κίνδυνο. Τέτοιες προσπάθειες, τέτοια περιστατικά πρέπει να τα αναδεικνύουμε, να τα συζητάμε, να λέμε μπράβο, να χαιρόμαστε που έχουμε τέτοιους ανθρώπους σε τέτοια πόστα γύρω μας, γιατί όσο τους έχεις αυτούς, διότι δεν το κάνουν ούτε για τα λεφτά, ούτε για τη δόξα, ούτε για τίποτε απολύτως, το κάνουν μόνο γιατί έτσι τους αρέσει. Νιώθουν ζωή, δίνοντας ζωή σε ανθρώπους, δίνοντας βοήθεια στον συνάνθρωπο. Και σε τέτοιους ανθρώπους μόνο υποκλίνεσαι και δεν λες τίποτα περισσότερο.

Ο Δήμος της Πάτρας συμμετείχε σε μεγάλη εκδήλωση στην Κωνσταντινούπολη, στο It's European Congress, από τις 27 έως 29 Απρίλη. Μια ευρωπαϊκή διοργάνωση για τον τομέα των μεταφορών και του στρατηγικού σχεδιασμού πόλεων, με τη συμμετοχή άνω των 3.000 συνέδρων, περισσότερων από 140 εκθετών και εκατοντάδων ομιλητών από όλη την Ευρώπη και διεθνώς. Το Δήμο της Πάτρας εκπροσώπησε η Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού Αναστασία Τογιοπούλου και ο ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου Σπύρος Κρότσης, οι οποίοι συμμετείχαν στις εργασίες του συνεδρίου πόλεων και περιφερειών σε θεματικές συζητήσεις. Γιατί τα λέμε όμως όλα αυτά? Γιατί στην παρέμβαση του Δήμου Πατρέων παρουσιάστηκαν οι θέσεις της πόλης για έναν σύγχρονο ασφαλή σιδηρόδρομο, χωρίς όμως νέους αστικούς φραγμούς, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που προωθούνται σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για απελευθέρωση και όχι δέσμευση δημοσίου χώρου. Εκεί δηλαδή διάλεξε ο Δήμος της Πάτρας να αναδείξει το αίτημά του, την απέτησή του να έρθει το καινούριο τρένο στην Πάτρα, αλλά χωρίς ηχοπετάσματα, χωρίς να χωριστεί η πόλη στα δύο, χωρίς να διχοτομηθεί η Πάτρα. Αλλά πρόταξε την απέτηση να υπάρξει νέος σιδηρόδρομος σύγχρονος, αλλά υπόγειας διέλευσης, που δεν θα αποτελεί ένα λόγο για τον οποίο η πόλη θα δυσανασχετεί, γιατί θα ζει χωρισμένη στα δύο, αλλά θα το χαίρεται και θα το απολαμβάνει και θα προχωρά προς το μέλλον το αναπτυξιακό.

Και μιας και μιλάμε για το Δήμο, συνεχίζεται ο καθαρισμός στις παραλίες. Οι εργαζόμενοι του Δήμου, λέει, με το μηχανολογικό τους εξοπλισμό ξεκίνησαν τον καθαρισμό στις παραλίες. Έγινε η αρχή από το Ρίο. Συνεχίζεται σήμερα στο Ακταίο. Θα προχωρήσουν σε όλες τις παραλίες, όλα τα όρια του Δήμου, μέχρι τα Καμίνια δηλαδή. Το θέμα είναι, εντάξει, καθαρίζουν τις παραλίες και καλά κάνουν. Που παρεπιπτόντως, σε παρένθεση, το αναφέρω και εμείς θα πρέπει να αναλάβουμε τις δικές μας ευθύνες ως πολίτες, γιατί οι παραλίες είναι στο κακό τους χάλι. Πετάμε τα πάντα, από τα αποτσίγαρα και τα πακέτα τσιγάρα μέχρι τις κοκακόλες και τις πορτοκαλάδες και ό,τι άλλο μας κατέβει στο κεφάλι. Αλλά κυρίαρχα θα απαντήσει ο Δήμος τι γίνεται με το νερό. Εντάξει, παραλύσατε, τις καθαρίσαμε. Με το νερό που πέφτουν τα λίμματα από το Γλαύκο ποταμό, θα μας δώσει κάποια απάντηση ο Δήμαρχος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, κάποιος τέλος πάντων.

Αυτός που μας δίνει μέχρι στιγμής με μια έτσι ξερή ανακοίνωση, απάντηση, είναι η ΔΕΗ ΑΠ που λέει ότι συνεχίζονται οι εργασίες μέσα στην Κήτη του Γλάφκου για την επισκευή του αγωγού αποχέτευσης. Δεν υπάρχει, λέει, πια διαρροή λιμάτων. Αυτή είναι η απάντηση της ΔΕΗ ΑΠ, η οποία από τη Δευτέρα το πρωί, και αφού κρίθηκε ότι η ροή του ποταμού Γλάφκου έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα όπου μπορούν να γίνουν εργασίες και να μπουν με ασφάλεια μέσα στην κήτη του ποταμού οι εργαζόμενοι, τα μηχανήματα, τα χωματουργικά, τα φορτικά και όλα τα άλλα μηχανήματα, ξεκίνησε τις εργασίες με στόχο την επισκευή της βλάβης στον αγωγό αποχέτευσης. Αναφέρει η ανακοίνωση της ΔΕΗ ΑΠ ότι την Τετάρτη το μεσημέρι τα μηχανήματα έφτασαν στο ύψος της βλάβης, αποκάλυψαν τον αγωγό, διαπιστώθηκε μικρής έκτασης βλάβη, σπάσιμο του αγωγού, που προκλήθηκε από τα φερτά υλικά του ποταμού που χτυπούσαν πάνω του. Η διαρροή, λέει η ανακοίνωση της ΔΕΗ ΑΠ, σας τη διαβάζω επακριβώς, λέξη-λέξη. Η διαρροή ήταν μικρή και δεν έχει καμία σχέση με όσα αναφέρθηκαν σε πρόσφατα δημοσιεύματα. Η ποσότητα που αναφέρθηκε εσφαλμένα στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα για διαρροή 1500 κυβικών μέτρων την ώρα από τον αγωγό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η συγκεκριμένη ποσότητα αποτελεί τη μέση ημερήσια παροχή επεξεργασίας όγκου λιμάτων όλου του βιολογικού καθαρισμού μαζί. Και συνεχίζει η ανακοίνωση. Με τις παρεμβάσεις που έγιναν στον αγωγό από χθες μεσημέρι Τετάρτης, έπαψε η διαρροή λιμάτων. Τις επόμενες μέρες θα συνεχιστούν εργασίες καθαρισμού του αγωγού και κλεισίματός του και ολοκλήρωσης του έργου. Και συμπληρώνει η ΔΕΗ ΑΠ ότι παράλληλα θα προχωρήσει σε μελέτη για να κατασκευάσει νέο εφεδρικό αγωγό, έτσι ώστε να υπάρχει εναλλακτική λύση σε παρόμοια περίπτωση στο μέλλον. Και ακόμη, για να το ολοκληρώσουμε, δεσμεύεται η ΔΕΗ ΑΠ ότι τις επόμενες μέρες θα προχωρήσει σε μετρήσεις και αναλύσεις του θαλασσινού νερού σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, το Ιατρικό Τμήμα και το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ποιότητας Ζωής, με το οποίο έχει πολυετή συνεργασία και ελέγχει σταθερά την ποιότητα του νερού στη θάλασσα. Άρα λοιπόν δεν καταλήγουν άλλα λίμματα στον Πατραϊκό, μας λέει η ΔΕΗ ΑΠ, και θα γίνουν και μετρήσεις για να δούμε σε τι κατάσταση είναι το θαλασσινό νερό και θα μας ενημερώσουν.

Λίγο συνεφιασμένος ο καιρός σήμερα. Δεν πιστεύω να έχετε πέσει έτσι ψυχολογικά, γιατί είναι οι μέρες τέτοιες, έτσι πλησιάζουμε, αρχίζουμε και νιώθουμε κοντά στο καλοκαίρι και θέλουμε ήλιο, θέλουμε να βλέπουμε ήλιο για να έχουμε και ψυχολογική ανάταση, αλλά καμιά φορά και η συννεφιά χρειάζεται, έτσι να χαλαρώνουμε λίγο. Η διάθεσή μας δεν χρειάζεται να πτωείται από τίποτα. Λίγη συννεφιά σήμερα σε όλη την ευρύτερη περιοχή και στην Πάτρα και στο Αίγιο, παντού στην Αχαΐα. Αυτός ο καιρός επικρατεί σήμερα, αλλά με τη θερμοκρασία να κρατιέται σε υψηλά επίπεδα. Για σήμερα η ΕΜΗ έχει προβλέψει ανώτατη θερμοκρασία στην Πάτρα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου, μέσος όρος γύρω στους 20-22, κάπου εκεί πέρα.

Αυτό και είναι η είδηση. Γερμανός τουρίστας, λέει, κέρδισε αποζημίωση γιατί ξαπλώστε σε ξενοδοχείο στην ΚΟ που είχε πάει για διακοπές πέρσι. Ήταν συνεχώς κρατημένες με πετσέτες. Όρεξη που την είχε τώρα, να πάει στα δικαστήρια έχοντας απειδήσει ο άνθρωπος γιατί πήγε για διακοπές στην ΚΟ, έμεινε σε ένα ωραίο ξενοδοχείο, ξεκινούσε να πάει για μπάνιο στην πισίνα του ξενοδοχείου το πρωί, έφτασε να ξυπνάει, λέει, από τις 6 το πρωί, σύμφωνα με βρετανικά δημοσίευματα όλα αυτά. Ο τουρίστας πέτυχε να κερδίσει λοιπόν αποζημίωση 900 ευρώ για την πρακτική οι ξαπλώστες να είναι διαρκώς κρατημένες από άλλους ενίκους του ξενοδοχείου με πετσέτες. Ξύπνουσε ο άνθρωπος, πήγαινε στις 6 το πρωί στην πισίνα, πουθενά ξαπλώστρα, πουθενά ξαπλώστρα, μία πετσέτα πάνω, μπορεί να μην υπήρχε κάποιος να έχει ξαπλώσει, ούτε να ήταν μέσα στην πισίνα, ήταν μόνο η πετσέτα του, την κρατούσε την ξαπλώστρα για χρήση αργότερα. Και το δικαστήριο το δικαίωσε. Η μήνυση που έκανε σε βάρος του tour operator υποβλήθηκε μετά από τα όσα βίωσε ο αγνώστων στοιχείων Γερμανός και έτσι το δικαστήριο τον δικαίωσε και επέβαλε καταβολή αποζημίωσης ύψους 900 ευρώ για την ταλαιπωρία του. Από το Ανόβερο συγκεκριμένα ο εν λόγω Γερμανός τουρίστας που απίβδησε ο άνθρωπος και πήγε στη δικαιοσύνη.

Είχαμε δύο φωτιές χθες το μεσημέρι σε χώρους εργασίας. Για προσέχετε λίγο. Ένα κατάστημα στη Βενιζέλου με catering ασχολείται αυτή η επιχείρηση. Και ένα ακόμη στην Πάτα χθες το απόγευμα. Ευτυχώς ήταν έγκαιρη η επέμβαση της πυροσβεστικής. Αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Δεν υπέστη κανείς το απολύτως τίποτα. Το παραμικρό δεν υπέστη. Και αυτό είναι το θετικό στοιχείο και για τις δύο περιπτώσεις. Το θέμα είναι όμως ότι χρειάζεται περισσότερη προσοχή από ό,τι μου είπαν και κάποιοι πυροσβέστες έμπειροι. Υπάρχει μια προχειρότητα, μια βιασύνη γενικότερα. Ίσως επειδή λόγω κρίσης θέλουμε να κάνουμε γρήγορα όσο περισσότερα γίνεται. Πάνω εκεί συμβαίνει πάντα το λάθος.

Έχουμε και σαφάρι ελέγχων και στην Ελλάδα για τα κυκλώματα που λαιλατούν δισεκατομμύρια μέσω διασυνοριακών σχημάτων. Θα είναι αυστηρότερη η έλεγχη με διασταυρώσεις, άνοιγμα τραπεζικών στοιχείων, στενότερη συνεργασία με διεθνείς αρχές. Όλα αυτά μπαίνουν σε μια τροχιά και στην Ελλάδα μετά την απόφαση, τις αποφάσεις μάλλον του ΕΚΟΦΗΝ, που φέρνουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην πρώτη γραμμή στο κυνήγι των κυκλωμάτων που στείνουν μηχανές απάτης εκατομμυρίων με το κόλπο των καρουζέλ.

Μίλησε και στην Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μάλιστα ξεκινάει η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τα 30 προτινόμενα άρθρα τα έδωσε στη δημοσιότητα ήδη η Νέα Δημοκρατία.

Η εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή θα είναι ο Ευυπίδης Τηλιανίδης. Ξεκινά λοιπόν επισήμως σήμερα αυτή η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα έχουμε να πούμε πολλά. Και ο Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι ο κατάλογος δεν έχει ακόμα καλυφθεί πλήρως. Στη συνταγματική αναθεώρηση προβλέπεται και άρθρο για την τεχνητή νοημοσύνη, άλλο μεγάλο θέμα, που λέει ότι οφείλει να υπηρετεί την ελευθερία του ατόμου και την ευημερία της κοινωνίας, ώστε να μετριάζονται οι κίνδυνοι και να αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Εξορθολογισμός τύπου τηλεόρασης, ραδιοφώνου, διαδικτύου, προστασία του δημοσιογράφου εναντί του εργοδότη του. Ακούσα αγγελική. Κρατική μέρημνα για την προστασία, την καλλιέργεια και διάδοση της ελληνικής γλώσσας, προστασία της ελληνικής σημαίας. Πολλά και διάφορα, είναι 30 συγκεκριμένα οι προτάσεις. Μιλά και για τα κόμματα που οφείλουν να οργανώνονται και να λειτουργούν με δημοκρατικό τρόπο. Μιλά και για τη θητεία του Προέδρου και την κατάργηση διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας και πολλά ακόμη που αφορούν και την πολιτική και τους θεσμούς, αλλά και την ίδια μας τη ζωή, την καθημερινότητά μας. Πάμε σε διαφημίσεις και θα γυρίσουμε, γιατί δεν ξέρω και δεν έχω κοιτάξει ακόμα και θα το δω αν προβλέπει κάτι και για τις ημέρες εργασίας, διότι ξέρετε, στην Ευρώπη και γενικά στον κόσμο η προσπάθεια που γίνεται είναι προς την κατεύθυνση να μειωθούν οι ώρες εργασίας, να μειωθούν οι μέρες εργασίας εβδομαδία. Και στην Ελλάδα συμβαίνει το ακριβώς αντίστροφο, το ακριβώς ανάποδο. Και μάλιστα δεν το κάνουν επειδή τεμπελιάζουν στην Ευρώπη και σου λέει κάτσε να ξεκουραστείς παιδί μου, μην πας για δουλειά. Αλλά το κάνουν επειδή είναι αποδεδειγμένο πια, όπως οι λιγότερες μέρες εργασίας αφενός οδηγούν σε μεγαλύτερη απόδοση του κάθε υπαλλήλου, άρα σε όφελος της κάθε δουλειάς, της κάθε εταιρείας, αφενός αυτό, αφετέρου βοηθά αυτή η μείωση των ημερών εργασίας και στο ασφαλιστικό. Όλα αυτά θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις, γιατί υπήρξε και σχετική πρόταση του ΠΑΣΟΚ να οδηγηθούμε και εμείς σε τετραήμερη εργασία και όλα αυτά τα δέχτηκε και η ΓΕΣΕΕ με πολύ θετικό τρόπο και θα μιλήσουμε σχετικά σε λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία. Μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000595.
1: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
1: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
2: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
2: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
1: Η κορυφαία επιλογή.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23172.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Λοιπόν, σας έλεγα πριν, φίλες και φίλοι, ότι έκανε μια πρόταση στο Πασόκ για τετραήμερη εργασία και μάλιστα αυτή την πρόταση την καλοδέχτηκε η παράταξη Ενωμένη Εργαζόμενη Ιδιωτικού Τομέα της ΓΕΣΕΕ. Και το μήνυμα είναι ότι η εργασία του μέλλοντος χρειάζεται χρόνο για ζωή. Δηλαδή να δουλεύουμε για να ζούμε και όχι να ζούμε για να εργαζόμαστε. Και μάλιστα εκδόθηκε και σχετική ανακοίνωση από τους συνδικαλιστές.

0: Και η ανακοίνωση αυτή της παράταξης της ΓΕΣΕ λέει ότι είναι αναγκαία η συζήτηση για την εργασία του μέλλοντος. Και η εργασία του μέλλοντος πρέπει να οδηγηθεί κατά τους συνδικαλιστές της ΓΕΣΕ, αλλά και κατά το ΠΑΣΟΚ που έκανε και την πρόταση, πρέπει να οδηγηθεί σε τετραήμερη εργασία, και το δημόσιο διάλογο πρέπει να τον ανοίξει κάποια στιγμή το πολιτικό δυναμικό της χώρας, ειδικά μάλιστα όταν στην Ελλάδα η πολιτική που ασκείται κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή στην αύξηση των ωρών εργασίας, ενώ στην Ευρώπη, και όχι μόνο στην Ευρώπη, ακολουθείται η ακριβώς ανάποδη τακτική. Θέλω να πάμε στον συνδικαλιστή, τον κύριο Δημήτρη Καραγεωργόπουλο, για να μας πει περισσότερα για αυτό το πράγμα, για αυτή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, αλλά και γενικότερα για τα ωφέλη της μείωσης των ημερών εργασίας. Κύριε Καραγεωργόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Από την καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, κύριε Ροδίτη. Καταρχάς, να πούμε ότι η ανακοίνωση αυτή αφορά τους ενωμένους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Είναι μια καινούργια παράταξη που κατήλθε στο τελευταίο εκλογικό συνέδριο της ΓΕΣΕ, το πρόσφατο, πριν από 2 εβδομάδες, συνέδριο της ΓΕΣΕ. Και υπό το βάρος, αν θέλετε, των εξελίξεων, αποφασίσαμε κάποιοι άνθρωποι, ένα οικοσύστημα τέλος πάντων σωματείων, συνδικαλιστών και οργανώσεων συνδικαλιστικών, να διαχωρίσουμε την θέση μας από συγκεκριμένο πρόσωπο. Οπότε κατήλθαμε με μια νέα παράταξη.
0: Θέλετε να μας πείτε περισσότερα γι' αυτό, δηλαδή ποιο πρόσωπο και για ποιο λόγο νιώσατε αυτή την ανάγκη μες στη ΓΕΣΕΕ να φτιάξετε μια άλλη παράταξη? Δηλαδή, τι θεωρείτε ότι είναι αυτό που, από το οποίο πρέπει να κρατήσετε αποστάσεις, και αυτό το οποίο εσείς επικαλείστε και πρεσβεύετε και δεν το πρεσβεύει η άλλη πλευρά, ας πούμε? Για άλλο σας πήρα, αλλά τώρα αφού προκύπτει και αυτό, να το κατανοήσουμε, όχι για άλλο λόγο, να μην μένουν απορίες και ερωτηματικά.
1: Είναι της πάσης γνωστό ότι σε προσωπικό επίπεδο έχω διαχωρίσει τη θέση μου από τον πρόεδρο του ΓΕΣΕΕ, τον κύριο Παναγόπουλο, με τον οποίο ήμασταν συνεργάτες για πάρα πολλά χρόνια, και έχω διαχωρίσει τη θέση μου γιατί είναι τέλος πάντων τελμάτωσε, θα έλεγα, αυτή η σχέση, με την έννοια ότι δεν προήγαγε την ανανέωση στο συνδικαλιστικό κίνημα, και όπως είχα διαγνώσει και πριν από 2 χρόνια, δεν είχε και κανένα σκοπό να προχωρήσει σε μια κίνηση ανανέωσης της ηλικιακής αλυσίδας μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα.
0: Έκλεισε ο κύκλος, όπως λέμε και στις ερωτικές σχέσεις, για παράδειγμα. Έκλεισε ο κύκλος της σχέσης, δεν έχει κάτι άλλο να δώσει.
1: Έκλεισε αυτός ο κύκλος γιατί η νέα γενιά των εργαζομένων, η νέα γενιά των ανθρώπων που μπαίνουν στην αγορά εργασίας, δεν μπορεί να ταυτιστεί, και όχι μόνο σε επίπεδο συμβολισμού αλλά και σε επίπεδο ουσίας, με κάποιους οι οποίοι πριν από 50, 60, 70 χρόνια εισήλθαν στην αγορά εργασίας και στο συνδικαλιστικό κίνημα και εξακολουθούν και παραμένουν εκεί. Πρέπει να ανοίξουμε το δρόμο σε όλα τα επίπεδα για τους νέους ανθρώπους, για τη νέα γενιά, γιατί είναι άλλα τα προτάγματα και άλλα τα δεκιβεύματα για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Και να υπερασπιστείτε και την προγενέστερη γενιά, γιατί αντιμετωπίζει ούκο λίγα προβλήματα, και μάλιστα τη γενιά τη δική μου, για παράδειγμα, των 50-άριδων, οι οποίοι ήμασταν νέα γενιά πάνω στο ξέσπασμα της κρίσης, ήμασταν πάνω, μάλλον όχι νέα γενιά, αλλά ήμασταν πάνω στην πιο παραγωγική στιγμή της δουλειάς, και μας τραβήχθηκε το χαλί κάτω από τα πόδια. Είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα αυτό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί είμαστε στην ίδια ηλικία, είμαστε η γενιά που πραγματικά μάτωσε και έπεσε πάνω στο σημείο στο οποίο έπρεπε να είναι παραγωγική, να κάνει αυτό την εκτείναξη, αν θέλετε, από τον βατήρα, και να προχωρήσει μπροστά. Ήρθε η οικονομική κρίση, μετά ήρθαν πανδημίες και μας πήγανε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Δεν είχαμε ξεκινήσει να χτίζουμε και να δημιουργούμε τη ζωή μας και τον εργασιακό μας βίο.
0: Ερώτημα. Ολοκληρώστε, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη.
1: Συνεπώς, εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, και δεν το λέω εγώ, το λένε πάρα πολύ μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα και μέσα στους εργαζόμενους, όσοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότηση, καλό θα είναι να συνταξιοδοτηθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να, είναι, να συνεχίσουν να είναι ενεργεία ως πολίτες, ως άνθρωποι. Υπάρχουν άλλου είδους μετερίζια και αξιώματα, και αυτοδιοίκηση, πολιτιστικοί σύλλογοι στα χωριά τους κτλ. Που μπορούν να προσφέρουν και εκεί και να συνεχίσουν και να είναι ενεργοί. Οι σύνδεσμοι των συνταξιούχων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια στο συνδικαλιστικό κίνημα και να μην διακόπτουμε τις ηλικιακές αλυσίδες, γιατί μετά θα ψάχνουμε να βρούμε ενός ανθρώπους και θα τους βρίσκουμε.
0: Ακριβώς. Και... Πάμε τώρα, θέλω να ρωτήσω το εξής για να μπούμε λίγο στην ουσία αυτού για το οποίο σας κάλεσα, κύριε Καραγεωργόπουλε. Η μείωση των ημερών εργασίας, τι ωφέλη έχει? Το πρώτο που μπορεί να σκεφτεί κανείς είναι, έλα μωρό, θα τεμπελιάζουν. Αλλά όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρούμε να ακολουθούνται πολιτικές φιχτές γύρω από το να πετύχουν στόχο, τον στόχο της μείωσης των ημερών εργασίας για κάθε εργαζόμενο. Τι ωφέλη λοιπόν μπορεί να έχει και για ποιους?
1: Η πρόταση, καταρχάς, οφείλουμε να πούμε ότι δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί με κραυγές φόβου, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα. Υπάρχουν κλάδοι που η εφαρμογή είναι δυσκολότερη και υπάρχουν και κλάδοι οι οποίοι μπορούν άμεσα να ξεκινήσουν. Αν υπάρχουν επιχειρήσεις που χρειάζονται μεταβατικά εργαλεία, να τα σχεδιάσουμε. Αν υπάρχουν ανάγκες σε προσωπικό, να δούμε πώς η καλύτερη εργασία μπορεί να προσελκύσει περισσότερους εργαζόμενους. Αλλά το να λέμε ότι δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα, ειδικά σε μια νέα γενιά εργαζομένων, η οποία δεν ζητά, προσέξτε, δεν ζητά να δουλεύει λιγότερο επειδή φοβάται τη δουλειά, επειδή είναι τεμπέληδες, όπως προείπατε κι εσείς. Ζητά να δουλεύει καλύτερα. Ήταν να έχει χρόνο για ζωή, να έχει χρόνο για οικογένεια, για δημιουργία, για εκπαίδευση, για συμμετοχή. Αυτή η γενιά ζητάει να μην μετατρέπεται η παραγωγικότητα σε εξάντληση. Και η τεχνολογική πρόοδος, που όντως είναι γεγονός, είμαστε δηλαδή σε μια πολύ σημαντική μετάβαση στο μέλλον, η τεχνολογική πρόοδος ζητά να έχει και ένα κοινωνικό αντίκρισμα. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι πρέπει να μπούμε μπροστά ως συνδικαλιστικό κίνημα. Ακόμα δεν έχω δει κάποιο δελτίο τύπου της Συνομοσπονδίας. Θα μου πει κανείς ότι ήταν και το εκλογικό συνέδριο πριν από 2 εβδομάδες και ακόμα δεν έχουμε μπει σε ρυθμούς. Αλλά νομίζω ότι πρέπει το συνδικαλιστικό κίνημα να μπει μπροστά σε αυτή τη συζήτηση. Όχι φοβικά, όχι αμυντικά. Όχι με λογικές του χθες, αλλά με τεκμηρίωση, με προτάσεις, με διεκδικήσεις, με καθαρές εγγυήσεις, θα έλεγα, υπέρ των εργαζομένων. Δεν είναι απειλή λοιπόν η τετραήμερη εργασία, απειλή είναι για όσους εκπροσωπούν συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα των λίγων. Απειλή είναι η στασιμότητα, είναι η εξάντληση και απειλή είναι να μιλάμε για τεχνολογική πρόοδο χωρίς να υπάρχει και κοινωνική πρόοδος. Και γι' αυτό εμείς υπό αυτή την έννοια χαιρετίζουμε αυτή την πρόταση του Μπασόκ, την οποία νομίζω ότι την υιοθετούν και πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης και το σύνολο των εργαζομένων της χώρας και των συνδικαστικών οργανώσεων, και πρέπει να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση και να παραχθούν και αποτελέσματα, να εξαχθούν και επιβολή συγκεκριμένα αποτελέσματα μέσα από αυτή την συζήτηση. Έπρεπε να την έχουμε ξεκινήσει χθες αυτή τη συζήτηση, κύριε Ροδίτη.
0: Άρα θεωρείτε ότι είναι η επόμενη κουβέντα που θα απασχολήσει γενικότερα και όχι στο μακρινό μέλλον, αλλά πολύ πιο κοντά μας?
1: Ήδη έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση σε πανευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήδη αρχίζουν και εφαρμόζονται πολιτικές σε κάποιες άλλες χώρες για την μείωση του χρόνου απασχόλησης, και θα πρέπει η τετραήμερη εργασία να αποτελέσει ένα βήμα προόδου, και βεβαίως να υπάρχουν και πολύ ξεκάθαροι όροι τι εννοούμε όταν λέμε πρόοδος και όταν μιλάμε για τετραήμερη εργασία. Δεν θα πρέπει να υπάρξει σημείωση αποδοχών, δεν θα πρέπει να σχετιστεί με εντατικοποίηση της εργασίας, δεν θα πρέπει να υπονομευθούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες θα είναι το εργαλείο με το οποίο θα προχωρήσουμε στην εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας. Θα πρέπει να υπάρχει, ναι μεν, μια πιλωτική εφαρμογή για να δούμε και τις επιπτώσεις και τις συνέπειες, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει με διαφάνεια, να υπάρχουν αξιολογικά κριτήρια, να υπάρχουν κλαδικά κριτήρια πάνω σε αυτό, και βεβαίως να υπάρχει και η θεσμική συμμετοχή των συνδικάτων, γιατί χωρίς τη θεσμική συμμετοχή των συνδικάτων σε μια τέτοια διαδικασία μετάβασης προς την τετραήμερη εργασία, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε άλλου είδους ζητήματα να συζητήσουμε μετά.
0: Πάντως μου λένε κάποιοι εργατολόγοι ότι η μείωση, οι λιγότερες μέρες εργασίας φέρνουν καλύτερη απόδοση στη δουλειά, άρα όφελος και για τις εταιρείες και για τον εργοδότη, και λύνουν, είναι και ένα εργαλείο για να λυθεί και το ασφαλιστικό, το οποίο παραμένει ως πρόβλημα στην Ελλάδα και υπάρχει και ένα deadline από την Ευρώπη μέχρι το 2032, αν δεν κάνω λάθος. Άρα μετά θα τα βρούμε πολύ πιο σκούρα από ότι τα βρήκαμε το 8-9, το 2009-2010. Άρα λοιπόν με τη μείωση της εργασίας, με τη μείωση των ημερών εργασίας, επιτυγχάνονται πολλά και διαφορετικά πράγματα, και η καλύτερευση της ζωής της κοινωνίας των εργαζομένων και ωφέλη για τις εργοδοσίες, για τον εργοδότη, και το όφελος της επίλυσης του ασφαλιστικού. Δεν ξέρω αν τα λέω καλά ή έχετε κάτι να διαφωνήσετε πάνω σε αυτά που είπα.
1: Όχι, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, γιατί η λύση είναι να κάνουμε την εργασία καλύτερη, να την κάνουμε πιο ελκυστική, πιο δίκαιη και πιο ανθρώπινη. Και επειδή ακούγονται και διάφορες φωνές ότι δήθεν δεν αυξάνεται η παραγωγικότητα της χώρας με τον τρόπο αυτό και δεν υπάρχουν τα μαγικά ραβδιά, εγώ θα έλεγα σωστά. Ναι, έχουν δίκιο όλοι αυτοί που το λένε, γιατί άκουσα και κάποιες προοδευτικές υποτίθεται φωνές και ανθρώπους που εκπροσωπούν θεσμικούς φορείς και προέρχονται από τον προοδευτικό χώρο να τα λένε αυτά.
0: Τι λέτε? Θα τους
1: πω λοιπόν. Λένε ότι θα κλείσουν κατά χιλιάδες οι επιχειρήσεις, ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί τρέμερ εργασία γιατί λείπουν εργατικά χέρια, ότι δεν θα αυξηθεί η παραγωγικότητα με τον τρόπο αυτό και δεν υπάρχει μαγικό ραβδί για την αύξηση της παραγωγικότητας. Εγώ θα τους πω ότι η παραγωγικότητα, ναι, όντως δεν αυξάνεται με μαγικά, αλλά αυξάνεται με επενδύσεις, αυξάνεται με τεχνολογία, αυξάνεται με εκπαίδευση, με οργάνωση, με συμμετοχή των εργαζομένων και με καλύτερες συνθήκες εργασίας. Έτσι αυξάνεται η παραγωγικότητα. Και έχετε δίκιο που το επισημάνατε πριν. Γιατί η τετραήμερη εργασία θα πρέπει να συνδεθεί με ένα καινούριο παραγωγικό μοντέλο και όχι με τη λογική του χαμηλού κόστους και της φτηνής εργασίας. Αν θα δείτε, οι χώρες οι οποίες ευημερούν, οι δυτικοευρωπαϊκές χώρες, είναι αυτές οι οποίες έχουν επενδύσει στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στις καλύτερες συνθήκες εργασίας, που έχουν ένα καλύτερο βιωτικό, εξασφαλίζουν ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο για τους εργαζόμενους. Mm-hmm. Έχουν ένα κοινωνικό μοντέλο το οποίο πραγματικά είναι αξιοζήλευτο. Δεν είναι οι χώρες οι οποίες έχουν φθηνή εργασία και εντατικοποίηση και εκμετάλλευση.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραγεωργόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και μακάρι αυτή η κουβέντα να προχωρήσει και να είμαστε εδώ για να τα λέμε και για να προσπαθούμε να επιτευχθεί ένας τέτοιος στόχος. Μακάρι. Να είστε καλά, την καλημέρα μου.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Γεια.

0: Έχεις ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση? Εάν και εσύ κόβεις τιμολόγια, σε αφορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES One Wow. Της Endelsoft One, το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου ό,τι λογισμικό και αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα, έχεις και έκπτωση έως 30% και δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου και τις κρατικές φοροαπαλλαγές. Μπες στο ES One Go και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου. Μία και 57 πρώτα λεπτά η ώρα, φίλες και φίλοι. Αποχαιρετάμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία. Μην ξεχνάτε την καλύτερη μας πρόταση για σας, για να περάσετε υπέροχα και να γευτείτε το αυθεντικό σούσι της Πάτρας στο Sushi Bar & Noodles Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού. Γεια και χαρά. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Πόλητος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα.
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα.

0: διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
2: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και εξένιασης.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η, 7 Μαΐου σήμερα, με την συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να καταβάλλεται από στρες και με τις κόκκινες γραμμές που βάζει ο Πρωθυπουργός ανάμεσα στον προβληματισμό και την εσωστρέφεια. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με κυρίαρχο θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μήνυμα ότι το κόμμα οφείλει να μιλά τη γλώσσα των πολιτών, αποφεύγοντας τη μίζερη εσωστρέφεια, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του. Όλοι οι βουλευτές θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Είπε επίσης ότι οι πολίτες περιμένουν μέτρα για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ακρίβειας.
0: Νέο χτύπημα του ελληνικού FBI στην Greek Mafia προχώρησε σε 4 συλλήψεις για τη δολοφονία του μέλους της οργάνωσης Γιώργου Μοσχούρη πέρυσι τον Απρίλιο στο Χαλάνδρι. Σύμφωνα με πληροφορία, σχεδίαζαν να εκτελέσουν εμψυχρό ένα ακόμα στέλεχος της ομάδος.
1: Αυτή την ώρα τελείται υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας η κηδεία του νεαρού που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο δράστης αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και η σύζυγός του για συνέργεια. Έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα.
0: Διορία μίας εβδομάδος έδωσε ο Τραμπ στο Ιράν προκειμένου να αποδεχθεί τη συμφωνία, εκτιμώντας ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Σήμερα αναμένεται να σταλεί απάντηση της Τεχεράνης στους Πακιστανούς μεσολαβητές, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο.
1: Προς τα Κανάρια νησιά κατευθύνεται το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διακομιδής και του τρίτου επιβάτη που ασθενεί. Στο μικροσκόπιο τρεις Αμερικανικές πολιτείες όπου ταξίδεψαν άτομα που επέβαιναν στο πλοίο.
0: Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο 12χρονος με πατίνι μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ στον Ασπρόπυργο. Φέρει τραύματα στο κεφάλι και αναμένεται να μεταφερθεί στο Παίδον για να υποβληθεί σε χειρουργική επίθεση.

0: επέμβαση.
1: Στιγμές τρόμου βίωσε 77χρονος στην Κηφισιά όταν έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας μέσα στο διαμέρισμά του. Οι δράστες τον φίμωσαν, τον έδεσαν και στη συνέχεια αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας περίπου 100.000 ευρώ από χρηματοκιβώτιο.
0: Με στρες ζουν 7 στους 10 πολίτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Καθοριστικό ρόλο παίζουν ο χρόνος μετακίνησης και η οικονομική κατάσταση, σύμφωνα με νέα έρευνα. Ποιες ομάδες θεωρούνται πιο ευάλωτες, αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Στα αθλητικά, με 91-87 η Βαλένθια κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον τρίτο αγώνα των play-off για την Ευρωλίγκα στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Η ισπανική ομάδα μείωσε σε 2-1 τη σειρά, αύριο και πάλι στο ΟΑΚΑ το τέταρτο παιχνίδι. Την Ούνικα Χαμάλαγα αντιμετωπίζει στις 10 απόψε η ΑΕΚ στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που γίνεται στην Ισπανία.
0: Στο ποδόσφαιρο, η Paris Saint-Germain προκρίθηκε στον τελικό του Champions League. Ήρθε ισόπαλη 1-1 εκτός έδρας με την Bayern Μονάχου, την οποία είχε κερδίσει στον πρώτο ημιτελικό με 5-4. Στον τελικό θα αντιμετωπίσει την Arsenal.
1: Και αραιή συννεφιά σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές. Τα ορεινά άνεμοι νότιοι έως 7 μποφόρ, στους 25 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη. Σκόνη και νοτιάδες αναμένονται τις επόμενες ημέρες.
2: Κίνηση στους δρόμους.
1: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει.
3: Αυξημένη κίνηση ανατμήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, από κάτω Πατήσια μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου σε Ακαδημία Πλάτωνος και Ελαιώνα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας στις δύο κατευθύνσεις των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην άνοδο των Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνοια σε σταδίου Πατησίων. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στο ύψος του Ταύρου από Θησίο μέχρι Ομόνοια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
1: Και να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό Παναγιώτη και για τροποποιήσεις στα δρομολόγια του τραμ.
3: Τροποποιήσεις στη γραμμή 7 του τραμ από απόψε μέχρι την Κυριακή. Από τις 9 το βράδυ έως τις 12 τα μεσάνυχτα, τερματικό σταθμό στο δρομολόγιο Ασκληπείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνας Πειραιά θα είναι η στάση ΣΕΦ λόγω εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομυρίδου Σκυλίτσι.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Το πλαίσιο των αλλαγών που προωθεί η κυβέρνηση, η οποία ανοίγει το κεφάλαιο της συνταγματικής αναθεώρησης, έθεσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του νωρίτερα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι πρέπει να αποφεύγεται η μίζερη εσωστρέφεια. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και έχουμε υπερδιπλάσια ποσοστά από το δεύτερο κόμμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ενώ προέταξε ως μείζονο σημασία το ζήτημα αντιμετώπισης της παρατεταμένης ακρίβειας. Ακούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
4: Αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της χρησιμοποίησης, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παρατεταμένης ακρίβειας. Και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια. Περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία, ώστε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας. Όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια. Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό. Με την νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Περιμένω συνεπώς σύντομα να διαλυθούν οι σκιές πάνω από τα στελέχη μας. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθότητας. Κάθε διαφορετική άποψη θα ήταν ανέντιμη προς τους ίδιους, αλλά θα ήταν προσλητική και για τους ψηφοφόρους μας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά.
0: Ο Πρωθυπουργός μίλησε για κόκκινη γραμμή που χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια, απαντώντας εμέσως πλην σαφώς και στην κριτική που ασκείται το τελευταίο διάστημα από γαλάζια στελέχη. Να συνδεθούμε τώρα με τον Γιώργο Λικουρέτζο, καθώς ο πρόεδρος της Βουλής όρισε πριν από λίγο τις ημερομηνίες που θα συζητηθούν στην Ολομέλεια οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και εξεταστικής για το θέμα των υποκλοπών. Το επόμενο διάστημα, Γιώργο, το πολιτικό θερμόμετρο αναμένεται σίγουρα να χτυπήσει κόκκινο.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, η οποία αναμένεται για περίπου 20 ημέρες με ένα μήνα να ζήσει μια καυτή περίοδο, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε, με δεδομένο ότι προβλέπονται απανωτές συνεδριάσεις. Έχουν συνάφεια με αυτό που ακούγατε προηγουμένως, με την ομιλία δηλαδή του Πρωθυπουργού και σε σχέση με τις άρσεις ασυλίας, αλλά και σε σχέση με το ζήτημα των υποκλοπών. Θυμίζω ότι ήδη έχουν κατατεθεί δύο προτάσεις, μία από το ΠΑΣΟΚ και μία από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, για με αίτημα τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των κυρίων Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και μία πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής για το ζήτημα των υποκλοπών. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε ο κ. Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, στα μέλη της διάσκεψης των Προέδρων, στα τέλη Μαΐου αναμένεται να συζητηθούν στην Ολομέλεια οι δύο προτάσεις για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής. Η ακριβή ημερομηνία θα προσδιοριστεί την ερχόμενη Πέμπτη στην προσεχή διάσκεψη των Προέδρων. Μα είπε όμως ο κ. Κακλαμάνης ότι από τις 12 Μαΐου θα αρχίσουν να μετρούν οι 15 μέρες που προβλέπει το Σύνταγμα, προκειμένου εντός αυτού του χρονικού διαστήματος να διεξαχθεί η συγκεκριμένη συνεδρία, η οποία θυμίζω θα λήξει με ονομαστική μυστική ψηφοφορία σε κάλπη, στην οποία θα απαιτούνται τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι προκειμένου να συγκροτηθεί η προανακριτική επιτροπή. Θυμίζω όμως επίσης ότι η κυβέρνηση ήδη έχει πει όχι, ως εκ τούτου αν όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταψηφίσουν τις προτάσεις, τότε δεν θα συγκεντρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, ούτως ώστε να συγκροτηθεί η Επιτροπή Προκατατικής Εξέτασης. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά στην εξεταστική, αυτή φαίνεται πως θα πάει αμέσως μετά, δηλαδή στις αρχές Ιουνίου. Αυτή θα είναι η εισήγηση του Προέδρου της Βουλής, ούτως ώστε μέχρι τις 10 Ιουνίου να έχει συζητηθεί και αυτό. Θυμίζω ότι ο κ. Κακλαμάνης έχει επί της ουσίας θέσει, ανοίγει την διαδικασία αναθεώρησης και του κανονισμού της Βουλής. Έστειλε επιστολή σήμερα το πρωί στους 297 βουλευτές, ζητώντας τους μέχρι τις 30 Ιουνίου να υποβάλουν τις προτάσεις τους.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα και περνάμε στο νέο χτύπημα του ελληνικού FBI κατά της Greek Mafia. Μίλαμε για την εξιχνίαση της δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη πέρσι τον Απρίλιο έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη. Οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τον φάκελο της δολοφονίας του Θαμνάκια συνέλαβαν 3 άτομα, ενώ ο τέταρτος είναι έγκλειστος σε φυλακές. Μάλιστα, φαίνεται ότι σχεδίαζαν και άλλη δολοφονία στελέχους της οργάνωσης. Πώς έφτασαν στα ίχνη τους, θα μας εξηγήσει τώρα ο Θεοδόσης Πάνου.
6: Με συντονισμένες και μεθοδικές έρευνες, η εμπειρία αστυνομική του τμήματος ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI κατάφεραν οι Ελισάβετ κυρίες και κύριοι να εξιχνιάσουν αυτή την πολύ σοβαρή δολοφονία συμβόλαιο θανάτου. Βέβαια και θεωρείται ιδιαίτερα ακριβώς συμβόλαιο θανάτου του Γιώργου Μουσκούρη, το οποίο σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο, τον Απρίλιο δηλαδή του 25, έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη. Οι 4 οπλοφόροι που τον είχαν πυροβολήσει την ώρα που έβγαινε από αυτό το διαγνωστικό κέντρο, χωρίς να έχει μαζί του φρουρά όπως συνήθιζε αυτό το βαρύ στέλεχος της Greek Mafia, που είχε εξελιχθεί ταδιακά από απλό μέλος μιας ομάδας νονών της νύχτας, έφτασε ο ίδιος να βρίσκεται ψηλά στα κλιμάκια της Greek Mafia. Τότε λοιπόν οι 4 οπλοφόροι ήταν οπλισμένοι με καλάσνικο, είχαν βιάσει τουλάχιστον 2 γεμιστέρες χωρίς να τους ενδιαφέρει αν θα υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες, αν θα υπάρχουν δηλαδή και αθώοι που θα έβρισκαν το θάνατο από αυτή την ενέργεια, καθώς πολλές σφαίρες κατέληξαν ακόμα και στο εσωτερικό του διαγνωστικού κέντρου. Πρόκειται για έναν Έλληνα, 2 άτομα αλβανικής καταγωγής, με ελληνική όμως υπηκότητα και άλλο ένα άτομο, το οποίο ήδη κρατείται στις φυλακές για την απαγωγή ενός 25χρονου. Ίσως να την θυμούνται αυτή την περίπτωση οι ακροατές μας. Είχε σημειωθεί στην περιοχή του Ημιτού και σε αυτή την περίπτωση είχε εμπλακεί και ένας γνωστός τράπερ με καταγωγή μάλιστα από την πατρίδα μου, από την Πάτρα.
1: Δώσε μας λίγο το προφίλ των 4 αυτών ατόμων, Θεοδόση.
6: Και όλοι τους φαίνεται να είχαν σχέση επίσης με άτομο το οποίο κατά το παρελθόν κινούνταν στους κόλπους της Greek Mafia και φαίνεται να ήταν ο άνθρωπος των ειδικών και δύσκολων αποστολών, ο οποίος όμως είχε συλληφθεί για μια δολοφονία προσώπου που είχε συγκλονίσει την Ελλάδα και αθωώθηκε στο δικαστήριο. Φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της προφυλάκησής του άλλαξε στρατόπεδο εκείνη την εποχή και είχε περάσει στην ρωσική μαφία, η οποία ως γνωστόν έχει θανάσιμη αντιπαλότητα με την Greek μάφια. Τώρα, οι άνθρωποι αυτοί, οι τέσσερις, εκείνη την εποχή φαίνεται να ανήκαν στην ομάδα του συγκεκριμένου προσώπου που σας προανέφερα, το οποίο δολοφονήθηκε στην Αράχοβα σε ξενοδοχείο το Νοέμβριο του 2025. Τότε λέγανε μήπως ήταν εκδίκηση για το φόνο του Γιώργου Μουσκούρη, ωστόσο και αυτό είχε εξιχνιαστεί και όλα δείχνουν ότι και αυτόν από τη μέση φαίνεται να τον είχε βγάλει η ρωσική μαφία. Ωστόσο, από την σύλληψη των συγκεκριμένων προσώπων που σας προανέφερα, ναι, προέκυψε ότι προετοίμαζαν άλλο ένα ηχηρό συμβόλαιο θανάτου, ίσως ένα από τα πιο ακριβά που θα σημειώνονταν στην ελληνική επικράτεια και αφορούσε βέβαια το πιο βαρύ όνομα της Greek Mafia που έχει μείνει αλόβητο από αυτό τον σιωπηρό πόλεμο τόσο μεταξύ της Greek Mafia αρχικά όσο και στη συνέχεια με την ρωσόφωνη μαφία στην Ελλάδα.
1: Γι' αυτό και παρακολουθούσαν και δικηγόρο η οποία σχετίζεται με τον συγκεκριμένο άτομο.
6: Η οποία φαίνεται να έχει στενή επαφή με το συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο από τις φυλακές, γιατί είναι και αυτός παρυπηνή, από τις φυλακές ανά 1,5-2 μήνες έπαιρνε πενθήμερες άδειες όσο ορίζει ο νόμος, τις οποίες όλες έχει τηρήσει το χρονοδιάγραμμα, και από ό,τι φαίνεται το γνώριζαν αυτό οι αντίπαλοι του και είχαν παγιδεύσει με GPS tracker το αυτοκίνητο της συγκεκριμένης δικηγόρου για να βλέπουν ανα πάσα στιγμή το που κινείται και το που βρίσκεται. Είχαν φτάσει στο σημείο να βάλουν ακόμα και κάμερες σε συγκεκριμένες περιοχές, τόσο στο γραφείο της, κοντά στο γραφείο της, όσο και στο σπίτι της, για να δουν αν θα έχει συναντήσεις με το συγκεκριμένο πρόσωπο, με αυτό το βαρύ όνομα της Greek Mafia, προκειμένου και αυτό να εκτελέσουν το συμβόλαιο θανάτου. Άλλωστε έχει αποτυπωθεί σε τουλάχιστον 2 δικογραφίες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI η πρόθεση των αρχηγών της ρωσικής μαφίας να δώσουν 1 εκατομμύριο ευρώ σε όποιον θα βγάλει από τη μέση το πρόσωπο που σας προανέφερα, εν προκειμένου τον τελευταίο αρχηγό της ελληνικής μαφίας.
1: Έχουν συλληφθεί όλοι ή εμπλέκονται και άλλοι, Θεοδόση?
6: Είναι άλλα 2 άτομα τα οποία είναι στο στάδιο της ταυτοποίησης, δηλαδή οι πληροφορίες μου λένε ότι αύριο μεθαύριο οι αστυνομικοί θα είναι σε
1: θέση
6: να έχουν τα πλήρη στοιχεία τους, με αποτέλεσμα να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης σε βάρος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
0: Και να μεταφερθούμε στην Κρήτη. Ιδιαίτερα βαρύ είναι το κλίμα στην περιοχή του Μυλοποτάμου, όπου συγγενείς και φίλοι συνοδεύουν αυτή την ώρα τον νεαρό Νικήτα στην τελευταία κατοικία του, του οποίου το νήμα της ζωής έκοψε ο 54χρονος πατέρας του καλύτερου φίλου του. Η κηδεία τελέστηκε νωρίτερα υπό δρακόντια μέτρα ασφάλειας υπό τον φόβο βεντέτας. Συνδεόμαστε με τη δημοσιογράφο της Κρήτη TV, Μέρη Καριωτάκη, για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα.
7: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Και να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο που είπες. Σε δηλώσεις της χθες, η Αλεξάνδρα Σπανάκη, συνήγορος της οικογένειας, άφησε να εννοηθεί με πάρα πολύ νόημα ότι η ίδια η οικογένεια, δηλαδή του Νικήστρατου, σέβονται τις διαδικασίες και δεν αυτοδικούν. Πάντως, αυτός είναι ένας φόβος που επικρατεί στην Κρήτη για το τι μέλη γενέστε. Σήμερα, στο Χώνο, εκεί όπου στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής τελέστηκε η κηδεία του άτυχου νεαρού, πραγματικά ράγισαν καρδιές και τα λόγια είναι πολύ φτωχά για να περιγράψουν τις παρακτικές στιγμές που εκτελήθηκαν κυριολεκτικά κατά τη διάρκεια της κηδείας, της εξοδία ακολουθίας, με δάκρυα στα μάτια, με λουλούδια στα χέρια. Ένα βουβό πλήθος βρέθηκε στο χωριό για να πει το τελευταίο αντίο στον αδικοχαμένο νεαρό, και βεβαίως με μαντινάδες καθίσε όπως ήθιστε. Τα παιδιά είναι νεαρότεροι ντυμένοι στα άσπρα, όπως ακριβώς είχε ζητήσει και η οικογένεια του Νικήστρατου. Ήδη με ανάρτησή της από χτες η αδερφή του είχε ζητήσει μαντολίνα. Ούτε μία σφαίρα,
0: ακριβώς,
7: όπως και έγινε πραγματικότητα.
0: Ακριβώς. Είχε απευθύνει έκκληση στους παρευρισκόμενους να φορούν λευκά, όπως μας είπες, και να μην έχουν μαζί τους ούτε σφαίρα.
7: ακριβώς μόνο μαντολίνα και βεβαίως εκεί υπήρξαν και ήταν και ο Γρηγόρης ο Σαμόλης και ο Νικομανώλης Νύκταρης που τραγούδησαν για τον άδικο χαμένο Νικήτα, όπως ακριβώς το είχε ζητήσει η οικογένεια, σε ένα πραγματικά κλίμα απίστευτου πόνου, απίστευτης συγκίνησης και απίστευτου γιατί συνέβη ό,τι συνέβη και βρέθηκε ουσιαστικά δύο σπίτια να έχουν κλείσει κυριολεκτικά και δύο παιδιά να είναι στο χώμα. Τώρα σε ό,τι αφορά το κομμάτι του 54χρονου πατέρα, ο ίδιος έχει πάρει προθεσμία, έχει ασκηθεί δίωξη σε βάρος του, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και από κοινού διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσικίων και παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Η σύζυγός που επίσης κρατείται κατηγορείται για συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία και εξετάζουν οι δικαστικές αρχές βεβαίως τι ρόλο ακριβώς είχε κατά τη διάρκεια της φωνικής επίθεσης. Οι δυο τους έχουν πάρει προθεσμία και θα βρεθούν ενώπιον των ανακριτικών αρχών την ερχόμενη Δευτέρα στις 2:30 το μεσημέρι. Από εκεί πέρα, από όλη την Κρήτη και από όλους τους ανθρώπους που βρέθηκαν σήμερα στην κηδεία ή που δεν βρέθηκαν στην κηδεία, υπάρχει ένα πάνδημο αίτημα αφενός να μην υπάρχει καμία συνέχεια σε αυτό, να επέλθει κοινωνική ειρήνη. Υπενθυμίζω ότι δύο οικογένειες προέρχονται από την ίδια περιοχή, από το Μηλοπόταμο, και βρίσκονται και διαμένουν και στην ίδια περιοχή, στην περιοχή του Μαλεβιζίου, στο Δήμο Μαλεβιζίου. Οπότε οι πάντες ζητούν να επέλθει κοινωνική ειρήνη, με το Μητροπολίτη Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου κατά τη διάρκεια του επικηδείου να συγκλονίζει κυριολεκτικά, ζητώντας από όλους τους παρευρισκόμενους και από όλους τους κατοίκους της Κρήτης να δώσουν μια υπόσχεση μετά το χαμό του 29χρονου. Μια υπόσχεση, όπως είπε για τον Νικήστρατο, πως δεν θα ξανακουστεί κανένας πυροβολισμός για κανένα λόγο, γιατί δεν είναι αυτή η άνδρια της Κρήτης, δεν είναι αυτή η γενναιότητα της Κρήτης, δεν είναι αυτή η ταυτότητα της Κρήτης.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Καριωτάκη.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή περνάμε. Ο Τραμπ έδωσε διορία μίας εβδομάδας στην Τεχεράνη προκειμένου να αποδεχθεί τη συμφωνία, εκτιμώντας ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, ενώ αναμένεται εντός της ημέρας η απάντηση του Ιράν. Ωστόσο, αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη τηλεοπτικού δικτύου ότι ο Τραμπ πάγωσε την επιχείρηση Ελευθερία από τη στιγμή που η Σαουδική Αραβία αποφάσισε να μπλοκάρει τη χρήση κρίσιμων βάσεων και του εναέριου χώρου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ίσως έτσι εξηγείται, Θανάση Τσίτσα, και η ευνηδιαστική απόφαση του Αμερικανού Προέδρου.
8: Ναι, καλό μεσημέρι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φαίνεται να πλησιάζουν σε μια περιορισμένη και προσωρινή συμφωνία για την αναστολή του πολέμου, με τις δύο πλευρές να επεξεργάζονται ένα μονοσύλληπτο μνημόνιο κατανόησης που θα σταματήσει τις εκτροβαξίες χωρίς να επιλύει τα βασικά όμως ζητήματα της σύγκρουσης. Το προτινόμενο πλαίσιο προβλέπει τρία στάδια: επίσημο τερματισμό του πολέμου, αποκατάσταση την ασυκλωρία στα στενά του Ορμούζ και μια περίοδο 30 ημερών εντατικών διαπραγματεύσεων για μια ευρύτερη συμφωνία. Οι συνομιλίες διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, ενώ η Τεχεράνη αναμένεται να απαντήσει επίσημα στην αμερικανική πρόταση μέσα στις επόμενες ώρες. Παρά τη διπλωματική κινητικότητα, σημαντικά ζητήματα παραμένουν ανοιχτά, κυρίως γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου και τους όρους αναστολής των πυρηνικών δραστηριοτήτων. Ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δηλώνοντας ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξει συμφωνία, ωστόσο παραδέχτηκε ότι και στο παρελθόν είχε θεωρήσει πως βρισκόταν κοντά στη συμφωνία χωρίς αποτέλεσμα. Παράλληλα, επανέλαβε ότι βασικός όρος των ΗΠΑ είναι το Ιράν να παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο στις ΗΠΑ και να δεσμευτεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τις υπόγειες πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Η ιρανική πλευρά εμφανίστηκε επιφυλακτική. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η απάντηση θα δοθεί εν ευθέτω χρόνο, ενώ κρατικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν την αμερικανική πρόταση ως μη ρεαλιστική σε ορισμένα σημεία. Οι πληροφορίες περί πιθανής συμφωνίας επηρέασαν άμεσα τις διεθνείς αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σημαντικά, με τον Brent να πέφτει έως και 11% πριν σταθεροποιηθεί κοντά στα $99 το βαρέλι. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι ανέστειλε, όπως είπες και εσύ, ευνηδιαστικά το Project Freedom, την αμερικανική επιχείρηση προστασίας πλοίων στα στενά του Ορμούζ, αφού η Σαουδική Αραβία αρνήθηκε να επιτρέψει τη χρήση βάσεων της και του εναέριου χώρου τους από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το Ιράν ευνηδιάστηκε από την ανακοίνωση του σχεδίου και αντέδρασε έντονα, θεωρώντας ότι δεν είχε προηγηθεί επαρκή συνεννόηση. Χωρίς πρόσβαση σε συγκεκριμένες βάσεις και σε κρίσιμες υπερπτήσεις πάνω από τη Σαουδική Αραβία, η Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση δεν μπορούσε να υποστηριχθεί επιχειρησιακά. Ελισάβετ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
0: Εφιάλτης για την παγκόσμια κοινότητα είναι το κύμα ακριβίας σε προϊόντα και υπηρεσίες που πυροδοτεί η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου θυμίζουν ανελκυστήρα, καθώς ανεβοκατεβαίνουν κάθε ώρα, κινούμενες με βάση τους χρησμούς του Αμερικανού Προέδρου. Ο Δημήτρης Χριστούλιας θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το που κινούνται αυτή την ώρα και πώς επηρεάζουν τις αντλίες στη χώρα μας, καθώς το πρωί είδα, Δημήτρη, πρατήριο που διέθετε 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο την αμόλυβδη.
9: Και το θέμα είναι, Βασίλη, να δούμε τι θα γίνει αύριο και μεθαύριο. Σημαντική μείωση καταγράφεται ωστόσο στην τιμή του πετρελαίου Brent τα τελευταία 2-24 ώρα, με τις ελπίδες για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή να αναζωπυρώνονται ανάλογα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Γεγονός που αποτυπώνονται και στην διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και συγκεκριμένα στα 98,2 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας για δεύτερη ημέρα μείωση αυτή τη φορά της τάξης του 3%. Υπενθυμίζεται, Βασίλη, ότι πριν από λίγες ημέρες η τιμή του πετρελαίου είχε εκτοξευθεί στα 126 δολάρια το βαρέλι, στα υψηλότερα επίπεδα τον τελευταίο χρόνο.
0: Αυτή την αποκλιμάκωση, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, που βλέπουμε τις τελευταίες ώρες, τη μικρή αποκλιμάκωση, θα τη δούμε στα πρατήρια εδώ την επόμενη εβδομάδα.
9: Για την ώρα, Βασίλη, πρέπει να σου πω το εξής. Για την ώρα έχουμε κλιμάκωση. Τι εννοώ? Ότι αυτές τις μειώσεις που έχουμε δει στο πετρέλαιο Brent τις τελευταίες δύο μέρες δεν τις έχουμε δει στην Αγγλία. Αντίθετα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει φτάσει πλέον στα 2 ευρώ και 9 λεπτά το λίτρο, 33 λεπτά πιο ακριβή από την αρχή του πολέμου, και το πετρέλαιο κίνησης στο 1 ευρώ και 88 λεπτά ανά λίτρο, ακριβότερο κατά 31 λεπτά από την αρχή του πολέμου. Με τη σημερινή, Βασίλη, και χθεσινή μείωση της τιμής του Brent, αναμένεται, σύμφωνα με βενζινοπόλες, να υπάρξει μείωση για τα καύσιμα στην Αγγλία κατά 2 με 3 λεπτά τις επόμενες 3-4 ημέρες, τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο περίπου και στο πετρέλαιο κίνησης. Μένει αυτό που πρέπει να γίνει όμως, είναι το πετρέλαιο Brent να είναι στην περιοχή των 100 δολαρίων το βαρέλι ή και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Όλα αυτά αποτυπώνονται και στον πληθωρισμό. Να θυμίσω ότι σήμερα με την...
0: Δημήτρη, αυτό θα σε ρωτούσα. Μέσα σε αυτή την κατάσταση περιμένουμε αύριο τα κακά μαντάτα.
9: Θα σου πω το εξής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον Μάρτιο, είχαμε εκτείναξη του πληθωρισμού στο 3,9% από 2,7% τον Φεβρουάριο. Ήδη η Eurostat, η Ευρωπαϊκή δηλαδή Στατιστική Υπηρεσία, ανεβάζει τον πληθωρισμό της χώρας μας για τον Απρίλιο
0: στο 4,6%.
9: Πολύ σωστά, από 3,4% που τον είχε προσδιορίσει τον Μάρτιο, 3,1% τον Φεβρουάριο και 2,9% τον Ιανουάριο. Συνεπώς, δεν θέλω να γίνω μάντης κακών ειδήσεων, αλλά δεν θα μου κάνει καμία έκπληξη, Βασίλη, εάν αύριο η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώσει πληθωρισμό για τον Απρίλιο κοντά στο 5%. Και το ζητούμενο φυσικά είναι να δούμε ποια προϊόντα έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, για να καταλάβουμε τι είναι αυτό που επιβαρύνει.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
0: Ευχαριστήσουμε, Δημήτρη. Τι δήλωσε η πρόεδρος των πρατηριούχων Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, η οποία εκτίμησε και μας προέτρεψε να ξεχάσουμε τα παλιά δεδομένα.
10: Την τιμή που εχθές έπρεπε να την ανεβάσω, την άφησα σταθερή. Υπάρχουμε λοιπόν πολλοί επαγγελματίες που θέλουμε να αντισταθούμε. Έχουμε όμως και αυτό το πλαφόν, τα 9,5 λεπτά το ανώτερο, το οποίο πολλοί δεν το φτάνουμε, πάμε πιο κάτω. Για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα μαγαζιά μας, να έχουμε καλυμμένους τους πελάτες μας. Δύσκολο παιχνίδι. Γι' αυτό λέω πάντοτε, θέλω το κράτος δίπλα μου. Γιατί εγώ είμαι που δίνω και το φόρο και το ΦΠΑ και μπορεί και πληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που έχει. Και τώρα βλέποντας η κυβέρνηση ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί για να ξαναπάμε στα παλιά δεδομένα, ξεχάστε το. Η αμόλυβδη, δύσκολο το βλέπω. Το πετρέλαιο το καταφέραμε.
0: Στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου μίλησε ο καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο Διονύσης Χιόνης, ο οποίος δήλωσε ότι αν μπούμε σε νέα εποχή πληθωρισμού, τότε πρέπει να αλλάξει συνολικά η οικονομική πολιτική στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη.
11: Αν λοιπόν είναι αλήθεια αυτό το οποίο φοβόμαστε, ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή πληθωρισμού και ίσως εποχή πληθωρισμού και ύφεσης που θα την ονομάσουμε στασιμό πληθωρισμό, τότε πρέπει στην Ευρώπη και κατ' επέκταση και στην Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου, να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα από τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα κοινά. Την ανταγωνιστικότητα, τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, τη διανομή του εισοδήματος και την προστασία αυτών οι οποίοι πλήττονται ως επιτοπλίστων από τον πληθωρισμό που δεν είναι άλλος από τους μισθωτούς και τους ταξιούς. Η ενίσχυση όλων των ετών τα ΠΑΣ, τα οποία τα βλέπουμε και στη Γαλλία και στη Γερμανία και στην Ιταλία αλλά και στην Ελλάδα, είναι οι πρώτες βοήθειες. Όταν όμως πιστούμε ότι ο πληθωρισμός είναι ένα μόνιμο φαινόμενο, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάμε σε πιο διαστρωτικά και ουσιαστικά μέτρα, μείωση εμέσων αμέσων φόρων, ειδικών φόρων κατανάλωσης.
1: Οι οικονομικές συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή δεν σταματούν δυστυχώς τα καύσιμα, καθώς είναι ήδη εμφανείς οι πρώτες σημαντικές ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά. Παράγοντες της αγοράς μιλούν για αυξήσεις 25% στο κόστος κατασκευής, επισημένοντας και κερδοσκοπικά φαινόμενα από μερίδα προμηθευτών. Η Μέρη Παπακοσταντίνου έχει περισσότερες πληροφορίες.
12: Η γεωπολιτική σκακέρα, Ελισάβετ, στη Μέση Ανατολή, αλλά και τα δεδομένα στον κατασκευαστικό κλάδο, οδηγεί σε αυξήσεις σε όλα τα βασικά οικοδομικά υλικά. Λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης δημιουργούνται έντονοι πληγωνισμοί στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και το ενεργειακό κόστος, κατάσταση που με τη σειρά της πρόχνει προς τα πάνω τις τιμές των βασικών υλικών και οδηγεί σε ένα νέο επώδυνο κύμα ανατιμήσεων στην οικοδομή. Τώρα οι αυξήσεις σε βασικά υλικά υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο αγγίζουν το 25%. Πολλοί μάλιστα λένε ότι το ξεπερνά αυτό το ποσοστό και φτάνει ακόμα και στο 30% από την έναρξη του πολέμου, μιλάμε, στο Ιράν και μετά. Καθώς στο αλουμίνιο έχουμε μια κατακόρυφη άνοδο με τα ελάσματα αλουμίνιου από τα πλέον πληττόμενα υλικά, οι τιμές να αυξάνονται πάνω από 39%. Ο χάλιβας και τα προϊόντα χαλιβουργίας καταγράφουν και αυτά αυξήσεις της τάξης του 20%, ενώ ειδικά ο χάλιβας οπλισμού, ένα βασικό υλικό στις οικοδομές, έχει άνοδο της τάξης του 25%, καθώς οι διεθνείς τιμές ξεπερνούν πλέον τα $750 ανά τόνο. Στο τσιμέντο το κόστος παραγωγής που εξαρτάται σε ποσοστό 30-40% από την ενέργεια. Εκεί επειδή έχουμε αύξηση στο φυσικό αέριο έχει οδηγήσει και αυτό σε αυξήσεις στη τιμή του τσιμέντου που κυμαίνεται γύρω στο 15%. Τα τούβλα και τα κεραμίδια λόγω της υψηλής ενεργειακής έντασης που απαιτεί επίσης η παραγωγή τους παρουσιάζουν και αυτά αυξήσεις σε άνω του 7% που φτάνουν μέχρι 10% μετά στη περαιτέρω επιβάρυνση. Λόγω της άμεσης εξάρτησης που είπαμε με το φυσικό αέριο, το οποίο παραμένει σε ψηλά επίπεδα, ενώ και στους πλαστικούς σωλήνες, ένα επίσης βασικό οικοδομικό υλικό, και στις ρητίνες, το PVC που ξέρουμε, οι τιμές τους προέρχονται από το πετρέλαιο και εκεί έχουμε μια αύξηση πάνω από 10% μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Και όλα αυτά όταν με στοιχεία της Ελστάτ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, να θυμίσουμε ότι είχε καταγράψει ήδη ετήσια αύξηση της τάξης 3,1% πρώτου πολέμου. Και, δηλαδή βλέπουμε ότι υπήρχαν σημαντικές ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά και μάλιστα αυτό οδηγεί και σε άλλο ένα πρόβλημα, στους εργολάβους να έρχονται αντιμέτωπους με μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις λόγω της διαταραχής που υπάρχει στις ναυτιλιακές οδούς, η οποία αυξάνει τόσο και τα ασφάλιστα και τους ναύλους, καθυστερώντας τις παραδόσεις υλικών, ενώ βλέπουμε ότι και η παραγωγή μειώνεται, ενώ υπάρχουν λόγω της ελλείψης καυσίμων. Τώρα, μιλώντας πάντα για τα οικοδομικά υλικά, αυτό με τη σειρά του δείχνει ότι πλέον έχουμε και συμβόλαια με πολύ σύντομη ισχύ, συνήθως 24-48 ώρες.
1: Εκεί που είχαμε συμβόλαια άνω του ενός μήνα, έτσι, λόγω των έντονων διακυμάνσεων πλέον.
12: Ακριβώς. Τώρα, λόγω της αστάθειας των τιμών, τα συμβόλαια είναι έχουν πολύ μικρή διάρκεια, με αποτέλεσμα να αμφισβητούνται και τι τιμές θα έχουν στο τέλος.
1: Δεν μπορεί να γίνει προγραμματισμός, για να το πούμε απλά, Μέρη. Και το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι πόσο μπορεί να πληγεί ο κλάδος της οικοδομής, καθώς δεν ενδέχεται κιόλας κάποια έργα να αναβληθούν περιμένοντας τις εξελίξεις.
12: Πολλοί το επικαλούνται αυτό και οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα στοιχεία αυτά που όλα που επικρατούν τώρα θα ενσωματωθούν από την κρίση του Μαΐου, θα ενσωματωθούν τον επόμενο μήνα και εκτιμούν ότι θα υπάρξει περαιτέρω επιτάχυνση, όσο δηλαδή διαρκεί η παράταση των εχθροπραξιών, τόσο θα αυξάνεται και το κόστος παραγωγής και μεταφοράς. Δυστυχώς οι εκτιμήσεις για τον Μάιο στην οικοδομή και την κατοικία είναι δυσίωνες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ανησυχία προκαλούν οι μολύνσεις με Χανταϊό παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις των ειδικών. Οι υγειονομικές αρχές διερευνούν το ξέσπασμα της επιδημίας στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο αναμένεται να φτάσει το Σάββατο στην Τενερίφη. Οι υγειονομικές αρχές Τζένι Κρυθαρά κατάφεραν να παραλάβουν από αέρος 3 επιβάτες που νοσούν.
12: Και όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Αργεντινής, Βασίλη, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο πέθανε από χανταλιό, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους.
0: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα έχει έρθει σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο.
12: Γι' αυτό και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής των κινήσεών τους, καθώς είναι τα πρώτα άτομα που εμφάνισαν τα συμπτώματα του ιού στο πλοίο. Την ίδια ώρα, τρεις ασθενείς του πλοίου έχουν μεταφερθεί στην Ολλανδία, ενώ η Γερμανία ανακοίνωσε πως θα φιλοξενήσει έναν ασυμπτωματικό επιβάτη που είχε έρθει σε επαφή με ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού. Το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο επιβιβάστηκαν οι ασθενείς, απέβλεψε χθες το βράδυ από το πράσινο ακροτήρι και αναμένεται να φτάσει σε τρεις μέρες στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης, παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης του αρχιπελάγου των Καναρίων νήσων. Οι 14 Ισπανοί που επιβαίνουν στο πλοίο είναι 13 τουρίστες και ένας ναυτικός. Θα μεταφερθούν στο δοτικό νοσοκομείο Γκόμεθ Ούλα της Μαδρίτης, θα υποβληθούν σε εξετάσεις και θα τεθούν σε καραντίνα. Για τους υπόλοιπους επιβάτες θα αποφασίσουν οι κυβερνήσεις των υπηκότητων που ανήκουν. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τώρα, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εμφάνιση εστίας του χανταλιού στο Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο παραμένει χαμηλός, ωστόσο τα δεδομένα εξετάζονται καθημερινά.
1: Το αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι. Στιγμές τρόμου έζησε ένας ηλικιωμένος στην Κηφισιά όταν έπεσε στα χέρια ληστών μέσα στην πολυκατοικία που διαμένει. Οι δράστες του έστησαν καρτέρι στο πάρκινγκ, τον ακινητοποίησαν υπό την απειλή όπλου και τον οδήγησαν στο διαμέρισμά του που τον ανάγκασαν να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, Θεοδόση Πάνου.
6: Ακριβώς, και αυτό το γεγονός δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο ήταν καλά διαβασμένοι,
1: γνώριζαν.
6: Αλλά ήταν και πάρα πολύ καλή πληροφόρηση, ακριβώς. Γνώριζαν και τις ώρες, γνώριζαν τι ώρα θα πάει στο σπίτι του 77χρονος, και αυτό και είχαν πει στο καρτέρι, στο πάρκινγκ, και με το που εμφανίστηκε και πήγε να ανοίξει την γκαραζόπορτα, αμέσως οι ίδιοι εμφανίστηκαν με την απειλή όπλων, τον ακινητοποίησαν, τον κατέβασαν, τον υποχρέωσαν να μπει με το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ, ώστε και οι ίδιοι να είναι άνετοι και να μην υπάρχουν μάτια να τους δουν από περαστικούς και ούτω καθεξής, και με το εσωτερικό ασανσέρ από το πάρκινγκ ανέβηκαν μέχρι το διαμέρισμα του 77χρονου. Εκεί αμέσως του είπαν να τους δείξει το χρηματοκιβώτιο. Τον ακινητοποίησαν και άρχισαν να ψάχνουν το σπίτι. Ζήτησαν πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Εν προκειμένου, το χρηματοκιβώτιο. Από το χρηματοκιβώτιο πήραν μετρητά αλλά και κοσμήματα, κυρίως ρολόγια αξίας άνω των 100.000 ευρώ, σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε ο 77χρονος στην αστυνομία. Ήδη οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Έχουν αφήσει πίσω τους κάτι γάντια και 2-3 υλικά που χρησιμοποίησαν για την συγκεκριμένη υπόθεση. Έχουν μεταφερθεί όλα στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας και εξετάζονται για αποτυπώματα αλλά και DNA των δραστών. Ωστόσο, και σε αυτό το τομέα οι αστυνομικοί μάλλον δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι, γιατί για να αφήσουν πίσω αυτά τα υλικά μάλλον δεν είχε κάτι επάνω που να προδίδει την ταυτότητά της.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μέσα στο στρες ζουν 7 στους 10 πολίτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ποιες ομάδες θεωρούνται πιο ευάλωτες?
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
14: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
15: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
3: Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
4: Έφτασε.
3: Α, και...
4: Εννοείται.
3: Με...
4: Ξέρω.
3: Χωρίς...
4: Βεβαίως.
5: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

0: στους 97,8.
1: 41 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Η καθημερινή πίεση που βιώνουν οι πολίτες κυρίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη διαμορφώνει ένα σταθερό περιβάλλον ψυχικής επιβάρυνσης που αποτυπώνεται πλέον και σε αριθμούς. Έρευνα για την ψυχική υγεία κατέδειξε ότι καταβάλλονται από άγχος 7 στους 10 πολίτες. Το λεγόμενο αστικό στρες είναι δυστυχώς μια καθημερινή πραγματικότητα που επηρεάζει την ποιότητα ζωής όλων μας, Εμιλία Σταθάκου.
2: Ακόμα και το δεν το συνειδητοποιούμε, Βασίλη. Είναι πράγματι ανησυχητικά τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια της ΕΠΑΠΣΥ και την ψυχική επιβάρυνση που έχουν όσοι ζουν στις δύο μεγαλοπόλεις της Ελλάδας. Σήμερα λοιπόν με τα στοιχεία. Το 69% των πολιτών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη βιώνει μέτριο στρες, το 15% υψηλά επίπεδα στρες, ενώ το 75% αναφέρει συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης. Οι λόγοι δεν είναι μόνο ένας. Η οικονομική αβεβαιότητα, η αίσθηση ότι χάνεται ο έλεγχος της καθημερινότητας, αλλά και οι μετακινήσεις δημιουργούν ένα μόνιμο υπόβαθρο πίεση. Μάλιστα, το 41% δηλώνει ότι στρεσάρεται συχνά από τις καθυστερήσεις στις διαδρομές, ενώ όσοι μετακινούνται πάνω από μία ώρα την ημέρα εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα στρες. Πιο ευάλωτοι είναι οι νέοι έως 34 ετών, οι γυναίκες και οι φοιτητές. Αντίθετα, χαμηλότερα επίπεδα άγχους καταγράφονται στους συνταξιούχους και στις ηλικίες 44 έως 55 ετών. Το συμπέρασμα είναι σαφές. Το στρες της πόλης είναι αποτέλεσμα μιας καθημερινότητας γεμάτης πίεση, αναμονή, οικονομική ανασφάλεια και διαρκείας της δικαιοσύνης. Οι ειδικοί λοιπόν επισημαίνουν ότι χρειάζονται παρεμβάσεις που θα κάνουν τη ζωή της πόλης πιο ανθρώπινη. Καλύτερες μετακινήσεις, περισσότεροι χώροι αποχώρησης, στήριξη της ψυχικής υγείας και πολιτικές που μειώνουν την καθημερινή αβεβαιότητα.
1: Μόνιμο λοιπόν υποβαθρο πίεσης, άκρος επικίνδυνο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Εμιλία.
3: Σε αυστηρότερο καθεστώς μπαίνουν οι ανυπότακτοι, οι λιποτάκτες και οι έφεδροι που δεν ανταποκρίνονται στις στρατολογικές τους υποχρεώσεις, καθώς νέα κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει την επιβολή και ίσπραξη προστήμων μέσω του φορολογικού μηχανισμού. Τα πρόστιμα θα φτάνουν έως και τις 6.000 ευρώ, Χρήστο Μαζανίτη.
4: Πρόκειται λοιπόν για κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας και ενεργοποιούνται οι διατάξεις που ορίζουν την επιβολή και ίσπραξη προστήμων σε ανυπότακτους, λιποτάκτες και έφεδρους, τα οποία θα αντιμετωπίζονται όπως όλες οι υπόλοιπες οφειλές προς το δημόσιο. Δηλαδή, τα πρόστιμα θα φτάνουν ως και 6.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν ειδικές προβλέψεις ακόμη και για πολίτες που δεν διαθέτουν αφημί, αλλά θα πρέπει να εκπληρώσουν τη στρατιωτική του θητεία. Υπολογίζεται ότι οι υποθέσεις ανυποταξίας ξεπερνούν τις 37.000 και αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάποιος παραμείνει ανυπότακτος ή λιποτάκτης, ότι πληρώνοντας αυτό το πρόστιμο έχει τελειώσει με τις υποχρεώσεις.
3: Ότι δεν θα παρουσιαστεί, ναι.
4: Υπάρχουν και υπόλοιπες κυρώσεις, είναι οι νομικές, οι ποινικές κυρώσεις, δηλαδή ο βαγόδης εξόδου από τη χώρα μπορεί να συλληφθεί, μπορεί να ακόμη και να φυλακιστεί ανάλογα με την περίπτωση.
3: Αλλά πάντως είναι μεγάλος ο αριθμός, είπες 37.000.
4: Ναι, οι υποθέσεις ανυποταξίας ξεπερνούν τις 37.000. Αυτή είναι η ενημέρωση που είχε κάνει και στην τελευταία του συνέντευξη τύπου ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι όπως αναφέρεται στην κοινή υπουργική απόφαση, το πρόστιμο θα επιβάλλεται με απόφαση της αρμόδιας στρατολογικής υπηρεσίας και θα καταγράφονται τα πλήρη προσωπικά στοιχεία του υποχρεού και από εκεί και πέρα η ΑΔΕ θα κοινοποιεί το διοικητικό πρόστιμο.
3: Και από τη στιγμή που είπες ότι η οφειλή θα αντιμετωπίζεται όπως κάθε άλλη οφειλή προς το δημόσιο, αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση μη πληρωμής μπορεί να ανοίξει και ο δρόμος για μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης.
4: Ακριβώς έτσι, και μάλιστα υπάρχει η πρόβλεψη ότι θα υπάρχουν ρυθμίσεις, θα μπορούν, αλλά όπως ισχύει δηλαδή με όλες τις οφειλές προς την εφορία, αλλά και θα μπορούν να οδηγήσουν σε αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης όπως πληστηριασμοί και κατασχέσεις, αν καταστούν ληξιπρόθεσμα.
3: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Πληθαίνουν τα τροχιά με πατίνι. 12χρονος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Θριάσιο νοσοκομείο. Η Σοφία Γαλάνη έχει λεπτομέρειες.
5: Ένα ακόμη σοβαρό ατύχημα στο οποίο εμπλέκεται ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε αυτή τη φορά στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σήμερα το πρωί ο 12χρονος, υπό συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 27χρονος. Ο 12χρονος έπεσε στο οδόστρωμα, κλήθηκε το ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα και τραύματα στο θώρακα. Τον διασωλήνωσαν ενώ κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Πέδωνα Αγλαία Κυριακού για περαιτέρω αντιμετώπιση. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο ανήλικος παραβίασε στόπ και ότι κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα πριν συγκρουστεί με το αυτοκίνητο. Δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα εάν φορούσε κράνος. Αυτόπτες μάρτυρες έχουν πει πάντως ότι το φορούσε, αλλά δεν ήταν καλά δεμένο, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να τον προστατεύσει κατά την πτώση.
3: Δίτες του λιμενικού καταδύονται σήμερα στο σημείο που ναυάγησε το φορτηγό πλοίο κοντά στην Άνδρο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εκτός από τους τόνους σόδας που μετέφερε από την Αλβανία στην Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά, όπως θα μας εξηγήσει ο Γρηγόρης Διβάνης.
6: Το ναυάγιο του φορτηγού πλοίου σημαίας Βανουάτου εντοπίζεται σε βάθος περίπου 40 μέτρων στα βόρεια της Άνδρου. Το πλοίο έχει αποπλέψει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία, μεταφέροντας 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας. Προς έκρουση σε βραχώδη περιοχή προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στα ύφαλα και εκτεταμένη εισροή υδάτων, με αποτέλεσμα να χάσει γρήγορα τη στεγανότητά του και τελικά να βυθιστεί. Πραγματοποιούνται καταδύσεις από ειδικά συνεργεία διτών προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση του κήτους, αλλά και να διερευνηθεί το φορτίο του, αν ταυτίζεται δηλαδή με το επίσημα δηλωμένο φορτίο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, στις δεξαμενές του πλοίου υπάρχουν περίπου 6 έως 7 κυβικά μέτρα ντίζελ, ποσότητα που χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη από τα αντιρρυπαντικά μέσα που επιχειρούν στο σημείο, καθώς ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη προληπτική αντιρρυπαντική επιχείρηση. Τα 9 μέλη του πληρώματος, 8 υπήκοοι Τουρκίας και ένας από το Αζερβαϊτζάν διασώθηκαν, ενώ οι έρευνες των λιμενικών αρχών για τα αίτια του περιστατικού συνεχίζονται. Σύμφωνα με δήλωση του 52χρονου πλοιάρχου, η προσάραξη οφείλεται σε ανθρώπινο σφάλμα, καθώς ο ίδιος αποκοιμήθηκε στο πηδάλιο. Το λιμεναρχείο της Άνδρου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, έχει προχωρήσει στη σύλληψη του πλοιάρχου καθώς και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρας, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των άνθρων περί επικίνδυνης βλάβης, πρόκλησης κινδύνου από αμέλεια και ναυαγίου.
1: Σε συμφωνία να απαγορευτούν οι υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργούν ψεύτικες σεξουαλικές εικόνες ή ήχους, κατέληξαν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο νέος κανονισμός, όπως αποφασίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές Δεκεμβρίου. Ως την ημερομηνία αυτή, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί Τζένι Κρυθαρά με τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. Ο έλεγχος, ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα είναι πολύ δύσκολος.
2: Έτσι, ναι, Βασίλη, και αυτή η απόφαση ελήφθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύστερα από σκληρές διαπραγματεύσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τη νύχτα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης προστασίας της ιδιωτικότητας και της αξιοπρέπειας των πολιτών. Να πούμε πως η πρωτοβουλία έρχεται ως απάντηση στη λειτουργία που είχε προσθεθεί πριν λίγους μήνες στον GROK, που επέτρεπε στους χρήστες να δημιουργούν ψευδείς εικόνες γυμνών ενηλίκων και παιδιών βασισμένες σε πραγματικές φωτογραφίες χωρίς ασφαλώς τη συγκατάθεση των εικονιζόμενων προσώπων.
0: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή, και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με μια είδηση της τελευταίας στιγμής για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
7: Ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών επέβαλε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας για όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ για τα play-off της Super League. Τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός για 2 κροτίδες που άναψαν οι οπαδοί του και 5 πυροτεχνήματα που ρίχθηκαν εντός της κερκίδας και στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι, ο Παναθηναϊκός θα παίξει χωρίς θεατές με τον ΠΑΟΚ στην τελευταία αγωνιστική των play-off στην Λεωφόρο στις 17 Μαΐου. Τώρα στο μπάσκετ, δύσκολη αποστολή στις 10 απόψε για την ΑΕΚ. Το Ιν Μπανταλώνα στην Ισπανία αντιμετωπίζει την κάτοχο του τίτλου Νικάχα Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League. Πέρσι η ΑΕΚ, να θυμίσουμε, ότι είχε αποκλειστεί και πάλι από τη Μάλαγα στον ημιτελικό που συνέχεια η ισπανική ομάδα πήρε τον τίτλο. Έχουμε περισσότερη εμπειρία φέτος, δήλωσε ο προπονητής ΑΕΚ Dragan Sakota, συγκρόντας. Έχει σημασία ποια ομάδα θα βρεθεί την καλύτερη ημέρα για την νίκη. Στον άλλο ημιτελικό νωρίτερα στις 7 το απόγευμα, η Λιθουανική Ρίτα θα παίξει με την Τενερίφη. Τώρα ο Παναθηναϊκός χθες έχασε την ευκαιρία στο κλειστό του ΑΚΑ να πάρει την πρόκριση για το Final Four της Ευρωλίγκας. Ιτήθηκε 91-87 από τη Βαλένθια στον τρίτο αγώνα των play-off. Η ισπανική ομάδα μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Συνεχίζεται αύριο η σειρά στις 9 και 4 και πάλι στην έδρα του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι εκεί θα κυνηγήσουν την τρίτη νίκη τους για να τελειώσουν την υπόθεση πρόκριση. Κακή παρουσία είχαν οι γηπεδούχοι για 3,5 δεκάλεπτα που πήραν μπροστά στο τελευταίο πεντάλεπτο προσπαθώντας να κάνουν μια αδιανόητη ανατροπή, όμως δεν κατάφεραν αφού τα δύο συνεχόμενα σουτ του Νίκου Ρογκαβόπουλου δεν μπήκαν. Να ακούσουμε τι είπε ο άσος του Παναθηναϊκού.
8: Δεν μπήκε, δυστυχώς. Τι έκαναμε τώρα, τελείωσε αυτό το παιχνίδι, Παρασκευή. Ήθελα να το βάλω πάρα πολύ, το είδα καλά να πηγαίνει το πρώτο σουτ. Δυστυχώς δεν μπήκε. Το θέμα είναι ότι δεν τα καταφέραμε. Σίγουρα είχε φύγει το μάτι 20 πόντους. Τώρα μόνο και μόνο που το φτάσαμε και που το φτάσαμε ήταν ηρωικό, θα το πω. Δεν μπορούμε να το φτάσουμε και το παιχνίδι. Όταν φτάνει 20 πόντους, ουσιαστικά έχει τελειώσει εκεί. Δεν έχει χαθεί από εκεί. Δεν άξιζε να κερδίσουμε σήμερα. Κάναμε τεράστια προσπάθεια, αλλά δεν ήταν αρκετή, δεν γινόταν.
7: Την τελευταία περίοδο αποβλήθηκε με τεχνική ποινή ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν και της Βαλένθια ο Μαρτίνεθ. Το Αταμάν διαμαρτύρθηκε για φάουλ που δεν δόθηκε στην ομάδα του. Να ακούσουμε τι είπε ο συνεργάτης του για το παιχνίδι, ο Χρήστος Ερέλη.
9: Ήμασταν πολύ κακοί αμυντικά στο πρώτο ημίχρονο, σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Κυρίως στο πρώτο δεκάλεπτο δεν είναι μόνο ότι σκοράρει την παλιωμάδα 24 πόντους, αν θυμάμαι καλά, αλλά σκοράρει πολύ εύκολα με τον τρόπο που θέλει και πολύ εύκολα κιόλας. Βρήκε αυτοπεποίθηση και στην ουσία αυτό που μας έκανε να κυνηγάμε συνέχεια. Ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι η Βαλένθια είναι μια ομάδα με πολύ πλούσιο επιθετικό ταλέντο. Είναι μια ομάδα που σκοράρει σχεδόν 100 πόντους μέσα όρο εκτός έδρας. Και το είπαμε και πριν τον αγώνα, όταν δεν έχει κάτι να χάσει, ενδεχομένως θα είναι πολύ πιο επικίνδυνη. Δεν μπορούμε να ξεκινάμε ένα παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο play-offs εφόσον έχουμε κάνει το 2-0. Νομίζω ότι δεν πιέσαμε τη Βαλένθια όπως έπρεπε για να δείξουμε ότι θα τελειώνει η σειρά σήμερα.
7: Η Ζαλγκύρης τώρα στο Κάουνας θες νίκησε 81-78 την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε, μείωσε σε 2-1 τη σειρά, αύριο ο τέταρτος αγώνας στην Λιθουανία. Στις 9 απόψε στη Βουλγαρία η Χάπο η Τελαβίβ παίζει με την Ρεάλ Μαδρίτη στο τέταρτο αγώνα των play-off. Με 2-1 στις νίκες προηγούνται οι Ισπανοί. Πάμε στο ποδόσφαιρο, η Παρί Σεζερμέν και φέτος στο τελικό του Champions League. Η κάτοχος του τίτλου ήρθε χθες ισόπαλη 1-1 με την Μπάγερ Μονάχου στην Γερμανία, στον δεύτερο ημιτελικό. Την είχε κερδίσει στο Παρίσι 5-4 και έτσι στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη θα διεκδικήσει και πάλι το τρόπαιο απέναντι στην Arsenal. Απόψε στις 10, δεύτερη ημιτελική στο Europa League. Άστον Βίλα Νότιχαμ Φόρεστ, τηλεοπτικά το παιχνίδι από τον Αντένα. Η Νότιχαμ Φόρεστ έχει κερδίσει 1-0 στον πρώτο αγώνα. Ακόμα στη Γερμανία, Φράιμπουργκ Μπράγκα 2-1 έχουν κερδίσει οι Πορτογάλοι Μπράγκα στην πρώτη αναμέτρηση. Και τέλος, στις 10 το βράδυ απόψε και τα δεύτερα παιχνίδια των ημιτελικών του Conference League. Crystal Palace Shakhtar Donetsk 3-1, η ομάδα του Λονδίνου έχει κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι. Και Στρασβούργο, Ράγιο Βαγεκάνο 1-0 έχουν κερδίσει οι Ισπανοί στο πρώτο ημιτελικό.
1: Ο καιρός. Ηλιοφάνεια και νοτιάδες σήμερα, ωστόσο, στον ορίζοντα διαφαίνονται μεμονωμένες λασποβροχές τα σωρνιακή.
10: Πράγματι, ήδη τα σκονοσύννεφα έχουν αρχίσει και καλύπτουν μεγάλες εκτάσεις του ουρανού της χώρας μας. Και στην Αττική έχουμε αυτά τα σκονοσύννεφα πολύ ψηλά, αραιές νεφώσεις, που και αύριο κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες, με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα και κυρίως στα βουνά. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 με 5, στο Ιόνιο τα 6 με 7 μποφόρ που ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική. Άρα οι βροχές, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και τα νότια, θα είναι λασποβροχές όπου πέσουν. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα κεντρικά και τα νότια τους 26 με 27 σημειωτέων. Αυτή τη στιγμή έχουμε και 28 άρια στη στερεά Ελλάδα. Όσον αφορά την Αττική, περιμένουμε αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, δεν φαίνεται να έχουμε βροχές. Από νοτιάδες οι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όσον αφορά την Θεσσαλονίκη, παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και στη Θεσσαλονίκη με τον υδράργυρο από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Πάντως θεωρώ ότι στην Αττική αύριο δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποιες ψυχάλες το απόγευμα στις γύρω ορεινές περιοχές.
1: Άρα ας αναβάλουμε το πλήσιμο των οχημάτων, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Τάσο Αρνιακή.
3: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου.
11: Ποτηλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κεφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο, από Άνω Πατήσια μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, αλλά και από Κάτω Πατήσια μέχρι Αργύρου Αναργύρου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και του Μεταξουργείου. Στο κόκκινο οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και σταδίου στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χαλάνδρη Χολαργό, Πυκνίνει ροή στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Καρέα, στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Κρήτη σε κλίμα Οδύνη. Στο τελευταίο αντίο στον 20χρονο, ένταση συγγενών με αστυνομικούς. Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν.
3: Και στο nikos.gr τα πηγαδάκια των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το λάθος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το πείραγμα Μηταράκη στον Χαρακόπουλο.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 57 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Γιώργος Δαβαρίνος.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέμα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε.

0: για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Δύο άντρες, δύο κόσμοι. Μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γιατί δεν υπήρξε.
1: Ορίστε.
0: Γιατί δεν υπήρξε.
1: Σοσιαλιστική διεθνή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν, εμείς δεν θυμόμαστε τίποτα. Μόνο την κομμουνιστική διεθνή θυμόμαστε.
0: Διαβάζετε όταν γινόταν. Είχατε διάβασμα.
1: Όχι, αλλά είμαστε ελληνιστές εδώ με τον σύντροφο. Είμαστε ελληνιστές.
0: Α, και εσύ.
1: Μας άρεσε, δεν τον βλέπεις. Κοίτα, ναι. κοίτα τώρα. Καλά, μαρξιστές τώρα. Μαρξιστές είναι ελάχιστοι. Την τύφλα τους ούτε τις πρώτες πέντε σελίδες δεν έχουν διαβάσει.
0: Ναι. Εγώ καραμανλιστής.
1: Καραμανλιστής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι μια τάση της αριστεράς και αυτό.
0: Αυτό. Εννοείται.
1: Ναι.
0: Εννοείται.
1: Είναι η ειδική τάση, αλλά είναι.
0: Ναι.
1: Η άλλη τάση είναι ο Κωνσταντίνου.
0: Σωστό.
1: Που ορκίζεται σε ό,τι γουστάρω, ρε. Θες τίποτα.
0: Σωστό.

0: τώρα το είπα μάλλον η Φλή. Αλλά εντάξει, ωραία. Συνηθίζω να λέω, εντάξει, τι να κάνουμε σε αυτή τη χώρα. Θα συμβούν όλα, θα συμβεί και αυτό. Αν δεν μπορεί να το πεις και κανονικότητα.
1: Ποιο λες?
0: Ρε παιδί μου, ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων,
1: ναι,

0: ορκίζεται διαβάζοντας ένα κείμενο που έχει γράψει ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Θα το καταλάβαινα αφού ορκιστεί, να πει θέλω να κάνω και ένα statement.
1: Okay.
0: Θέλω να πω δύο κουβέντες.
1: Ναι.
0: Έτσι, δημοτικός σύμβουλος έγινα, ναι. Θέλω να πω δύο κουβέντες. Okay. Ναι. Αλλά το να ορκίζεται σε ένα δικό του όρκο και ο εκπρόσωπος της πολιτείας εκείνη την ώρα που τον ορκίζει και πρέπει να βεβαιώσει ότι ορκίστηκε αυτός, με βάση το νόμο. Το ότι λέει ο νόμος.
1: Ναι.
0: Βεβαιώνει ότι ορκίστηκε με βάση το νόμο, ενώ έχει ορκιστεί με βάση το τι γουστάρει ο κ. Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι μέλος του στέλεχος της Ανταρσία.
1: Okay.
0: Ούστο του καπέλο του, δεν είναι δυνατόν. Αφού εξελέγει, αφού ο Δούκας με αυτούς κυβερνά. Λοιπόν, ωραία όλα αυτά, αλλά ρε παιδιά, υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα.
1: Έλα μωρέ μπάμπη τώρα, τι κάτσες όλες, αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό λέω κι εγώ, τι κάτσες και ασχολείσαι.
1: Τι κάτσες όλες.
0: Είσαι σχολή Μητσοτάκη.
1: Όχι, δεν είμαι σχολή Μητσοτάκη.
0: Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
1: ναι.
0: Έτσι, μέσα του λέει, τι έχεις μπλέξει, τι κάθεσαι και ασχολείσαι.
1: Σόπα ρε συμπάμπη, με τι έχεις μπλέξει. Σόπα ρε συμπάμπη, μισό λεπτό ρε συμπάμπη, με τι έχεις μπλέξει. Σε αυτούς από κάτω στους οποίους απευθύνεται στηρίζεται το κόμμα κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτοί γυρνάνε σε όλες τις γειτονιές και τις περιφέρειες τους και τρώνε τα χαστούκια του αιώνα. Ηρέμησε ρε μπαμπί, ηρέμησε.
0: Εγώ το λέω αυτό, εγώ λέω πώς θα νιώθει ο άνθρωπος.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι αισθάνεται έτσι.
0: Μα με συγχωρείς τώρα σε αυτή την κατάσταση. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Ναι. Ξεκίνησε τέλεια την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα προλίγου. Ξεκίνησε τέλεια, πάρα πολύ ωραία.
1: Καλά, δεν περιμένω να γίνει καμιά επανάσταση. Αλλά
0: περίμενε, ρε παιδί, κάτσε να σου πω. Ξεκίνησε ωραία, του είπε δύο λογάκια, ξέρετε τα διεθνή, του έτσι αλλιώ αυτά κτλ. Λέω θα πει μετά και για τα ελληνικά, εκείνα τα άλλα και γενικώ θα πει για την πολιτική κατάσταση. Και αρχίζει ένα πράγμα το οποίο καθόμουν και περίμενα να τελειώσει και δεν τελείωνε. Τι?
1: Σε έβλεπα κάτω.
0: Για τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τους μάζεψε. Μερικούς μήνες πριν τις εκλογές. Πριν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος που πρακτικά έχει ξεκινήσει ήδη, αυτό το καταλάβαμε. Για να τους μιλήσει για τη συνταγματική αναθεώρηση, έκανε μια ημερίδα.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, κοίταξε. Να σου πω κάτι. Σήμερα. Σε τι να πρωτοκύρα. Από την άλλη πλευρά, εγώ θα σου κάνω τώρα το συνήγορο του διαβόλου. Από την άλλη, σε τι να πρωτοαπαντήσει ο Μητσοτάκης σήμερα. Εντάξει. Ξαναλέω ότι δεν περιμένει κανείς να γίνει καμία. Τουλάχιστον από αυτά που φαίνονται μέχρι στιγμής, δεν περιμένει κανείς να γίνει καμία επανάσταση.
0: Να δούμε τι θα πούν και οι βουλευτές.
1: Αυτό λέω, βρε Μπάμπη. Δεν ξέρω. Προφανώς θα υποθούν κάποια πράγματα. Δεν περιμένω να γίνει κάποια επανάσταση. Ότι ξαφνικά θα γίνει πιο βαθιά η κρίση στη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, παραμένει κρίση. Έχει λοιπόν να αντιμετωπίσει αυτούς οι οποίοι βγαίνουν και μιλάνε δημόσια και χώνουν συνέχεια μπηχτές. Έχει να αντιμετωπίσει τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος χθες είπε ότι είπε, σύν το ότι δεν θα πάει στο συνέδριο του κόμματος. Έχει να αντιμετωπίσει ότι ίσως, εδώ με διορθώνεις αν θυμάσαι κάτι άλλο, ότι πρέπει να είναι το πρώτο κόμμα, τουλάχιστον στις τελευταίες δεκαετίες, το οποίο κάνει συνέδριο χωρίς κανέναν πρώην πρόεδρο. Θα βάλουμε το Μεϊμαράκι, okay, θα βάλεις το Μπλακιωτάκι Υπηρεσιακό, να το πω έτσι, πρόεδρο. Δεν υπάρχει, Σαμαρά δεν θα έχει, okay, Καραμαλή δεν θα έχει στο συνέδριο. Θα είναι ίσως το πρώτο κόμμα που κάνει συνέδριο εδώ και πολλές δεκαετίες χωρίς κανέναν πρώην πρόεδρό του. Αυτό είναι ζήτημα. Έτσι. Άρα λοιπόν, σκέφτομαι και την άλλη πλευρά, την πλευρά
0: του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης θα πάει γιατί είναι και ευρωβουλευτής.
1: Όχι, δεν λέω ότι δεν θα πάει ο άνθρωπος. Λέω απλώς ότι ο Μημαράκης ήταν, πόσο καιρό ήταν πρόεδρος ο άνθρωπος.
0: Ήταν κάποιους μήνες. Πολύ, πολύ δύσκολο.
1: Αυτό, ναι, πολύ, όντως πολύ δύσκολους.
0: Το καλοκαίρι
1: αλλά
0: του,
1: θέλω να
0: το
1: πω
0: καλοκαίρι
1: ότι
0: του Τσίπρα,
1: ο Μημαράκης και πέρασε και την ΠΕΗ τότε. Έφαγε και εκλογές τα μούτρα ο Μημαράκης. Το θυμάσαι?
0: Σωστό.
1: Έτσι. Ενώ πέρασε διαπέρουση και συνδρού για ελάχιστο χρόνο όμως. Έχει και τον κύριο Πλακετάκη που ήταν υπηρεσιακός πρόεδρος. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι με τους δύο πρώην ηγέτες της Νέας Δημοκρατίας δεν φαίνει στο συνέδριο.
0: Ναι,
1: οπότε,
0: εντάξει, ναι. Όχι, υπάρχει ένα θέμα εκεί.
1: Τι να πρωτοαντιμετωπίσει ο Μητσοτάκης. Έτσι. Από την άλλη, ακούγοντας τον Καραμαλή χθες για αυτά που είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλήθεια τώρα. Για να πάρω τώρα την πλευρά Μητσοτάκη, αλήθεια τώρα, ρε. Δηλαδή, λέει για πελατειακό κράτος ο Καραμαλής. Μα να τρελαθούμε. Θα τρελαθούμε εντελώς αυτή τη χώρα. Δεν κατηγορώ ή δεν τον δικάζω τον άνθρωπο, αλλά είναι ένας από τους εκπροσώπους των περιόδων της χώρας όπου πελατειακή σχέση ήταν νόμος. Δηλαδή, ο Δούκας που έλεγε τώρα μοιράζαμε και τα λεφτά με τις σακούλες.
0: Δεν το έλεγε τότε, το είπε αστειευόμενος σε μια στιγμή ως δήμαρχος Σπάρτης.
1: Όχι. Και εφόσον ετοιμένεις και το λες έτσι ότι το έλεγε αστειευόμενος, έχω άλλο από τον κύριο Δούκα να σου πω που δεν το είπε καθόλου αστειευόμενος. Έχω να σου πω, τότε που αποκάλυπτε ο κύριος Δούκας, υφυπουργός οικονομικών, ότι εγώ ζητούσα να πούμε ότι οι συντάξεις δεν θα αυξηθούν ή και να μειωθούν και μου απαντούσαν όχι, θα χάσουμε τις εκλογές. Αστειευόμενος δεν είπε αυτό. Αυτό δεν είπε λαϊκό κράτος.
0: Δεν τον πολύ πιστεύω τον φίλο Πέτρο.
1: Ρε Μπάμπη, τι άλλο θα πεις τώρα για να στηρίξεις το.
0: Σου λέω αυτό που νιώθω και αυτό που έχει έχω πει σε δεκάδες φίλους. Αν με ακούσω τώρα να λέω κάτι άλλο, θα βγω έξω να με μουτζώνουν.
1: Δεν γίνεται όμως κουβέντα έτσι, επιτρέψε μου να σου πω. Για ακόμη μια φορά δεν γίνεται κουβέντα έτσι. Δεν μπορεί να δέχεσαι κάτι ή να μην δέχεσαι. Αν έχεις να πεις ότι ο Δούκας είναι ψεύτης. Μισό λεπτό.
0: Δεν λέω ότι δεν το.
1: Μισό λεπτό.
0: Λέω ότι δεν το
1: πιστεύω. Μισό λεπτό. Ο πρώην υφυπουργός οικονομικών, ο υφυπουργός οικονομικών του Κώστα Καραμαλή, δημοσιοποίησε επιστολές με τις οποίες χτυπούσε καμπανάκι προς τον Γιώργο Λογοσκούφη και προς τον Καραμαλή. Και έρχεσαι τώρα σήμερα να μου πεις, δεν τον πολύ πιστεύω. Ρε Μπαμπή, να κάνουμε κουβέντα. Και εν πάση περιπτώσει, εσύ που πέρασε το πολιτικό σύστημα, μου λες, ή που έχεις αυτή την εμπειρία που έχεις, μου λες ότι ο Καραμαλής σήμερα ήρθε να καταδικάσει το πελατειακό κράτος. Ρε Μπαμπή.
0: Πρώτον, τα μπέρδεψες.
1: Καθόλου δεν.
0: Δεύτερον.
1: Καθόλου δεν μπέρδεψε.
0: Τα μπέρδεψε. Γιατί πώ έφτασε τώρα στον Καραμαλή, τι είπε χτες από τη συζήτηση που είχαμε για εκείνα. Κατά σύμπτωση.
1: Εγώ τα μπέρδεψα.
0: Κατά σύμπτωση.
1: Μιλά εσύ που αν το πιάσει τώρα θα με πάστε στη Σοβιετική Ένωση.
0: Μπα όχι, δεν φταίει σε κάτι.
1: Καλά, έχω δίκιο.
0: Σε όλα αυτά που συζητούμε.
1: Από το κυκλοφοριακό να το ξεκινήσει και το πα στη Σοβιετική Ένωση.
0: Ναι, παιδί μου, για άλλα ναι, αλλά όχι γι' αυτό τώρα έλεος.
1: Έλα, σ' ακούω λοιπόν.
0: Ο Πέτρος Δούκας είναι ένας από τους βασικούς υπευθύνους του υπερδανισμού και μάλιστα το είχε και το καφιόταν διότι ήταν ικανότατος το να το κάνει αυτό, του υπερδανισμού που έκανε ο Κώστας Καραμαλής όταν ήταν πρωθυπουργός και τον οποίο έκανε μέσα σε ελάχιστα χρόνια δημιουργώντας ένα τρομακτικό πρόβλημα στη χώρα. Και με τον υπερδανισμό πρώτος και καλύτερος ο Πέτρος Δούκας γνώριζε ότι τα λεφτά αυτά εκεί που δίνονται δεν είναι το σωστό. Άρα γι' αυτό λέω δεν τον πολύ πιστεύω. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.
1: Συνεχίζω. Όχι, δεν είναι. Τα δικά σου είναι αυτά που λέω εγώ. Άκου τώρα όλη η συνομιλία σε αυτά που λέω εγώ τα σοβαρά. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.
0: Μια παρατήρηση έκανα. Δεν
1: έκανες παρατήρηση. Δεν έκανες παρατήρηση. Λες υπεύθυνος τον υπερδανισμό του Καραμαλή. Να κάνω τώρα ζούμε πως το πες. Τι κατάλαβα ως τηλεθεατής ή ακροατής. Αν σε έβλεπα στην τηλεόραση. Πώς παρασύρθηκε έτσι ο Καραμαλής και υπερδανίστηκε έργα μου. Πώς τον παρέσυρε έτσι αυτός ο Δούκας. Αυτό είπες.
0: Είπε αυτό το πράγμα.
1: Αυτό είπες. Αυτό είπες.
0: Είπε αυτό.
1: Αυτό είπες.
0: Είπα ότι αυτός ήταν που έβαλε την τελευταία υπογραφή. Αυτός έκανε τον δανεισμό.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να έχει.
1: Με εντολή.
0: Έπρεπε. Δεν υπάρχει εντολή. Εσύ όταν είσαι υπουργός, υφυπουργός κτλ. Είσαι αυτοτελή ευθύνη.
1: Πες μου που θες να καταλήξεις.
0: Ότι δεν έπρεπε να δανειστούν.
1: Ναι,
0: η κυβέρνηση Καραμαλή έπρεπε
1: σου,
0: να κόψει τον δανεισμό.
1: Σου,
0: δεν
1: Χρυσέ
0: τον έκοβε, ναι. Διότι θα έπρεπε να κάνει, να κάνει
1: ναι.
0: Περικοπές δαπανών. Οι οποίες θα ήσαν δυσμενείς για το εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Άναγιά σου. Αυτό είναι πελατειακό κράτος ή δεν είναι.
0: Το πελατειακό κράτος οδηγεί σε υπερβολικό δανεισμό, ναι. Αλλά δηλαδή τώρα δηλαδή που ο Μητσοτάκης δεν έχει υπερβολικό δανεισμό, δεν υπάρχει πελατειακό κράτος.
1: Μισό λεπτό. Θες να πάμε στην αρχή να πιεις κάτι για να ηρεμήσεις, γιατί σε βλέπω ότι προσπαθείς εντέχνως να τα μπερδέψεις. Είμαι πολύ καθαρός.
0: Υπάρχει ένα λόγο, δεν θα το πω στο μικρόφωνο, θα τον πω εσένα μετά.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι εδώ λέω κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο.
0: Ναι, αγάπη μου, ναι,
1: λέω,
0: σε κατάλαβα.
1: Δεν με κατάλαβες. Γιατί πάλι το πέταξες. Ότι το πελατειακό κράτος οδηγεί σε υπερδανισμό. Οι προηγούμενοι υπερδανίστηκαν και ο Καραμαλής. Είχαν πελατειακό κράτος και αναγκάστηκε ο Καραμαλής τον υπερδανισμό.
0: Ότι οδηγεί. Αυτό, αλλά δεν είναι το μόνο. Μόνος λόγος.
1: Μπάμπη μου, λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Και δεν θα αλλοιώσω το σχόλιο μου με την καμία όμως. Δεν θα σε αφήσω να τα αλλοιώσω το σχόλιο μου. Λέω ότι είναι αστείο ο Καραμαλής ή όποιος πρωθυπουργός προηγούμενων περιόδων να κατηγορεί τον Μητσοτάκη για πελατειακό κράτος. Ζούμε όλοι στην ίδια χώρα. Το Ρουσφέτη πήγαινε, έδινε και έπαιρνε. Κατάλαβες τι λέω. Είναι πάρα πολύ σαφές αυτό που λέω. Επίσης, εγώ δεν στέκομαι ή δεν κάνω ψυχανάλυση στο τι λέει κάποιος ή το πιστεύω λίγο ή πολύ, ή αν είπε χιουμοριστικά πήραμε την τσάντα και μοιράζαμε τριχίλιαρα στους σεισμούς της φωτιάς Ηλίας. Καταλαβές, δεν θα εξετάσω αν κάνει πλακίτσα ή όχι. Το έλεγε πρώην υφυπουργός οικονομικών. Okay. Άρα λοιπόν τώρα μην... Θέλω να πω κάτι πολύ συγκεκριμένο και προσπαθώ να πει είτε ότι είναι ψεύτης ο Δούκας, είτε το
0: δεν
1: ένα.
0: Δεν είπα ότι είναι ψεύτης ο άνθρωπος.
1: Τι μου λες.
0: Προσθέτω, μιλές τέτοια πράγματα, μας ακούνε. Είναι και φίλος.
1: Α, ναι. Α, τώρα μιλάω τέτοια
0: πράγματα.
1: Είναι ψεύτης.
0: Δεν είπα ότι
1: ο
0: είναι ψεύτης.
1: Φοβήθηκε και μην βγει λάθος συμπέρασμα.
0: Αυτά,
1: ο Πάμπης μας έχει χρεώσει.
0: Είναι οι γνωστές τρομολογνικές δημοσιογραφικές σου μέθοδοι. Και δεν θα επιτρέψω σε αυτό το στούντιο να εκφράζονται ανεφαντηρήσεις.
1: Είναι αυτό που ξεκινάς να κάνεις ένα σχόλιο το οποίο είναι τόσο απλό. Θες 34 για να το κάνεις και έχει πάει και 19 από τους και 5 που μπήκαμε για να σου βγάλει την ψυχή και να μην καταλαβαίνει τελικά ο κόσμος τι ήθελες να πεις. Αυτή είναι η τεχνική.
0: Εντάξει, αφού δεν μίλησες καθόλου μέχρι το 19, σου δίνω το λόγο μέχρι να. Μέχρι
1: με
0: το
1: πολύ
0: διάλειμμα.
1: Μεγάλη χαρά. Λάσκαρη έλειπε την προηγούμενη φορά. Μπήκε μπαϊλτισμένος και μου λέει στον αέρα: σήμερα δεν είμαι καθόλου καλά, δεν θα μιλήσω καθόλου. Σταμάτησε να μιλάει και 35 είχαμε ξεφύγει, πήραμε και over το διάλειμμα.

0: Βλέπω εδώ ότι Γερμανός τουρίστας κέρδισε αποζημίωση, γιατί κάθε πρωί που κατέβαινε στις 6 δεν έβγε καμία ξαπλώστρα. Είχαν όλοι βάλει μια πετσέτα και με αυτόν τον τρόπο δήλωναν ότι είναι κρατημένες. Και αντί να την πετάξει την πετσέτα στην πισίνα ο άνθρωπος και να καθίσει, που δεν υπήρχε κανείς εκεί γύρω, έτσι, ναι, θεωρούσε ότι δεν υπάρχει.
1: Έτσι.
0: Αυτά. Έκανε μήνυση σε δικαστήριο στο Ανόβερο. Mm-hmm. Okay.
1: Όχι.
0: Και το κέρδισε.
1: Βλέπεις ότι είναι πάρα πολύ σαφές που μιλούσαμε για τον κύριο, για τον κύριο Δούκα, τον υφυπουργό οικονομικών του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Καραμαλή, και τι έκανε. Βλέπεις ότι ο κόσμος έχει καταλάβει, κατάφερες τελικά να καταλάβει ο κόσμος ακριβώς τι ήθελα να πω. Ο Γιάννης σου λέει εδώ: καλημέρα σε κύριε. Το Πασόκ θέλει αρχηγό, ούτε Ανδρουλάκη ούτε Δούκα. Σκατά τα κάνεις να συμπάρει.
0: Ωραίος ο φίλος, μπράβο, χρειάζεται χιούμορ. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε?
1: Έλα.
0: Δεν ξέρω, τι άλλο υπάρχει? Για να δούμε τι λέει ο Ενικός εδώ.
1: Για να δούμε τι θα βγάλει τέλος πάντων αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα. Να λάβουμε κάτι ως δεδομένο πάντως, ότι τα πράγματα εντός της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι καλά. Δεν είναι καθόλου καλά. Οκ, okay, συμφωνούμε σε αυτό?
0: Εντάξει,
1: ναι, πες και το ρεπορτάζ, γιατί έχεις επαφές και τα λοιπά.
0: Ναι, αλλά τώρα θα μιλήσουν οι βουλευτές. Όταν μιλήσουν και τους ακούσουμε, δεν είναι.
1: Καλά, να σου πω κάτι. Θεωρείς ότι θα γίνει κανένα, θα βγει κανένας επάνω να.
0: Ναι, ναι, νομίζω θα μιλήσουν.
1: Ναι,
0: θα...
1: Νομίζω θα άλλο, εντάξει. Άλλο
0: θα μιλήσουν με τον προσήκοντα τρόπο, έτσι. Mm-hmm. Δεν λέω ότι θα σκουτούν πάνω να βρίζονται.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω κάτι τέτοιο, αλλά θα μιλήσουν οι άνθρωποι, θα μιλήσουν. Όσοι είναι να μιλήσουν, έχουν γραφτεί, είχαν γραφτεί πόσοι, 40-45 μέχρι χθες, αφού χρειάστηκε να μειώσουν το χρόνο που θα έχουν στη διάθεσή τους ο καθένας. Ήταν αρχικός 5 λεπτά, έγινε 3. Αν γραφτούν κι άλλοι, θα γίνει 2. Και αν γραφτούν κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι, θα γίνει 1. Και αν γραφτούν και πολλοί, δεν χρειάζεται να μιλήσει κανείς.
1: Έτσι.
0: Ναι. Έτσι. Να, άμα έχει πολλούς βουλευτές, υπάρχουν όρια χρόνου. Έχει κι άλλες δουλειές ο πρόεδρος. Λοιπόν, τι θέλεις τώρα, εντάξει, θα δούμε τι θα πει. Θα δούμε τι θα πει. Γι' αυτό προφανώς δεν είπε, ασχολήθηκε με τη συνταγματική αναθεώρηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί θα τους ακούσει και μετά θα απαντήσει. Άρα έχει μέλλον αυτό, θα χρειαστεί να το προσχολιάσουμε μάλλον αύριο. Καλά να είμαστε έως τότε. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένας φορέας ειρήνης σε αυτόν τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Και αυτός ο φορέας ειρήνης είναι οι αγορές.
1: Φορέας ειρήνης.
0: Βεβαίως.
1: Για πες το, αγορές. Πάλι δεν θέλω, έτσι όπως το λέω.
0: Και εκπρόσωπος των αγορών,
1: ναι, ναι,
0: των ελεύθερων ανταγωνιστικών καπιταλιστικών αγορών, ποιος είναι? Η Κίνα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή είναι η κατάσταση. Και μπροστά σε αυτή την κατάσταση ο Τραμπ τα έχει βρει δύσκολα. Οι αγορές μίλησαν, θέλουν ειρήνη, θέλουν ό,τι είναι να γίνει με τρόπο που δεν θα δημιουργήσει άλλου είδους πολεμική αναστάτωση, και πρέπει αυτό να γίνει προτού, διότι έχει αναβληθεί ήδη μια φορά και ελπίζουμε να μην αναβληθεί δεύτερη, επισκεφθεί ο Τραμπ την Κίνα,
1: ναι,
0: το Πεκίνο και τον σύντροφο Σι.
1: Mm-hmm.
0: Η Κίνα αυτή τη στιγμή μιλάει εξ ονόματος του τμήματος εκείνου του κόσμου, άρα και της Ευρώπης, που σου λέει μπάστα.
1: Ναι.
0: Έκανες ό,τι έκανες, το έκανες όπως το έκανες, αλλά τώρα τουλάχιστον σταμάτα το. Θα δούμε τι θα γίνει. Δεν λέει κανείς, ή τουλάχιστον δεν ξέρω εγώ, υπάρχουν διάφοροι ανόητοι, δεν ξέρω σε τι ορκίστηκε ο κ. Κωνσταντίνου, μπορεί να ορκίστηκε και σε αυτό. Αλλά δεν λέει κανείς ότι πρέπει οι μουλάδες να έχουν όπλο, ατομική βόμβα, να τη ρίξουν όπου γουστάρουν. Δεν νομίζω. Αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το... τι θα σέψεις αυτό και πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος.
1: Mm-hmm.
0: Ο πρόεδρος Σι είναι ο άνθρωπος των αγορών. Οι αγορές πιστεύουν σε αυτόν, πιστεύουν ότι θα τα καταφέρει.
1: Mm-hmm.
0: Που σημαίνει ότι θα βρει και έναν τρόπο να συνεννοηθεί με τον Τραμπ και σε ζητήματα που έχουν και μεταξύ τους, τα οποία δεν είναι μικρά και δεν είναι και εύκολα.
1: Mm-hmm.
0: Άρα το ένα πράγμα που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό. Το δεύτερο πράγμα, κατά τη γνώμη μου, πολύ ενδιαφέρον είναι η παρέλαση την οποία κάνει ο δικτάτορας Πούτιν, καπηλευόμενος τη μεγάλη νίκη του Σοβιετικού λαού και των άλλων ευρωπαϊκών λαών εναντίον του ναζισμού, που δεν θέλει να του χαλάσει την ησυχία και την λαμπρότητα και όλα αυτά που έτσι τα έχει μετατρέψει ο δικτάτορας Πούτιν, ο Ζελένσκι, ο οποίος μπορεί να πετάξει ένα ωραίο αετό και να το κάνει άλλα ντάλλον. Αυτό επίσης, αυτό είναι το πέταγμα της πεταλούδας. Και αυτό από τη θεωρία των αγορών το πήρα.
1: Είδες τι ωραίο που είναι να έχεις ετοιμάσει το σχόλιο σου, να έχεις το νου σου ότι θες να κάνεις ένα συγκεκριμένο σχόλιο και ο συνάδελφός σου να σε αφήνει να μιλάς 5 λεπτά άκοπα και μοντάριστα για να κάνεις το σχόλιο σου.
0: Βλέπεις τι ωραίο που είναι. Πέντε.
1: Βλέπεις τι ωραίο που είναι.
0: Ωραία, χαίρομαι που μ' άκουσες πάντως. Γιατί ήθελα
1: και
0: να
1: εγώ
0: πω.
1: Χάρηκα που άκουσα το σχολείο σου και είναι πολύ ωραίο να ακούμε ένα στα σχολεία του άλλου. Πώς με δεις, Λάσκαρη. Πολύ καλό σου.
0: Ή μια σοκολάτα έξω να φας.
1: Εγώ στην έδωσα.
0: Αλλαγή... Όχι, για σένα την έδωσαν.
1: Αλλαγή ημιόρου, την τηλεδίσω και επιστρέφω.
0: Η κοινή μας φίλη την έδωσε, ξέρει τι κάνει.
1: Πάμε.

0: τον ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Τον ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: το τραγούδι το αφήσαμε και έπαιξε έτσι. Δεν το πατήσαμε, το αφήσαμε να ακουστεί για να ακούσει ο φίλος της εκπομπής και φανατικός ακροατής μας ο Νίκος Ρογκάκος, που απολαμβάνει την εκπομπή. Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είπε το όνομά μου στην αρχή ο κύριος Μπάμπης Παπαδημητρίου. Να πω ότι είναι ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Η κυρία Εύη Κατσόλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ωστόσο, ο Βασίλης θα συμφωνήσει μαζί σου. Λέει, μάνο, έχει δίκιο ο Μπάμπης. Το πελατειακό κράτος διωγγώνει το δανεισμό. Επί Μητσοτάχη μειώθηκε ο εξωτερικός δανεισμός. Μένα, αλλά εξφενδονίστηκε στα 580 δις.
1: Λοιπόν, κύριε Μάνο Νιφλή, ακούστε.
0: Έλα.
1: Πρώτον, το Brent αυτή τη στιγμή είναι στα 98.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Χθες λοιπόν που το προσέχαμε την ώρα της εκπομπής, πράγματι μετά που το κοιτούσα το απόγευμα, εκείνες οι δύο ώρες της εκπομπής μας ήταν οι ώρες που έγινε η μεγάλη τρέλα. Έγινε ο κακός χαμός. Αργότερα ανέβηκε πάλι πάνω από τα 100. Αλλά όλοι είχαν να συζητούν αυτό το παιχνίδισμα που έγινε. Και πλέον συζητούν ότι εκεί πρέπει να κρατηθεί, δεν πρέπει να πάει πιο πάνω. Και αυτό είναι και στο χέρι του Τραμπ και στο χέρι των αγορών. Αλλά θέλω να σου πω ότι εάν καταφέρουν να βρουν έναν τρόπο να λειτουργήσουν τα πράγματα πάλι, γιατί εκεί υπάρχουν εργοστάσια, υπάρχουν πολλά πράγματα, χωρίς να λέω ότι αύριο το πρωί θα φτιάξουν όλα, και αλλά επειδή για τις αγορές το σημαντικό είναι τι εκτίμηση κάνεις για τα όσα θα έρθουν.
0: Ναι.
1: Αν οι εκτιμήσεις σου αυτές είναι θετικές, είναι αισιόδοξες, τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα, αρκετά ταχύτερα,
0: ναι,
1: από ότι προφανώς στο αντίστροφο.
0: Θέλω πριν πάμε στον εκλεκτό προσκεκλημένο μας να διαβάσω ένα μήνυμα, και το απαντώ πολύ γρήγορα. Λέει, πρώτη φορά συμφωνώ με τον Μπάμπη και όχι με τον Μάνο. Ο Καραμαλής έχει δικαίωμα να μιλάει για το πελατειακό κράτος, όχι λαμβάνοντας υπόψη τη δική του διακυβέρνηση, αλλά τα 10 σκληρά χρόνια μνημονίων που βίωσαν όλοι οι Έλληνες με ευθύνη των πελατειακών κυβερνήσεων. Αντιλαμβάνεται, λέει, τις ευθύνες του και των πριν αυτών, και γι' αυτό θεωρεί ότι όλα αυτά θα έπρεπε να τα είχαμε αφήσει πίσω στο 2009. Σπύρο, θα σου πω ότι θα το δεχόμουν απολύτως το μήνυμά σου και θα το προσυπέγραφα λέξη προς λέξη αν είχε υπάρξει μία δήλωση αυτοκριτικής, γιατί ας πούμε τον Τζίπρα τον κατακρεουργήσαμε γιατί δεν έκανε αυτοκριτική του. Ο Καραμαλής δεν έκανε ποτέ αυτοκριτική για το πώς φτάσαμε, δεν λέω ότι είναι ο μοναδικός υπεύθυνος προς Θεού, πώς φτάσαμε στα μνημόνια, εκτός και αν θεωρείς ότι η διακυβέρνηση Καραμαλή δεν ήταν συνυπεύθυνη για την κατάσταση στην οποία περιήλθε η χώρα το 2012. Για να τα λέμε όλα. Αυτή είναι η άποψή μου. Έτσι, στο πλαίσιο συζήτησης αυτής που κάνουμε. Έλα, μπαμπή μου.
1: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε εμείς τα δικά μας. Ο κύριος Φώτης Σπυρόπουλος είναι δικηγόρος, είναι επίκουρος καθηγητής ποινικού δικαίου. Είναι κοντά μας, τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
0: Καλώς σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Και θέλουμε τα φώτα του με αυτή την υπόθεση. Τι υπάρχει, γιατί λέμε εμείς βεντέτα. Και ότι η κριτική είναι τρελαμένη με αυτό και ότι πάει στην Κρήτη.
0: Σιγά μην είναι βεντέτα.
1: Ναι, η βεντέτα, κύριε Σπυρόπουλε, γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Σπυρόπουλε.
2: Ναι, γεια σας, γεια σας.
1: Κύριε Σπυρόπουλε, η βεντέτα υπάρχει ως νομικός όρος, είναι ένα ξεχωριστό παράπτωμα?
2: Η βεντέτα δεν είναι νομικός όρος. Η βεντέτα είναι ένας εγκληματολογικός, τολμώ να πω, όρος, και ίσως και λογοτεχνικός, αν θέλετε. Και σε κάθε περίπτωση η βεντέτα για όλα αυτά τα χρόνια χρησιμοποιούταν, με απλά λόγια θα λέει κανείς, ως δικαιολογία. Αυτό το λέμε, ξέρετε, στην εγκληματολογία ηθική ουδετεροποίηση. Δηλαδή κάνουμε ένα έγκλημα.
1: Πώς το είπατε, κύριε Σπυρόπουλε?
2: Ηθική ουδετεροποίηση.
1: Ηθική ουδετεροποίηση.
2: Ηθική ουδετεροποίηση. Ναι. Δηλαδή ότι ηθικά στέκομαι εντάξει απέναντι σε μια κακή πράξη, σε μια εγκληματική πράξη που έχω κάνει. Γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιείται πολλές φορές, ξέρετε, ο όρος βεντέτα. Προκειμένου να δικαιολογήσει μια εγκληματική πράξη, η οποία βέβαια αυτή η εγκληματική πράξη και διαχρονικά αποσκοπούσε στην επίδειξη ανδρισμού, επιβολή τη οικογένεια ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ένα εθιμικό άλοθη είναι η Βεντέτα. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο. Αλλά...
2: Ναι, ναι, πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Εδώ, εν προκειμένου πάντως, κύριε καθηγητά, νομίζω ότι γίνεται κατάχρηση του όρου και από εμάς τους δημοσιογράφους, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να πούμε και στον κόσμο γιατί μιλάμε για τον δράστη ο οποίος εκτέλεσε τον 20χρονο που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο, έτσι. Εδώ νομίζω ότι κάνουμε λάθος και εμείς οι δημοσιογράφοι χρησιμοποιώντας τον όρο Βεντέτα, γιατί δεν πρόκειται για Βεντέτα, και καλύπτουμε άθελά μας ένα ολόκληρο κενό που έχει υπάρξει σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή, πετάμε και τον όρο Βεντέτα.
1: Δεν είχαν οι οικογένειες μεταξύ τους παλιά. Για τις Βεντέτες συνήθως και πρέπει να λέμε ότι.
0: Που θέλω να καταλήξω στο ότι εδώ έχει υπάρξει μια σειρά καταγγελιών, γνωστοποιήσεων στις αρχές, ασφαλιστικών μέτρων, μια σειρά πραγμάτων και περιορισμών που δεν τηρήθηκαν. Αντί να πούμε ότι κάποιοι δεν έχουν κάνει τη δουλειά τους, πετάξαμε ένα Βεντέτα και τελείωσε.
2: Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι με τη Βεντέτα ότι δυστυχώς, διαχρονικά πάλι όπως είπατε, κάπως έτσι άνοιγαν οι Βεντέτες.
0: Ναι.
2: Και αυτό φοβάμαι και στην συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Α, λέτε, υπάρχει φοβός να ανοίξει η Βεντέτα.
1: Σωστή η παρατήρηση του κ. Σπυρόπουλου.
2: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα όμως, μιλάμε για μια περίπτωση ενός ανθρώπου που φαίνεται ότι πήρε τον νόμο στα χέρια του, γιατί κατηγορείται γι' αυτό, το οποίο είναι προφανώς καταδικαστέο, δεν το συζητάμε αυτό σε καμία περίπτωση, το καταλαβαίνουμε όλοι. Mm-hmm. Αλλά αυτό που θα πρέπει να. Αυτό όμως θα απασχολεί στα δικαστήρια, τα οποία θα φέρουν στο ζύγι τη δικαιοσύνη όλες τις συμπεριφορές και θα κρίνουν.
1: Αλλά τα δικαστήρια δεν υπάρχει περίπτωση να θεωρήσουν ελαφρυντικό το ότι εκδικήθηκε το θάνατο ή, εν πάση περιπτώσει, όπως το είδε ο ίδιος του γιού του.
2: Θεωρώ πως όχι, αλλά θα αφήσουν τα δικαστήρια να μιλήσουν. Εγώ αυτό το οποίο θα έλεγα είναι ότι θα πρέπει η κριτική που κάνουμε να ρίξει το φως της κάπου αλλού. Ξέρετε, αυτό το φαινόμενο της αυτοδικίας αναδεικνύει μια κρίση εμπιστοσύνης προς τους επίσημους μηχανισμούς απονομής δικαιοσύνης. Δηλαδή, αν η δικαιοσύνη γι' αυτό, και δεν το λέω, δεν προσπαθώ σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσω το δράστη. Προσπαθώ να εξηγήσω μια κατάσταση. Δηλαδή, αν η δικαιοσύνη είχε δράσει πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά, γιατί εκτός το γνωρίζουμε από δημοσιογραφικές πληροφορίες για αυτό το τροχαίο, προκειμένου να κριθεί αν το θύμα της ανθρωποκτονίας ευθύνεται ή δεν ευθύνεται για το τροχαίο, είχαν περάσει 3 χρόνια και δεν είχε γίνει κάποιο δικαστήριο ή οτιδήποτε άλλο. Για να πει και αυτό ο πατέρα ότι ορίστε καταδικάστηκε ή δεν καταδικάστηκε, δεν φταίει. Δεν το λέω, ξαναλέω για να δικαιολογήσω.
0: Ναι, αντιληπτό, αντιληπτό.
2: Για να εξηγήσω τη συμπεριφορά του. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν στο φαινόμενο τη αυτοδικία γενικότερα, αναδεικνύεται μια κρίση εμπιστοσύνη προ του επίσημου μηχανισμού απονομή δικαιοσύνη και προ την ανομητάξη που φαίνεται ή να καθυστερεί ή να αδρανεί ή να αδυνατεί να αποκαταστήσει την όποια αδικία. Δεν είναι βέβαια, όπω είπαμε, λύση. Η αυτοδικία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη πρακτική, αποδοκιμαστέα πρακτική, γιατί ρίχνει νερό στο μήλο της βίας. Mm-hmm. Δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο ουσιαστικά κοινωνικής απορρίθμισης, αντεκδίκησης,
0: εδώ...
2: πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά είναι επικίνδυνα.
0: Κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μου να επιμείνω στο εξής, γιατί κάνετε μια απολύτως ορθή και εύγλωτη προσέγγιση για το τι συμβαίνει σε αυτή τη περίπτωση για την αυτοδικία και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Επιτρέψτε μου να επιμείνω στο κομμάτι, στο εξής, ότι φτάσαμε εδώ γιατί δεν τηρήθηκε τίποτα από αυτά που είχαν αποφασίσει και είχαν επιβάλει οι αρχές. Δηλαδή, έχουν υπάρξει καταγγελίες στο παρελθόν, έχουν επιβληθεί ασφαλιστικά μέτρα, είναι γνωστή μια κατάσταση, έχει προϋπάρξει απόπειρα δολοφονίας του ιδίου δράστη κατά το θύματος και δεν λειτουργήσε τίποτα από όλα αυτά.
2: Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής.
0: Ναι.
2: Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, διότι προφανώς και δεν έχω προνοστικογραφία.
0: Ναι. Ούτε κι εγώ δημοσιογραφικές πληροφορίες μεταφέρω. Έτσι.
2: Έχω την αίσθηση ότι δεν είχε γίνει κάποια διαδικασία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Είχε γίνει μια διαδικασία για επικίνδυνη σωματική βλάβη προς το θύμα της ανθρωποκτονίας από τον φερόμενο δράστη, την καθημολογία δράση της ανθρωποκτονίας, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, το οποίο είναι πλημέλημα, βαρύ πλημέλημα, αλλά πλημέλημα, το οποίο όμως και πάλι δεν δικαιολογεί την προσωρινή κράτηση του δράστη ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, τυχόν περιοριστικά μέτρα που μπορεί να επιβλήθησαν, τα οποία δεν τα γνωρίζω, γιατί υπήρχε μετά και μια απόφαση για παραβίαση δικαστικής απόφασης πάλι από δημοσιογραφικές πληροφορίες. Εκεί θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας το εξής. Γι' αυτό εγώ είπα ότι η δικαιοσύνη πρέπει να δρά γρήγορα. Υπάρχουν, ξέρετε, πάρα πολλές αποφάσεις που περιορίζουν περιορίζουν κάποιους ανθρώπους να πλησιάζουν κάποιους άλλους.
0: Ναι.
2: Εκεί. Μπορώ να είμαι επικριτικός για την αστυνομία και να μιλάμε ώρες μέχρι το βράδυ για το τι πρέπει να αλλάξει την αστυνομία. Αλλά δεν μπορεί η αστυνομία να είναι μέσα σε κάθε σπίτι. Δεν μπορεί να φυλάει οποιονδήποτε έχει βγάλει περιοριστικά μέτρα κατά οποιοδήποτε άλλο, είτε με τη μορφή ασφαλτικών μέτρων σε ένα αστικό δικαστήριο, είτε με τη μορφή περιοριστικών μέτρων.
0: Δύο πράγματα και έχετε απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά βάζω ένα αλλά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται να έχουμε μία διαδικασία που έχει ξεκινήσει από το 24, εκκρεμή δίκη, η οποία από το 24 πρόκειται να γίνει νομίζω τέλη το 26 ή το 27. Έτσι. Έχουμε μία δίκη για την απόπειρα αυτή, σε αυτό στηρίζω το προηγούμενο σχολείο μου. Και εκεί προσυπογράφω το σχόλιο σας για τη γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης. Έτσι, να κυλά. Ωστόσο, οφείλω και να πω από την άλλη πλευρά ότι σε ένα χωριό δεν χρειάζεται ένα αστυνομικό σε κάθε σπίτι. Πόσα ασφαλιστικά μέτρα έχουν γίνει στο χωριό?
1: Καλά, και κάτσε.
0: Καταλάβατε πώς το λέω. Δηλαδή, μερικές περιπτώσεις είναι γνωστές στις κλειστές κοινωνίες.
1: Ναι, αλλά τι να κάνει η αστυνομία, ρε Σιμάνο, από την άλλη.
2: Έχει η κοινωνία την ευθύνη, τη οποία πολλές φορές.
1: Με συγχωρείτε, κύριε Σπυρόπουλε, τώρα να πω εγώ κάτι για τη συζήτηση. Έτσι, προφανώς δεν είναι η ώρα και δεν κατηγορώ κανέναν.
0: Ούτε και εμείς.
1: Αλλά εάν ξέρεις ότι ο άλλος είναι τρελαμένος και ζει τις καταστάσεις που εν μέρη είδαμε. Διότι είδαμε ότι οι γονείς αυτοί κάνανε μια συγκέντρωση φίλων, γνωστών, του παιδιού που είχαν χάσει. Και για τον χαμό αυτόν θεωρούσαν υπεύθυνο και ήταν γνωστό σε όλους ότι θεωρούσαν υπεύθυνο το παιδί που σκότωσε ο άλλος τώρα. Αυτό είναι παραπάνω από το κάτι που φύλαγε κρυφό ή το ξέρανε κάποιοι, ή είχε επιχειρήσει να του ρίξει ξύλο ή να τον χτυπήσει και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό ήταν ένα δημόσιο γεγονός. Άρα είναι ένα πολύ βαρύ περιστατικό για να το αφήσει έτσι. Αλλά αναρωτιέμαι και η οικογένεια του ανθρώπου που έχασε το παιδί, του παιδιού τώρα που χάθηκε. Βρε παιδί μου, και στις βεντέτες, γι' αυτό επανέρχομαι σε αυτό. Θυμάμαι από τη λογοτεχνία κυρίως, όχι από τι άλλο, και από ένα βιβλίο πιο εξειδικευμένο, ότι συχνά όταν ήξερε ο άλλος ότι υπήρχε βεντέτα, εξαφανιζόταν για ένα διάστημα. Έφευγε, άλλαζε τόπο, να μην τον βρουν εύκολα.
2: Πράγματι. Δεν ξέρω αν το βιβλίο που αναφέρεστε είναι Το κουστούμι στο χώμα, ξέρω να μας καρυφτιάνει, αλλά...
1: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό.
2: Βιβλίο,
1: ακριβώς αυτό.
0: Δεν το πω για
2: εμάς. Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο σε όλες τις παρατηρήσεις σας. Και είναι πολύ σημαντικές και οι παρατηρήσεις σας και οι παρατηρήσεις μου υπό την έννοια του ότι, ξέρετε, αυτή η κουλτούρα αντεκδίκησης σε κάποιες περιοχές είναι κοινωνικό φαινόμενο. Είναι κοινωνικό φαινόμενο το οποίο πρέπει να ξεριζωθεί. Και εκεί θα πρέπει και η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της αναφορικά με την γρήγορη, με την ταχεία, με την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης, αλλά και οι τοπικές κοινότητες αναφορικά με το να μην οπλοφορούν στην Κρήτη ή και σε άλλες περιοχές. Δεν κατηγορώ την Κρήτη, βέβαια.
1: Μα του είχε αφαιρεθεί η άδεια, του είχαν πάρει τα τουφέκια, τα κυνηγετικά.
2: Ναι, είχε όμως ένα όπλο ακόμη.
1: Μα υπάρχει κριτικός που δεν έχει ένα όπλο τώρα μεταξύ μας, δηλαδή.
2: Υπάρχει ο πεθερός μου, γυναίκα μου, να την κρίνει.
0: Ναι, και πολύ. Να πω κάτι. Και πολύ καλά κάνετε και το λένετε. Δεν είναι όλοι κριτικοί έτσι. Γιατί για να εξηγούμεθα, να μην παρεξηγούμεθα.
1: Μα το ξέρω τώρα.
0: Δεν είναι όλοι.
1: Τώρα οι φίλοι μου οι κριτικοί με βρίζουν, διότι αυτό μου λένε κάθε φορά. Δεν είμαστε όλοι κριτικοί το ίδιο.
2: Έτσι είναι. Σα λέω, η σύζυγός μου κατάγεται από το Ηράκλειο.
1: Την ψάχνετε όταν γυρνάει σπίτι. Ότι δεν είναι πληροφορία.
2: Η εμπιστοσύνη απόλυτη είναι και αυτή εγκληματολόγος και ξέρει πολύ καλά τον νόμο και τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται.
1: Τώρα που το λέτε αυτό, δεν θα έπρεπε το δικαστήριο που επέβαλε τα ασφαλιστικά μέτρα να επιβάλλει στους δύο γονείς να συμβουλεύονται έναν ψυχολόγο, έναν άνθρωπο που θα τους στηρίξει? Γιατί είναι προφανές ότι έχουν διαταραχθεί ψυχικά οι άνθρωποι.
2: Θα έπρεπε γενικότερα να υπάρχει ψυχολογική υποστήριξη και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούσαν να έχουν τρέξει σχετικά προγράμματα. Ενδεχομένως μια καλή ιδέα και για το Υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών να τρέξει για προγράμματα για τα θύματα και συγγενείς θυμάτων, τροχαίων ατυχημάτων. Πρέπει να ξεριζωθεί η κουλτούρα της αντεκδίκησης. Αυτό είναι όμως αυτό. Και καθένας από την καρέκλα που κάθεται, από τη θέση την οποία έχει, να δει τι μπορεί να κάνει από το δικό του μετερίζει στη τελική ανάλυση.
0: Κύριε καθηγητά,
2: εσείς δημοσιογράφοι, πολύ καλό θα αναδεικνύετε αυτά τα θέματα και σε αυτό το επίπεδο με αυτές τις παρατηρήσεις, γιατί αυτή τη στιγμή οι ακροατές σας θεωρώ ότι κυρίως από τις δικές σας παρατηρήσεις, και όχι τόσο από τα δικά μου σχόλια, κυρίως από τις επισημάνσεις της δικής σας, γίνονται σοφότεροι.
0: Προσπαθούμε να θέσουμε τα ερωτήματα που θα σας θέτει ένας ακροατής, αυτή είναι η δουλειά μας.
2: Διάφορες οπτικές δηλαδή του συμβάντος, πέρα από το. Χωρίς καμία διάθεση. Κακώς εννοούμενου κουτσομπολίου. Δηλαδή οπτικές, το γιατί συμβαίνει αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Ευχαριστούμε, κύριε
0: Σπυρόπουλε. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Εμείς.

0: Λασκάρι, είσαι ετοιμός? Πάτα το. Παναγιώτης Βολάνιος είναι εδώ να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα ρε πάνω.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
1: Αρκετή κίνηση. Mm-hmm. Στο κόκκινο η Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και στα δύο στην Ομόνια. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου, από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι την Πανόρμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα ανατμήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο στο ύψος του Εγάλεο, αλλά και από Αγίους Αναργύρους μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Μεταξουργείο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Mm-hmm. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του Ταύρου και του Θησίου. Ενώ με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, πάνω μου.
1: Καλώς ήρθατε.

0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε εδώ πέρα τι έχουμε. Καταρχάς να πω ότι είναι μαζί μας και η Vodafone. Όπως ακούσατε, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός στο social στα παιδιά ηλικίες κάτω των 15. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Επιστρέφουμε αμέσως και συνεχίζουμε εδώ παρέα σας.
2: Real FM.
3: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
4: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη.

0: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
1: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
0: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
1: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
0: Οπτικά ιατρού.
1: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
0: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
1: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
1: Οπτικά Ιατρού.
0: Ό,τι εμπιστεύεστε.
2: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης InterAccess του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 26 10 62 33 40, ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης InterAccess. Πιστοποίηση επιτυχίας.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα

0: 23 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 8 λεπτά μετά τη μία. Καλώς ήρθατε στο ραντεβού μας, το καθημερινό από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, εδώ στον Αντένα Radio Πάτρας 105,3.

Σήμερα μπήκε στο χώρο των διαμαρτυριών και η παραταξή οραπατρών για τη διαρροή στο Γλάφκο και για τα λίμματα που πέφτουν στον Πατραϊκό Κόλπο. Η Δημοτική Αρχή, παίζοντας με την υγεία και το περιβάλλον, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Παράταξη του Γιώργου Ρόρου. Μια παράταξη που δεν είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο και παρόλα αυτά

κινητοποιείται και βγάζει εκδίδει ανακοινώσεις και ασχολείται με τα κοινά. Οι δημοτικές παρατάξεις που είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχουν μιλήσει ακόμα ή τουλάχιστον δεν έχουν μιλήσει με τρόπο τόσο ηχηρό που να ακουστούν. Στο μεταξύ, φίλες και φίλοι, συνεχίζονται οι τρίμερες κινητοποίησεις των δικαστικών υπαλλήλων, άρα μετεμποδίων γίνονται όλες οι δικαστικές υποθέσεις, διεξάγονται οι δικαστικές υποθέσεις και βέβαια υπάρχουν και προβλήματα σε πολίτες οι οποίοι θέλουν να διεκπεραιώσουν κάποια υπόθεση. Υπομονή μέχρι και αύριο, όλα αυτά και άλλα πολλά θα ακούσετε σήμερα στην εκπομπή μέχρι τις 2 και πάντα μας στηρίζει και τον στηρίζουμε το Sushi Bar & Noodles Άγια. Προσέξτε την ονομασία γιατί υπάρχουν και άλλες παρεμφερείς ονομασίες που σας μπερδεύουν. Sushi Bar & Noodles Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, σε αυτή τη γωνία. Εκεί θα βρείτε το αυθεντικό σούσι της πόλης, παρασκευασμένο από ανθρώπους που γνωρίζουν από σούσι και σερβιρισμένο από ανθρώπους που γνωρίζουν την εξυπηρέτηση. Και φυσικά όχι μόνο σούσι, γιατί υπάρχουν τόσα άλλα ασιατικά πιάτα που μπορείτε να επιλέξετε με άριστες πρώτες ύλες. Παρασκευασμένα κυρίως με αγάπη. Και αν δεν θέλετε να περάσετε μοναδικές ώρες στο μαγευτικό υπέροχο χώρο στην Συμβολή των Οδών Παναχαϊκού και Ψηλαλόνια 20, τότε μπορείτε και με delivery στο 2610-362-360. Στο Μεσολόγγι είχαμε έναν νεκρό ο οποίος εντοπίστηκε πριν από λίγα λεπτά, ένας 62χρονος άνδρας σε σπίτι στην οδό, στην Εθνική Οδό Νεοχωρίου Λούρου. Έχει προκληθεί αναστάτωση στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δίπλα του φαίνεται να υπάρχει και μια καραμπίνα, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η αστυνομία βάσει των πρώτων ενδείξεων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για αυτοκτονία, ωστόσο η έρευνα συνεχίζεται για να εξακριβωθούν τα αίτια αυτού του θανάτου. Χτες το βράδυ είχαμε μια διάσωση και ειλικρινά πρέπει να χειροκροτήσουμε και να θαυμάσουμε και να συγχαρούμε δημόσια και να το συζητάμε και τέτοιους ανθρώπους να έχουμε πρότυπο, βρε παιδιά. Χτες το βράδυ λοιπόν ένας 53χρονος αξιωματικός αεροπορίας, υπηρετής στον Άραξο, αποφάσισε να πάει με δύο-τρεις φίλους να παίξουν μπάσκετ σε σχολείο στην περιοχή των Συνόρων. Πήδηξαν τα κάγκελα, μπήκαν στο προάβλιο, έπαιζαν μπάσκετ. Ο 53χρονος όμως ένιωσε, σοριάστηκε στο έδαφος, προδομένος από την καρδιά του προφανώς, αλλά οι φίλοι τηλεφώνησαν στο ΕΚΑΒ, σήμανε συναγερμός, έσπευσαν εκεί και ασθενοφόρο και ομάδα Δίας της άμεσης δράσης, κλήθηκε και η πυροσβεστική για να ανοίξουν, να σπάσουν το λουκέτο της πύλης του σχολείου για να μπορέσει να μπει το ασθενοφόρο μέσα και να παραλάβει τον ασθενή, τον άνθρωπο ο οποίος ήταν σοριασμένος στο έδαφος και δεν είχε τις αισθήσεις του. Στο προάβλιο βρέθηκαν η γιατρός Γκέλη Κανελοπούλου με τον απεινιδωτή στα χέρια, σκαρφάλωσε στα κάγκελα, πήδηξε μέσα στο σχολείο μαζί με τον με τον αστυνομικό Ανδρέα Κάπο της ομάδας Δίας. Και η γιατρός έδωσε μάχη με τον απεινιδωτή για να κρατήσει στη ζωή τον 53χρονο και τα κατάφερε. Μετά από κάποια λεπτά που έμοιαζαν αιώνες, που φάνταζαν χρόνια ολόκληρα, και με όλους τους παρισταμένους φίλους, το υπόλοιπο team του ασθενοφόρου, οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί, όλοι με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαν
τελικά είδαν τη γιατρό να καταφέρνει αυτό που κάποια στιγμή είχαν πιστέψει ότι δεν θα κατάφερνε, να κρατήσει στη ζωή τον 53χρονο άνδρα, ο οποίος ανάκτησε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Ρίου. Μέσα σε 3 μόλις λεπτά έγινε η μεταφορά. Μπράβο και στους άνδρες της ομάδας Δίας που άνοιξαν τον δρόμο. Μπράβο και στον οδηγό του ασθενοφόρου που μέσα σε μόλις 3 λεπτά με το ρολόι, κυριολεκτικά αυτός ο χρόνος, όχι κάθε υπερβολή, αλλά κατάφεραν από τα σύνορα να πάνε στο νοσοκομείο του Ρίου. Ο άνθρωπος είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας και η κατάστασή του είναι σταθεροποιημένη. Δεν διατρέχει κίνδυνο. Τέτοιες προσπάθειες, τέτοια περιστατικά πρέπει να τα αναδεικνύουμε, να τα συζητάμε, να λέμε μπράβο, να χαιρόμαστε που έχουμε τέτοιους ανθρώπους σε τέτοια πόστα γύρω μας, γιατί όσο τους έχεις αυτούς, διότι δεν το κάνουν ούτε για τα λεφτά, ούτε για τη δόξα, ούτε για τίποτε απολύτως, το κάνουν μόνο γιατί έτσι τους αρέσει. Νιώθουν ζωή, δίνοντας ζωή σε ανθρώπους, δίνοντας βοήθεια στον συνάνθρωπο. Και σε τέτοιους ανθρώπους μόνο υποκλίνεσαι και δεν λες τίποτα περισσότερο.

Ο Δήμος της Πάτρας συμμετείχε σε μεγάλη εκδήλωση στην Κωνσταντινούπολη, στο It's European Congress, από τις 27 έως 29 Απρίλη. Μια ευρωπαϊκή διοργάνωση για τον τομέα των μεταφορών και του στρατηγικού σχεδιασμού πόλεων, με τη συμμετοχή άνω των 3.000 συνέδρων, περισσότερων από 140 εκθετών και εκατοντάδων ομιλητών από όλη την Ευρώπη και διεθνώς. Το Δήμο της Πάτρας εκπροσώπησε η Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού Αναστασία Τογιοπούλου και ο ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου Σπύρος Κρότσης, οι οποίοι συμμετείχαν στις εργασίες του Συνεδρίου Πόλεων και Περιφερειών σε θεματικές συζητήσεις. Γιατί τα λέμε όμως όλα αυτά? Γιατί στην παρέμβαση του Δήμου Πατέων παρουσιάστηκαν οι θέσεις της πόλης για έναν σύγχρονο ασφαλή σιδηρόδρομο, χωρίς όμως νέους αστικούς φραγμούς, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που προωθούνται σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για απελευθέρωση και όχι δέσμευση δημοσίου χώρου. Εκεί δηλαδή διάλεξε ο Δήμος της Πάτρας να αναδείξει το αίτημά του, την απέτησή του να έρθει το καινούριο τρένο στην Πάτρα, αλλά χωρίς ηχοπετάσματα, χωρίς να χωριστεί η πόλη στα δύο, χωρίς να διχοτομηθεί η Πάτρα. Αλλά πρόταξε την απέτηση να υπάρξει νέος σιδηρόδρομος σύγχρονος, αλλά υπόγειας διέλευσης, που δεν θα αποτελεί ένα λόγο για τον οποίο η πόλη θα δυσανασχετεί, γιατί θα ζει χωρισμένη στα δύο, αλλά θα το χαίρεται και θα το απολαμβάνει και θα προχωρά προς το μέλλον το αναπτυξιακό.

Και μιας και μιλάμε για το Δήμο, συνεχίζεται ο καθαρισμός στις παραλίες. Οι εργαζόμενοι του Δήμου, λέει, με το μηχανολογικό τους εξοπλισμό ξεκίνησαν τον καθαρισμό στις παραλίες. Έγινε η αρχή από το Ρίο. Συνεχίζεται σήμερα στο Ακταίο. Θα προχωρήσουν σε όλες τις παραλίες, όλα τα όρια του Δήμου, μέχρι τα Καμίνια δηλαδή. Το θέμα είναι, εντάξει, καθαρίζουν τις παραλίες και καλά κάνουν. Που παρεπιπτόντως, σε παρένθεση, το αναφέρω και εμείς θα πρέπει να αναλάβουμε τις δικές μας ευθύνες ως πολίτες, γιατί οι παραλίες είναι στο κακό τους χάλι. Πετάμε τα πάντα, από τα αποτσίγαρα και τα πακέτα τσιγάρα μέχρι τις κοκακόλες και τις πορτοκαλάδες και ό,τι άλλο μας κατέβει στο κεφάλι. Αλλά κυρίαρχα θα απαντήσει ο Δήμος τι γίνεται με το νερό. Εντάξει, παραλύσατε γιατί τις καθαρίσαμε. Με το νερό που πέφτουν τα λίμματα από το Γλαύκο ποταμό, θα μας δώσει κάποια απάντηση ο Δήμαρχος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, κάποιος τέλος πάντων.

Αυτός που μας δίνει μέχρι στιγμής με μια έτσι ξερή ανακοίνωση, απάντηση, είναι η ΔΕΗ ΑΠ που λέει ότι συνεχίζονται εργασίες μέσα στην κήρυξη του Γλαύκου για την επισκευή του αγωγού αποχέτευσης. Δεν υπάρχει, λέει, πια διαρροή λιμάτων. Αυτή είναι η απάντηση της ΔΕΗ ΑΠ, η οποία από τη Δευτέρα το πρωί, και αφού κρίθηκε ότι η ροή του ποταμού Γλαύκου έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα όπου μπορούν να γίνουν εργασίες και να μπουν με ασφάλεια μέσα στην κήτη του ποταμού οι εργαζόμενοι, τα μηχανήματα, τα χωματουργικά, τα φορτικά και όλα τα άλλα μηχανήματα, ξεκίνησε τις εργασίες με στόχο την επισκευή της βλάβης στον αγωγό αποχέτευσης. Αναφέρει η ανακοίνωση της ΔΕΗ ΑΠ ότι την Τετάρτη το μεσημέρι τα μηχανήματα έφτασαν στο ύψος της βλάβης, αποκάλυψαν τον αγωγό, διαπιστώθηκε μικρής έκτασης βλάβη, σπάσιμο του αγωγού, που προκλήθηκε από τα φερτά υλικά του ποταμού που χτυπούσαν πάνω του. Η διαρροή, λέει η ανακοίνωση της ΔΕΗ ΑΠ, σας τη διαβάζω επακριβώς, λέξη-λέξη. Η διαρροή ήταν μικρή και δεν έχει καμία σχέση με όσα αναφέρθηκαν σε πρόσφατα δημοσιεύματα. Η ποσότητα που αναφέρθηκε εσφαλμένα στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα για διαρροή 1500 κυβικών μέτρων την ώρα από τον αγωγό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η συγκεκριμένη ποσότητα αποτελεί τη μέση ημερήσια παροχή επεξεργασίας όγκου λιμάτων όλου του βιολογικού καθαρισμού μαζί. Και συνεχίζει η ανακοίνωση. Με τις παρεμβάσεις που έγιναν στον αγωγό από χθες μεσημέρι Τετάρτης, έπαψε η διαρροή λιμάτων. Τις επόμενες μέρες θα συνεχιστούν εργασίες καθαρισμού του αγωγού και κλεισίματός του και ολοκλήρωσης του έργου. Και συμπληρώνει η ΔΕΗ ΑΠ ότι παράλληλα θα προχωρήσει σε μελέτη για να κατασκευάσει νέο εφεδρικό αγωγό, έτσι ώστε να υπάρχει εναλλακτική λύση σε παρόμοια περίπτωση στο μέλλον. Και ακόμη, για να το ολοκληρώσουμε, δεσμεύεται η ΔΕΗ ΑΠ ότι τις επόμενες μέρες θα προχωρήσει σε μετρήσεις και αναλύσεις του θαλασσινού νερού σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, το Ιατρικό Τμήμα και το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ποιότητας Ζωής, με το οποίο έχει πολυετή συνεργασία και ελέγχει σταθερά την ποιότητα του νερού στη θάλασσα. Άρα λοιπόν δεν καταλήγουν άλλα λίμματα στον Πατραϊκό, μας λέει η ΔΕΗ ΑΠ, και θα γίνουν και μετρήσεις για να δούμε σε τι κατάσταση είναι το θαλασσινό νερό και θα μας ενημερώσουν.

Λίγο συνεφιασμένος ο καιρός σήμερα. Δεν πιστεύω να έχετε πέσει έτσι ψυχολογικά, γιατί είναι οι μέρες τέτοιες, έτσι πλησιάζουμε, αρχίζουμε και νιώθουμε κοντά στο καλοκαίρι και θέλουμε ήλιο, θέλουμε να βλέπουμε ήλιο για να έχουμε και ψυχολογική ανάταση, αλλά καμιά φορά και η συννεφιά χρειάζεται, έτσι να χαλαρώνουμε λίγο. Η διάθεσή μας δεν χρειάζεται να πτωείται από τίποτα. Λίγη συννεφιά σήμερα σε όλη την ευρύτερη περιοχή και στην Πάτρα και στο Αίγιο, παντού στην Αχαΐα. Αυτός ο καιρός επικρατεί σήμερα, αλλά με τη θερμοκρασία να κρατιέται σε υψηλά επίπεδα. Για σήμερα η ΕΜΗ έχει προβλέψει ανώτατη θερμοκρασία στην Πάτρα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου, μέσος όρος γύρω στους 20-22, κάπου εκεί πέρα.

αυτό και είναι η είδηση. Γερμανός τουρίστας, λέει, κέρδισε αποζημίωση γιατί ξαπλώστες σε ξενοδοχείο στην ΚΟ που είχε πάει για διακοπές πέρσι ήταν συνεχώς κρατημένες με πετσέτες. Όρεξη που την είχε τώρα, να πάει στα δικαστήρια έχοντας απειδήσει ο άνθρωπος γιατί πήγε για διακοπές στην ΚΟ, έμεινε σε ένα ωραίο ξενοδοχείο, ξεκινούσε να πάει για μπάνιο στην πισίνα του ξενοδοχείου το πρωί, έφτασε να ξυπνάει, λέει, από τις 6 το πρωί, σύμφωνα με βρετανικά δημοσίευματα όλα αυτά. Ο τουρίστας πέτυχε να κερδίσει λοιπόν αποζημίωση 900 ευρώ για την πρακτική οι ξαπλώστες να είναι διαρκώς κρατημένες από άλλους ενίκους του ξενοδοχείου με πετσέτες. Ξύπνουσε ο άνθρωπος, πήγαινε στις 6 το πρωί στην πισίνα, πουθενά ξαπλώστρα, πουθενά ξαπλώστρα, μία πετσέτα πάνω, μπορεί να μην υπήρχε κάποιος να έχει ξαπλώσει, ούτε να ήταν μέσα στην πισίνα, ήταν μόνο η πετσέτα του, την κρατούσε την ξαπλώστρα για χρήση αργότερα. Και το δικαστήριο το δικαίωσε. Η μήνυση που έκανε σε βάρος του tour operator υποβλήθηκε μετά από τα όσα βίωσε ο αγνώστων στοιχείων Γερμανός και έτσι το δικαστήριο τον δικαίωσε και επέβαλε καταβολή αποζημίωσης ύψους 900 ευρώ για την ταλαιπωρία του. Από το Ανόβερο συγκεκριμένα ο εν λόγω Γερμανός τουρίστας που απίβδεσε ο άνθρωπος και πήγε στη δικαιοσύνη.

Είχαμε δύο φωτιές χθες το μεσημέρι σε χώρους εργασίας. Για προσέχετε λίγο, ένα κατάστημα στη Βενιζέλου με catering ασχολείται αυτή η επιχείρηση. Και ένα ακόμη στην Πάτα χθες το απόγευμα. Ευτυχώς ήταν έγκαιρη η επέμβαση της πυροσβεστικής, αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Δεν υπέστη κανείς το απολύτως τίποτα, το παραμικρό δεν υπέστη, και αυτό είναι το θετικό στοιχείο και για τις δύο περιπτώσεις. Το θέμα είναι όμως ότι χρειάζεται περισσότερη προσοχή από ό,τι μου είπαν και κάποιοι πυροσβέστες έμπειροι. Υπάρχει μια προχειρότητα, μια βιασύνη γενικότερα, ίσως επειδή λόγω κρίση θέλουμε να κάνουμε γρήγορα όσο περισσότερα γίνεται. Πάνω εκεί συμβαίνει πάντα το λάθος.

Έχουμε και σαφάρι ελέγχων και στην Ελλάδα για τα κυκλώματα που λαιλατούν δισεκατομμύρια μέσω διασυνοριακών σχημάτων. Θα είναι αυστηρότεροι έλεγχοι με διασταυρώσεις, άνοιγμα τραπεζικών στοιχείων, στενότερη συνεργασία με διεθνείς αρχές. Όλα αυτά μπαίνουν σε μια τροχιά και στην Ελλάδα μετά την απόφαση, τις αποφάσεις μάλλον του ECOFIN, που φέρνουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην πρώτη γραμμή στο κυνήγι των κυκλωμάτων που στείλουν μηχανές απάτης εκατομμυρίων με το κόλπο των καρουζέλ.

Μίλησε και στην Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μάλιστα ξεκινάει η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τα 30 προτινόμενα άρθρα τα έδωσε στη δημοσιότητα ήδη η Νέα Δημοκρατία. Εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή θα είναι ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Ξεκινά λοιπόν επισήμως σήμερα αυτή η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα έχουμε να πούμε πολλά. Και ο Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι ο κατάλογος δεν έχει ακόμα καλυφθεί πλήρως. Στη συνταγματική αναθεώρηση προβλέπεται και άρθρο για την τεχνητή νοημοσύνη, άλλο μεγάλο θέμα, που λέει ότι οφείλει να υπηρετεί την ελευθερία του ατόμου και την ευημερία της κοινωνίας, ώστε να μετριάζονται οι κίνδυνοι και να αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Εξορθολογισμός τύπου τηλεόρασης, ραδιοφώνου, διαδικτύου, προστασία του δημοσιογράφου εναντί του εργοδότη του. Ακούσα αγγελική. Κρατική μέρημνα για την προστασία, την καλλιέργεια και διάδοση της ελληνικής γλώσσας, προστασία της ελληνικής σημαίας, πολλά και διάφορα είναι, 30 συγκεκριμένα οι προτάσεις. Μιλά και για τα κόμματα που οφείλουν να οργανώνονται και να λειτουργούν με δημοκρατικό τρόπο, μιλά και για τη θητεία του Προέδρου και την κατάργηση διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας και πολλά ακόμη που αφορούν και την πολιτική και, και τους θεσμούς, αλλά και την ίδια μας τη ζωή, την καθημερινότητά μας. Πάμε στις διαφημίσεις και θα γυρίσουμε, γιατί δεν ξέρω και δεν έχω κοιτάξει ακόμα και θα το δω αν προβλέπει κάτι και για τις ημέρες εργασίας, διότι ξέρετε, στην Ευρώπη και γενικά στον κόσμο η προσπάθεια που γίνεται είναι προς την κατεύθυνση να μειωθούν οι ώρες εργασίας, να μειωθούν οι μέρες εργασίας εβδομαδία, και στην Ελλάδα συμβαίνει το ακριβώς αντίστροφο, το ακριβώς ανάποδο. Και μάλιστα δεν το κάνουν επειδή τεμπελιάζουν στην Ευρώπη και σου λέει κάτσε να ξεκουραστείς παιδί μου, μην πας για δουλειά. Αλλά το κάνουν επειδή είναι αποδεδειγμένο πια, όπως οι λιγότερες μέρες εργασίας αφενός οδηγούν σε μεγαλύτερη απόδοση του κάθε υπαλλήλου, άρα σε όφελος της κάθε δουλειάς, της κάθε εταιρείας. Αφενός αυτό, αφετέρου βοηθά αυτή η μείωση των ημερών εργασίας και στο ασφαλιστικό. Όλα αυτά θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις, γιατί υπήρξε και σχετική πρόταση του ΠΑΣΟΚ να οδηγηθούμε και εμείς σε τετραήμερη εργασία, και όλα αυτά τα δέχτηκε και η ΓΕΣΕΕ με πολύ θετικό τρόπο, και θα μιλήσουμε σχετικά σε λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Κοινωνίδα, Γιάννα, μετά κάνουμε κάτω άρθρα, είναι μεσολόγοι, στείλουμε για κόρυφα Αθήνα, από Αθήνα γυρίσουμε πάλι πίσω κόρυφα Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Νέα κολεξιόν, νέα σχέδια, Missoni Home. Ανακαλύψτε τις συλλογές Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους, Ακτιδημαίων 80.
10: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
11: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
10: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
11: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
10: Τηλέφωνο 2610-640-657.
11: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
10: Στάνταρ καθαρά.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
15: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
16: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, σας έλεγα πριν, φίλες και φίλοι, ότι έκανε μια πρόταση στο Πασόκ για τετραήμερη εργασία και μάλιστα αυτή την πρόταση την καλοδέχτηκε η παράταξη Ενωμένη Εργαζόμενη Ιδιωτικού Τομέα της ΓΕΣΕΕ. Και το μήνυμα είναι ότι η εργασία του μέλλοντος χρειάζεται χρόνο για ζωή. Δηλαδή να δουλεύουμε για να ζούμε και όχι να ζούμε για να εργαζόμαστε. Και μάλιστα εκδόθηκε και σχετική ανακοίνωση από τους συνδικαλιστές.

0: Και η ανακοίνωση αυτή της παράταξης της ΓΕΣΕ λέει ότι είναι αναγκαία η συζήτηση για την εργασία του μέλλοντος. Και η εργασία του μέλλοντος πρέπει να οδηγηθεί κατά τους συνδικαλιστές της ΓΕΣΕ, αλλά και κατά το ΠΑΣΟΚ που έκανε και την πρόταση, πρέπει να οδηγηθεί σε τετραήμερη εργασία, και το δημόσιο διάλογο πρέπει να τον ανοίξει κάποια στιγμή το πολιτικό δυναμικό της χώρας, ειδικά μάλιστα όταν στην Ελλάδα η πολιτική που ασκείται κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή στην αύξηση των ωρών εργασίας, ενώ στην Ευρώπη, και όχι μόνο στην Ευρώπη, ακολουθείται η ακριβώς ανάποδη τακτική. Θέλω να πάμε στον συνδικαλιστή, τον κύριο Δημήτρη Καραγεωργόπουλο, για να μας πει περισσότερα για αυτό το πράγμα, για αυτή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, αλλά και γενικότερα για τα ωφέλη της μείωσης των ημερών εργασίας. Κύριε Καραγεωργόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Ροδίτη. Καταρχάς να πούμε ότι η ανακοίνωση αυτή αφορά τους ενωμένους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Είναι μια καινούργια παράταξη που κατήλθε στο τελευταίο εκλογικό συνέδριο της ΓΕΣΕ, στο πρόσφατο, πριν από 2 εβδομάδες, συνέδριο της ΓΕΣΕ, και υπό το βάρος, αν θέλετε, των εξελίξεων, αποφασίσαμε κάποιοι άνθρωποι, ένα οικοσύστημα τέλος πάντων σωματείων, συνδικαλιστών και οργανώσεων συνδικαλιστικών, να διαχωρίσουμε την θέση μας από συγκεκριμένο πρόσωπο. Οπότε κατήλθαμε με μια νέα παράταξη.
0: Θέλετε να μας πείτε περισσότερα γι' αυτό, δηλαδή ποιο πρόσωπο και για ποιο λόγο νιώσατε αυτή την ανάγκη μες στη ΓΕΣΕ να φτιάξετε μια άλλη παράταξη? Δηλαδή τι θεωρείτε ότι είναι αυτό που, από το οποίο πρέπει να κρατήσετε αποστάσεις, και αυτό το οποίο εσείς επικαλείστε και πρεσβεύετε και δεν το πρεσβεύει η άλλη πλευρά, ας πούμε? Για άλλο σας πήρα, αλλά τώρα αφού προκύπτει και αυτό, να το κατανοήσουμε, όχι για άλλο λόγο, να μην μένουν απορίες και ερωτηματικά.
1: Είναι της πάσης γνωστό ότι σε προσωπικό επίπεδο έχω διαχωρίσει τη θέση μου από τον πρόεδρο του ΓΕΣΕ, τον κύριο Παναγόπουλο, με τον οποίο ήμασταν συνεργάτες για πάρα πολλά χρόνια, και έχω διαχωρίσει τη θέση μου γιατί είναι τέλος πάντων τελμάτωσε, θα έλεγα, αυτή η σχέση, με την έννοια ότι δεν προήγαγε την ανανέωση στο συνδικαλιστικό κίνημα, και όπως είχα διαγνώσει και πριν από 2 χρόνια, δεν έχει και κανένα σκοπό να προχωρήσει σε μια κίνηση ανανέωσης της ηλικιακής αλυσίδας μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα.
0: Έκλεισε ο κύκλος, όπως λέμε και στις ερωτικές σχέσεις, για παράδειγμα. Έκλεισε ο κύκλος της σχέσης, δεν έχει κάτι άλλο να δώσει.
1: Έκλεισε αυτός ο κύκλος γιατί η νέα γενιά των εργαζομένων, η νέα γενιά των ανθρώπων που μπαίνουν στην αγορά εργασίας, δεν μπορεί να ταυτιστεί, και όχι μόνο σε επίπεδο συμβολισμού αλλά και σε επίπεδο ουσίας, με κάποιους οι οποίοι πριν από 50, 60, 70 χρόνια εισήλθαν στην αγορά εργασίας και στο συνδικαλιστικό κίνημα και εξακολουθούν και παραμένουν εκεί. Πρέπει να ανοίξουμε το δρόμο σε όλα τα επίπεδα για τους νέους ανθρώπους, για τη νέα γενιά, γιατί είναι άλλα τα προτάγματα και άλλα τα δεκυβεύματα για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Και να υπερασπιστείτε και την προγενέστερη γενιά, γιατί αντιμετωπίζει ούκο λίγα προβλήματα, και μάλιστα τη γενιά, τη δική μου για παράδειγμα, των 50-ριδων, οι οποίοι ήμασταν νέα γενιά πάνω στο ξέσπασμα της κρίσης, ήμασταν πάνω, μάλλον όχι νέα γενιά, αλλά ήμασταν πάνω στην πιο παραγωγική στιγμή της δουλειάς, και μας τραβήχθηκε το χαλί κάτω από τα πόδια. Είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα αυτό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί είμαστε στην ίδια ηλικία, είμαστε η γενιά που πραγματικά μάτωσε και έπεσε πάνω στο σημείο στο οποίο έπρεπε να είναι παραγωγική, να κάνει αυτό την εκτείναξη, αν θέλετε, από τον βατήρα, και να προχωρήσει μπροστά. Ήρθε η οικονομική κρίση, μετά ήρθαν πανδημίες και μας πήγανε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Είχαμε ξεκινήσει να χτίζουμε και να δημιουργούμε τη ζωή μας και τον εργασιακό μας βίο.
0: Ερώτημα. Ολοκληρώστε, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη.
1: Συνεπώς, εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι άνθρωποι οι οποίοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, και δεν το λέω εγώ, το λένε πάρα πολύ μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα και μέσα στους εργαζόμενους, όσοι έχουν θεμελιώσει τη δική μας συνταξιοδότηση, καλό θα είναι να συνταξιοδοτηθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να, είναι, να συνεχίσουν να είναι ενεργεία ως πολίτες, ως άνθρωποι. Υπάρχουν άλλου είδους μετερίζια και αξιώματα, και αυτοδιοίκηση, πολιτιστικοί σύλλογοι στα χωριά τους κτλ. Που μπορούν να προσφέρουν και εκεί και να συνεχίσουν και να είναι ενεργοί. Οι σύνδεσμοι των συνταξιούχων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια στο συνδικαλιστικό κίνημα και να μην διακόπτουμε τις ηλικιακές αλυσίδες, γιατί μετά θα ψάχνουμε να βρούμε ενός ανθρώπους και δεν θα τους βρίσκουμε.
0: Ακριβώς. Πάμε τώρα, θέλω να ρωτήσω το εξής για να μπούμε λίγο στην ουσία αυτού για το οποίο σας κάλεσα, κύριε Καραγεωργόπουλε. Η μείωση των ημερών εργασίας, τι ωφέλη έχει? Το πρώτο που μπορεί να σκεφτεί κανείς είναι, έλα μωρ, θα τεμπελιάζουν. Αλλά όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρούμε να ακολουθούνται πολιτικές φιχτές γύρω από το να πετύχουν στόχο, τον στόχο της μείωσης των ημερών εργασίας για κάθε εργαζόμενο. Τι ωφέλη λοιπόν μπορεί να έχει και για ποιους?
1: Η πρόταση, καταρχάς, οφείλουμε να πούμε ότι δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί με κραυγές φόβου, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα. Υπάρχουν κλάδοι που η εφαρμογή είναι δυσκολότερη και υπάρχουν και κλάδοι οι οποίοι μπορούν άμεσα να ξεκινήσουν. Αν υπάρχουν επιχειρήσεις που χρειάζονται μεταβατικά εργαλεία, να τα σχεδιάσουμε. Αν υπάρχουν ανάγκες σε προσωπικό, να δούμε πώς η καλύτερη εργασία μπορεί να προσελκύσει περισσότερους εργαζόμενους. Αλλά το να λέμε ότι δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα, ειδικά σε μια νέα γενιά εργαζομένων, η οποία δεν ζητά, προσέξτε, δεν ζητά να δουλεύει λιγότερο επειδή φοβάται τη δουλειά, επειδή είναι τεμπέληδες όπως προείπατε κι εσείς. Ζητά να δουλεύει καλύτερα. Ήταν να έχει χρόνο για ζωή, να έχει χρόνο για οικογένεια, για δημιουργία, για εκπαίδευση, για συμμετοχή. Αυτή η γενιά ζητάει να μην μετατρέπεται η παραγωγικότητα σε εξάντληση. Και η τεχνολογική πρόοδος που όντως είναι γεγονός. Είμαστε δηλαδή σε μια πολύ σημαντική μετάβαση στο μέλλον. Η τεχνολογική πρόοδος ζητά να έχει και ένα κοινωνικό αντίκρισμα. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι πρέπει να μπούμε μπροστά ως συνδικαλιστικό κίνημα. Ακόμα δεν έχω δει κάποιο δελτίο τύπου της Συνομοσπονδίας. Θα μου πει κανείς ότι ήταν και το εκλογικό συνέδριο πριν από 2 εβδομάδες και ακόμα δεν έχουμε μπει σε ρυθμούς. Αλλά νομίζω ότι πρέπει το συνδικαλιστικό κίνημα να μπει μπροστά σε αυτή τη συζήτηση. Όχι φοβικά, όχι αμυντικά. Όχι με λογικές του χθες, αλλά με τεκμηρίωση, με προτάσεις, με διεκδικήσεις, με καθαρές εγγυήσεις, θα έλεγα, υπέρ των εργαζομένων. Δεν είναι απειλή λοιπόν η τετραήμερη εργασία. Απειλή είναι για όσους εκπροσωπούν συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα των λίγων. Απειλή είναι η στασιμότητα. Είναι η εξάντληση και απειλή είναι να μιλάμε για τεχνολογική πρόοδο χωρίς να υπάρχει και κοινωνική πρόοδος. Και γι' αυτό εμείς υπό αυτή την έννοια χαιρετίζουμε αυτή την πρόταση του Μπασόκ, την οποία νομίζω ότι την υιοθετούν και πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης και το σύνολο των εργαζομένων της χώρας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, και πρέπει να ανοίξουν αυτή τη συζήτηση και να παραχθούν και αποτελέσματα, να εξαχθούν και επιβολή συγκεκριμένα αποτελέσματα μέσα από αυτή την συζήτηση. Έπρεπε να την έχουμε ξεκινήσει χθες αυτή τη συζήτηση, κύριε Ροδίτη.
0: Άρα θεωρείτε ότι είναι η επόμενη κουβέντα που θα απασχολήσει γενικότερα και όχι στο μακρινό μέλλον, αλλά πολύ πιο κοντά μας.
1: Ήδη έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση σε πανευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήδη αρχίζουν και εφαρμόζονται πολιτικές σε κάποιες άλλες χώρες για την μείωση του χρόνου απασχόλησης, και θα πρέπει η τετραήμερη εργασία να αποτελέσει ένα βήμα πρόοδου, και βεβαίως να υπάρχουν και πολύ ξεκάθαροι όροι τι εννοούμε όταν λέμε πρόοδος και όταν μιλάμε για τετραήμερη εργασία. Δεν θα πρέπει να υπάρξει σημείωση αποδοχών, δεν θα πρέπει να σχετιστεί με εντατικοποίηση της εργασίας, δεν θα πρέπει να υπονομευθούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες θα είναι το εργαλείο με το οποίο θα προχωρήσουμε στην εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας. Θα πρέπει να υπάρχει, ναι μεν, μια πιλωτική εφαρμογή για να δούμε και τις επιπτώσεις και τις συνέπειες, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει με διαφάνεια, να υπάρχουν αξιολογικά κριτήρια, να υπάρχουν κλαδικά κριτήρια πάνω σε αυτό, και βεβαίως να υπάρχει και η θεσμική συμμετοχή των συνδικάτων. Γιατί χωρίς τη θεσμική συμμετοχή των συνδικάτων σε μια τέτοια διαδικασία μετάβασης προς την τετραήμερη εργασία, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε άλλου είδους ζητήματα να συζητήσουμε μετά.
0: Πάντως μου λένε κάποιοι εργατολόγοι ότι η μείωση, οι λιγότερες μέρες εργασίας φέρνουν καλύτερη απόδοση στη δουλειά, άρα όφελος και για τις εταιρείες και για τον εργοδότη, και λύνουν, είναι και ένα εργαλείο για να λυθεί και το ασφαλιστικό, το οποίο παραμένει ως πρόβλημα στην Ελλάδα και υπάρχει και ένα deadline από την Ευρώπη μέχρι το 2032, αν δεν κάνω λάθος. Άρα μετά θα τα βρούμε πολύ πιο σκούρα από ό,τι τα βρήκαμε το 8-9, το 2009-2010. Άρα λοιπόν με τη μείωση της εργασίας, με τη μείωση των ημερών εργασίας, επιτυγχάνονται πολλά και διαφορετικά πράγματα, και η καλυτέρευση της ζωής της κοινωνίας των εργαζομένων και ωφέλη για τις εργοδοσίες, για τον εργοδότη, και το όφελος της επίλυσης του ασφαλιστικού. Δεν ξέρω αν τα λέω καλά ή έχετε κάτι να διαφωνήσετε πάνω σε αυτά που είπα.
1: Όχι, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, γιατί η λύση είναι να κάνουμε την εργασία καλύτερη, να την κάνουμε πιο ελκυστική, πιο δίκαιη και πιο ανθρώπινη. Και επειδή ακούγονται και διάφορες φωνές ότι δήθεν δεν αυξάνεται η παραγωγικότητα της χώρας με τον τρόπο αυτό και δεν υπάρχουν τα μαγικά ραβδιά, εγώ θα έλεγα σωστά, ναι, έχουν δίκιο όλοι αυτοί που το λένε, γιατί άκουσα και κάποιες προοδευτικές υποτίθεται φωνές και ανθρώπους που εκπροσωπούν θεσμικούς φορείς και προέρχονται από τον προοδευτικό χώρο να τα λένε αυτά.
0: Τι λέτε?
1: Θα τους πω λοιπόν. Λένε ότι θα κλείσουν κατά χιλιάδες οι επιχειρήσεις, ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί τρέμερ εργασία γιατί λείπουν εργατικά χέρια, ότι δεν θα αυξηθεί η παραγωγικότητα με τον τρόπο αυτό και δεν υπάρχει μαγικό ραβδί για την αύξηση της παραγωγικότητας. Εγώ θα τους πω ότι η παραγωγικότητα, ναι, όντως δεν αυξάνεται με μαγικά, αλλά αυξάνεται με επενδύσεις, αυξάνεται με τεχνολογία, αυξάνεται με εκπαίδευση, με οργάνωση, με συμμετοχή των εργαζομένων και με καλύτερες συνθήκες εργασίας. Έτσι αυξάνεται η παραγωγικότητα. Και έχετε δίκιο που το επισημάνατε πριν. Γιατί η τετραήμερη εργασία θα πρέπει να συνδεθεί με ένα καινούριο παραγωγικό μοντέλο και όχι με τη λογική του χαμηλού κόστους και της φτηνής εργασίας. Αν θα δείτε, οι χώρες οι οποίες ευημερούν, οι δυτικοευρωπαϊκές χώρες, είναι αυτές οι οποίες έχουν επενδύσει στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στις καλύτερες συνθήκες εργασίας, που έχουν ένα καλύτερο βιωτικό, εξασφαλίζουν ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο για τους εργαζόμενους. Mm-hmm. Έχουν ένα κοινωνικό μοντέλο το οποίο πραγματικά είναι αξιοζήλευτο. Δεν είναι οι χώρες οι οποίες έχουν φθηνή εργασία και εντατικοποίηση και εκμετάλλευση.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραγεωργόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και μακάρι αυτή η κουβέντα να προχωρήσει και να είμαστε εδώ για να τα λέμε και για να προσπαθούμε να επιτευχθεί ένας τέτοιος στόχος. Μακάρι. Να είστε καλά, την καλημέρα μου.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Γεια.

Έχεις ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση? Εάν και εσύ κόβεις τιμολόγια, σε αφορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES One Wow. Της Endelsoft One, το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου ό,τι λογισμικό και αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα, έχεις και έκπτωση έως 30% και δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου και τις κρατικές φοροαπαλλαγές. Μπες στο ES One Go και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου. Φίλες και φίλοι, αποχαιρετάμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι. Γεια και χαρά, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Κονιτσιουά.
4: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια.

0: 95,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε. Και σήμερα Πέμπτη.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο όσο περνάει ο καιρός, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, να βρίσκουμε πράγματα τα οποία έτσι φεύγουν από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και μας ταλαιπωρούν.
1: Ευτυχώς όμως ο κόσμος είναι αλλού για αλλού.
0: Ο κόσμος είναι και αλλού για αλλού.
1: Όλο και κάτι βρίσκεται.
0: Είναι και αλλού για αλλού.

0: Βεβαίως, βεβαίως. Τι μου έκανε εντύπωση τις τελευταίες μέρες. Έπεσαν 3 βίντεο στην προσοχή μου τις τελευταίες μέρες, τα οποία φορούσαν ρομπότ. Έτσι, το ένα ρομπότ λοιπόν, μάλιστα, το είχαν βάλει να κάνει διάφορα κόλπα και επιδείξεις μέσα σε σχολική αυλή για μια σχολική εκδήλωση. Εκεί, εκεί στη γνωστή χώρα, στην Κίνα τέλος πάντων, παιδί μου.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, εκεί στην Κίνα έχουν ένα κόλλημα. Δεν ξέρω, βρίσκονται πολύ πιο μπροστά οι άνθρωποι σε όλο αυτό το ψηφιακό έλεγχο και δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά αυτό με τα ρομπότ, παιδί μου, μας δείχνει και κάποια αρνητικά πράγματα, θα έλεγα εγώ.
1: Από την
0: άλλη, συγκεκριμένο,
1: έχουν να σου πω ότι θέτουν και πολλά όρια ως προς τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ρομπότ κλπ.
0: Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω, παιδιά.
1: Έχω φίλο ο οποίος εργάζεται στην Κίνα.
0: Τέλος πάντων,
1: δεν
0: ξέρω τι τους έχουν παραμυθιάσει. Το ζήτημα είναι ότι ελέγχονται πολύ περισσότερο από εμάς που ελεγχόμαστε ήδη πολύ εμείς, έτσι σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, τέλος πάντων, ένα ρομπότ λοιπόν στο ένα βίντεο, το οποίο λαμβάνει μέρος σε μια σχολική γιορτή, τρελαίνεται μέσα στον κόσμο, μέσα στα παιδιά, μέσα στους γονείς, μέσα σε όλους αυτούς που χορεύουν μαζί. Το είχαν βάλει για να κάνει διάφορα κόλπα, ρε παιδί μου. Διάφορες κινήσεις, χορευτικές, δεν ξέρω και εγώ τι. Και τρελαίνεται που τρομάζει ο κόσμος, το δείχνει το βίντεο αυτό. Και πάνε και το σηκώνουν και το παίρνουν. Ένα βίντεο αυτό. Το δεύτερο βίντεο είναι με κάποιο ρομπότ το οποίο το βάζουν για να τρέξει αγώνες ταχύτητος. Πέφτει κάτω στα 2 μέτρα. Και τρελαίνεται τελείως, σαν να σκάβει το έδαφος δηλαδή μετά. Λοιπόν, και το τρίτο, το οποίο είναι το ανατριχιαστικό, γνωρίζοντας τα δύο πρώτα βίντεο, αν τα βρείτε, είναι το ρομπότ αστυνομικός, το οποίο βγήκε κανονικά περιπολία μαζί με δύο ανθρώπους, έτσι, και τρομάζεις και λες, αν αυτό το πιάσει καμιά τρέλα, παρόμοια με τα άλλα ρομπότ, έτσι, τι στο καλό θα γίνει. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, παιδιά. Πραγματικά δεν ξέρω. Έτσι, εγώ το μοναδικό ρομπότ το οποίο, αν δεν τρελαθεί, θα έλεγα ναι, θα είναι αυτό που κάνει δουλειά σπιτιού. Έτσι, να έχεις ένα ωραίο σπίτι όπως έχεις αυτές τις σκούπες τώρα τις τελευταίες
1: φιλολογίες. Να το γυρίσεις το μυαλό, ας κυνηγάει με το κουζινομάχαιρο.
0: Κι άμα το γυρίσεις το μυαλό και εκεί που κοιμάσαι αρχίζει και χτυπιέται πάνω σου, ξέρω κι εγώ. Γιατί δεν διαβάζαμε τις προάλλες αυτό με τα ταξί τα οποία ήταν χωρίς οδηγό, πάλι νομίζω στην ίδια χώρα που ακινητοποιήθηκαν 100 ταξί και τα περισσότερα είχαν κόσμο μέσα και μείναν οι άνθρωποι μέχρι και μία ώρα μέσα ένα ταξί χωρίς να μπορούν να βγουν έξω από το αυτοκίνητο. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα, δηλαδή το που μας πάνε, γιατί για να κερδίσουν πάρα πολλά μεροκάματα, έτσι. Το δεν το λέω εγώ. Το λέει μια άλλη είδηση με ρομπότ που δείχνει να βοηθάει σε αεροπορική εταιρεία, σε αεροδρόμιο. Και λέει ένα από τα πρώτα ρομπότ τα οποία θα βοηθήσουν στην κάλυψη θέσεων που δεν βρίσκουν κόσμο να προσλάβουν. Δεν βρίσκουν κόσμο να προσλάβουν με 1000 ευρώ το μήνα, ας πούμε. Αν έδιναν κανονικά χρήματα, θα είχαν κόσμο να προλάβουν.
1: Λες να μπουν τα ρομπότ στις καλλιέργειες.
0: Και αυτό παίζει.
1: Που ψάχνουν,
0: εννοείται,
1: χέρια κατά καιρούς και δεν βρίσκουν.
0: Όπου αρχίζει και υπάρχει αυτό το νέο που διαβάζουμε τόσο καιρό, δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχουν στον τουρισμό. Φέτος έχουμε έλλειψη 108.000 κόσμου σε σχέση με πέρυσι, ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, γιατί οι συνθήκες που προσφέρονται, οι συνθήκες εργασίας είναι λαϊνές.
0: Βέβαια. Θα βάζουν ρομπότ. Το μετά δεν έχουν σκεφτεί.

0: Τώρα είναι μια είδηση που θέλω έτσι να συζητήσουμε λίγο, αλλά δεν είναι και πολύ θετική. Δεν ξέρω πώς θα το πάρεις.
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Ο κόσμος που ακούει.
0: Βγήκε μια νέα έρευνα, δεν ξέρω αν την έχεις δει καταρχάς, η οποία αναφέρει ότι το ηφαίστειο στα μέθανα, που πιστεύαμε ότι είναι ανενεργό, τελικά λέει δεν είναι ανενεργό και συνεχίζει να συσσωρεύει μάγμα βαθιά στο εσωτερικό του. Εδώ και 2000 χρόνια αυτό το ηφαίστειο φαινόταν ανενεργό. Δεν είχε λάβα, δεν είχε κρίξεις, δεν είχε σύννεφα τέφρας. Νομίζω ότι είναι σβηστό. Αλλά τώρα σου λέει η Διεθνής Ερευνητική Ομάδα με επικεφαλής επιστήμονες από το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ενώ στην επιφάνεια επικρατούσε ηρεμία, τεράστιες ποσότητες μάγματος συσσωρεύονται σταδιακά στο εσωτερικό του βαθιά. Ναι παιδιά, τι γίνεται, θα έχουμε και από αυτά.
1: Μες στη φύση ζούμε. Δεν ξέρω γιατί πιστεύω ότι δεν θα έχουμε. Ωραία να πηγαίνεις σε ένα ωραίο νησί, έτσι, και να λες α, ωραία, πάω διακοπές εκεί και έχει αυτή την άγρια φύση, αλλά αυτή η άγρια φύση έχει γίνει από φοβερούς σεισμούς.
0: Να σου πω δηλαδή.
1: Τι να μου πεις. Ζούμε
0: το
1: μέσα στη φύση.
0: Το σημαντικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ανησυχητικό. Ένα ηφαίστειο που δεν έχει εκραγεί για δεκάδες χιλιάδες χρόνια δεν είναι απαραίτητα σβηστό. Μπορεί απλώς να συσσωρεύει ενέργεια για μια μελλοντική επανενεργοποίηση. Και έχουμε μπόλικα στο Αιγαίο αυτό.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, σε μια τέτοια χώρα ζούμε. Χαλάρωσε και απόλαυσε το.
0: Άμα είναι να σου έρθει, θα σου έρθει.
1: Ναι, τι χολουσκάς κι εσύ.

0: Περιττό να σας πω ότι όταν μπήκαμε σήμερα μέσα στο στούντιο, έφερα εγώ κάτι έτσι γλυκάκια ωραία, τα οποία φοβόταν να τα φάει.
1: Όχι καλά, δεν φοβόμουν.
0: Έτσι, φοβόταν και λέει θα πάρω μόνο ένα κομματάκι. Το ξέρετε αυτό το ποίημα που λέει θα πάρω μόνο ένα κομματάκι. Καθυστερούσε γιατί έψαχνε τον τρόπο να το σπάσει.
1: Όχι, καθάρισα τα
0: τελικά
1: χεράκια.
0: Τελικά έχουν
1: μου,
0: φύγει όλα.
1: Έτσι. Όχι, έχουν έχει φύγει μείνει όλα. Ένα
0: έχει
1: κομματάκι.
0: Μείνει ένα, αλλά ένα κομματάκι έχει μείνει από όλο το κουτί. Έτσι.
1: Ένα κομματάκι ήθελα να αφήσω. Όχι ένα κομματάκι ήθελα να πάρω.
0: Καλά, καλά. Μέχρι το τέλος της εκπομπής δεν θα έχει μείνει ούτε αυτό. Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Κονιτσιουά.
5: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτίδη μέων 80.
6: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
2: Αντένα 105,3.
0: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
1: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
0: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
1: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
1: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
1: Μα το λες τόσο γλυκά.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε, κυρίες και κύριοι.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Και αγαπημένα μου παιδιά, τελευταίο 20 λεπτό, ούτε κάνει μία ώρα. Λιγότερο.
1: Πώς περνάει έτσι ο χρόνος.
0: Έτσι, φάει και το τελευταίο κομματάκι.
1: Όχι, αντιστέκομαι.
0: Εκεί, εκεί. Καλά, εντάξει. Επιβαλίκος μας και δραμάδος εδώ.
1: Θέλω
0: το κοιτάει και το ξανακοιτάει. Το κοιτάει και το ξανακοιτάει, βέβαια. Έτσι.
1: Γεια σου.
0: Λοιπόν, έχουμε διάφορα τα οποία συμβαίνουν, έτσι. Αλλά το χειρότερο είναι οι αράχνες. Αράχνες. Νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου.
1: Γλυκιά μου, έχουν χτίσει φωλιά, αλλά τι, πού.
0: Τύπου, λοιπόν, τύπου ότι προσπαθούμε να τις βγάλουμε από τη ζωή μας τις αράχνες, ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει, έτσι, γιατί δεν τις μπορούμε. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει έτσι αράχνη μπροστά σου, έτσι λίγο πιο απειλητική,
1: κοίτα,
0: πιο μεγάλη.
1: Έχω...
0: Μου έχει τύχει τόσο μεγάλη αράχνη,
1: ναι,
0: που δεν νομίζω ότι άλλος έχει δει τόσο μεγάλη αράχνη.
1: Σε κοντράρω άνετα.
0: Τι να σου πω, πρέπει να ήταν μπάλα του μπάσκετ η αράχνη που έχω δει. Και τότε ήμουν πιτσιρικάς και κάποιος πήγε να τη σκοτώσει και όπως σκοτώνεται το σώμα της, πετάγονται από μέσα χιλιάδες μικρά αραχνάκια. Απίστευτο.
1: Το έχει σκάσει επικίνδυνη, πολύχρωμη, μεγάλη, δηλητηριώδης ράχνη από κάποιο σπίτι, εποχές που μάζευε ο κόσμος
0: αράχνες.
1: Όπου παίρνανε φίδια για κατοικίδια.
0: Φίδια,
1: και
0: αράχνες,
1: μπράβο.
0: Τα χαϊδεύανε.
1: Σε μια τέτοια φάση, από κάπου το έχει σκάσει. Δεν μπήκαμε στη διαδικασία να μάθουμε περισσότερα από πού και τι και πώς. Είμαι εγώ στο σαλόνι του σπιτιού και κάποια στιγμή βλέπω μια σκιά από πάνω. Οι γονείς μου κοιμόντουσαν μέσα. Ήμουν ακόμα λύκειο. Και όπως σηκώνω το βλέμμα μου πάνω, βλέπω αυτό το τεράστιο πιάτο στην ουσία.
0: Πόσο παιδί μου ήταν, πες, εγώ σου είπα μπάλα μπάσκετ. Εντάξει,
1: ναι,
0: το ίδιο είναι. Εντάξει.
1: Κάπου εκεί, κάπου εκεί. Αλλά και πολύχρωμη.
0: Έτσι. Εντάξει.
1: Και τριχωτή.
0: Όχι, σε εμάς ήταν γκρι μαύρο, ξέρεις, σε τέτοια φάση.
1: Πολύχρωμη και τριχωτή. Είχε και κίτρινο, είχε και διάφορα.
0: Ωραία. Λοιπόν, μιλάμε για τις αράχνες.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για τις αράχνες, γιατί σου λέει εδώ για να τις διώξεις από το σπίτι τις αράχνες τώρα το καλοκαίρι,
1: ναι,
0: δικά που έρχεται, μπορείς να βάλεις γλαστράκια λεβάντας,
1: ναι,
0: μέντας και βασιλικού.
1: Διώχνουν, ναι, και τα κουνούπια.
0: Ναι, πάντως αυτά που σου είπα διώχνουν σίγουρα τις αράχνες. Κατάλαβες. Λεβάντα, μέντα και βασιλικός.
1: Και στους βασιλικούς είναι το μπαλκόνι μου, τις αραχνούλες μας τις έχουμε.
0: Ναι, ναι, μήπως είναι ο συνδυασμός, μήπως είναι και η λεβάντα και η μέντα και ο βασιλικός μαζί. Έτσι τα περιγράφει εδώ.
1: Έχω λεβάντα,
0: ναι,
1: έχω βασιλικό, δεν έχω μέντα, έχω δυόσμο. Λες να είναι αυτό που το χαλάει.
0: Μπορεί να τα καταστρέφει όλα αυτός ο δυόσμος.
1: Ο δυόσμος να φταίει.
0: Ναι, ένας κακός στην παρέα. Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χαλάει και όλη την παρέα μετά.
1: Είναι αυτό και με τι το πίνεις στο μοχίτο, αν το πίνεις με δυόσμο ή με μέντα. Οπότε...
0: Αυτό, αυτό. Αχ, δεν θα τα πάμε καλά.

0: Λοιπόν, Κοσμά, έχεις ακούσει αυτές τις ιστορίες, υπάρχουν και μέχρι και παιδικά που έχουν βγει για το μεγάλο πόδαρο.
1: Mm-hmm.
0: Ε?
1: Έχουν κάνει και ταινίες.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται στο Οχάιο. Υπάρχει έντονη ανησυχία γιατί οι κάτοικοι κάνουν λόγο για επανεμφάνιση ενός μυστηριώδους πλάσματος που θυμίζει το θρελικό Bigfoot. Έχει περάσει, λέει, σχεδόν μισό αιώνα χωρίς αναφορές. Πιο παλιά λέγανε.
1: Μου ζούνε με τέτοιες φαντασιώσεις οι άνθρωποι. Τώρα τι λες τώρα.
0: Οι περισσότερες μαρτυρίες προέρχονται από τη βορειοανατολική πλευρά της πολιτείας, κυρίως στην περιοχή μεταξύ Άκρων και Youngstown, στην κομιτεία Portage County. Από το Μάρτιο και μετά, είναι, σου λέει, δεκάδες οι κάτοικοι που αναφέρουν ότι έχουν δει, έχουν ακούσει έτσι κάτι παράξενο, ενώ είναι αρκετοί αυτοί που δημοσίευσαν φωτογραφίες από μεγάλα αποτυπώματα που βρίσκονται στο έδαφος.
1: Δύσκολο είναι να τα φτιάξεις. Τώρα έχει και AI.
0: Τα ίχνη, λέει, φτάνουν περίπου τα 43 εκατοστά σε μήκος. Οι μάρτυρες κάνουν λόγο για μια φιγούρα καλυμμένη με σκούρο τρίχωμα και ύψος που μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 3 μέτρα.
1: Και γιατί να μην είναι εξωγήινος? Επειδή είναι εξυπόλυτος, δηλαδή οι εξωγήινοι θα μας έρθουν εντυμένοι? Είναι απαραίτητο αυτό?
0: Θα το βάλουν για την περίσταση.
1: Ναι, δεν ξέρω. Πώς είναι...
0: Και λένε μάλιστα ότι ακούγονται ουρλιαχτά, ακούγονται διάφορα τέτοια, κραυγές. Και λένε ότι ενδεχομένως αυτή η επανεμφάνιση να συνδέεται με δύο μεγάλες χιονοθύελες που έσκασαν σε σύντομο χρονικό διάστημα και μπορεί να επηρέασαν, λέει, το φυσικό του περιβάλλον.
1: Δηλαδή αυτός υπάρχει, ζει, το ξέρουν, ε? Απλά το μετακίνησαν λόγω καιρού. Τι να πω, δηλαδή πραγματικά ο κόσμος όσες δεκαετίες και να περάσει τα ίδια χάλια θα είναι.
0: Πάντως για την ώρα δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σαφής φωτογραφική απόδειξη.
1: Ενώ άμα υπάρξει...
0: Ενώ έχουν αρχίσει και οργανώνονται και ομάδες για να βγουν σε αναζήτηση, να το εντοπίσουν.
1: Έτσι, έτσι. Όπως παλιά.

0: τέλειος για σήμερα. Αποχωρούμε σιγά σιγά. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Άμα πετύχετε κανένα μεγάλο πόδαρο πουθενά, ξέρω εγώ, μπορεί να φύγει από το Χάιο να έρθει για διακοπές.
0: Τι να σου πω τώρα. Με τους μεγαλοπόδαρους που σκέφτονται και να περνάνε ευχάριστα οι ώρες, να απασχολούν το μυαλό των ανθρώπων, τι να πω κι εγώ. Πλύνε τα πόδια σου καταρχήν, θα το έλεγα.
1: Το δεν έκανε.
0: Αποτρίχωση θα το έλεγα μετά. Καταλαβες, φύγε και ξαναγύρνα όταν θα κάνεις και αποτίκρωση για να πλύνεις και τα πόδια σου.
1: Να σου πω, θα πρέπει να ντυθεί κιόλας όμως, γιατί αυτοί είναι, έχουν το τρίχωμά τους. Άμα το βγάλεις το τρίχωμα, τι θα μείνει.
0: Δεν ξέρω τι θα μείνει. Θέλουμε εμείς να μείνει κάτι.
1: Το βάζεις έξοδα το μεγάλο πόδαρο.
0: Έτσι, έτσι, είναι και αυτό. Λοιπόν, αύριο εδώ Παρασκευή, ραντεβού και πάλι στην ώρα μας και στην θέση μας. Επιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος, σας χαιρετάμε.
1: Πολλά φιλιά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 318 416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!

Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργεί. Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με

0: ορφεία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Αντένα.

0: Κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος με επίκεντρο τη συνταγματική αναθεώρηση, τόνισε ότι οι πολίτες περιμένουν μέτρα για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ακρίβειας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κατατίθεται μέχρι αύριο στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει την καταπόλυτη προτεραιότητα διερεύνηση και εκδίκαση υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Θα έχει αναδρομική ισχύ και μεταξύ άλλων προβλέπει την εκδίκαση των υποθέσεων πλημεληματικού χαρακτήρα το αργότερο μέσα σε 3 μήνες. Την μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών στην Ευρώπη κατάσχεσε η Ισπανική αστυνομία. Πρόκειται για 30 τόνους κοκαίνης αξίας άνω των 800 εκατομμυρίων ευρώ που εντοπίστηκαν σε πλοίο ανοιχτά των Καναριών νήσων. Συνελήφθη το 23-μελές πλήρωμά του. Επιβεβαιώθηκαν τα 5 από τα 8 ύποπτα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σημειώνει ότι ενδέχεται να αυξηθούν λόγω της μακράς περίοδου επώασης του ιού. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας αυτή τη στιγμή για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη, καθησυχάζει η Κομισιόν. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος μετά από τροχείο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο και φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στον κόμβο της μεταμόρφωσης στον Κηφισό, στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, στην Αττική οδό από μεταμόρφωση προς Πεντέλης, στην παραλιακή από Γλυφάδα έως Ελληνικό, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
1: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά? Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών. Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας. Μαντζαβίνος. Τριών Αβάρχων 18, Πάτρα. Τηλέφωνα 2616-008-100, κινητό 6944-544-406. Αντένα 105,3.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Πρέπει να παίξουμε με μεγαλύτερη προσοχή, ειδικά στην άμυνα, δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν εν ώψη του αυριανού τέταρτου αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για τα play-off της Ευρωλίγκας. Είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας, πρόσθεσε ο τεχνικός των Πρασίνων, περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Αντένα. Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου, έπιπλα Κύρους, ακτίδη Μέων 80. Σαροταβέρνα τα Αστέρια, δροσερό περιβάλλον, δίπλα.

0: Κάθε ημέρα φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1 στην παραλία Προαστίου στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49. Real Weather.
1: Τοπικές βροχές αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με μονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 6 μποφόρ και ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Αντένα.
3: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
4: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
2: Αντένα.
5: Καλησπέρα, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ρε Μητσοτάκη, πάρε μια μπουλντόζα και μια καθαρίστρια και σβήστα από εκεί. Κακώς το επέτρεψες. Πολύ με ενοχλεί αυτή η εικόνα. Το μνημείο είναι στα Τέμπη, να πάνε εκεί να κλάψουν και να στεναχωρηθούν οι συγγενείς. Κακώς επέτρεψε και σε αυτό τον Αλβανό που είναι φίλος με τον Καρβέλα που βάφει τα νύχια του. Ως Έλληνας πολίτης δεν δέχομαι να έρχονται εκατομμύρια τουρίστες και να βλέπουν αυτό το χάλι. Και ένα ακόμα, ας δώσει εντολή σε μένα και θα πάω εγώ να τα σβήσω, γιατί εγώ είμαι πατριώτης. Αυτά που ακούσατε τώρα αφορούν τα θύματα των Τεμπών, τους 57 νεκρούς, τα ονόματά τους, τα οποία είναι γραμμένα στον άγνωστο στρατιώτη. Και αυτά λοιπόν ενοχλούν αυτόν που αυτοαποκαλείται πατριώτης και θέλει μια μπουλντόζα και μια καθαρίστρια για να τα σβήσουμε από εκεί, να σβηστούν από εκεί, και στέλνει τους συγγενείς να πάνε να κλάψουν και να στεναχωρηθούν αλλού. Γιατί το μνημείο, λέει, είναι στα Τέμπη και αυτοδιατίθεται να λάβει την εντολή να πάει αυτός να τα σβήσει, γιατί είναι πατριώτης. Ποιος τα λέει αυτά? Αυτά τα λέει το πολιτικό αυτό αποχωρητήριο. Αυτά τα λέει αυτός ο πολιτικός υπόνομος, αυτό το λουμπεναριό, αυτό το πολιτικό κατακάθι που λέγεται Μπέος, ο δήμαρχος του Βόλου. Να τον χαίρονται οι ψηφοφόροι του.

Τώρα πάμε στο Μητσοτάκη, που, από τον οποίο περιμένει την εντολή ο Μπέος. Γιατί είναι πατριώτης να πάει να καθαρίσει τα ονόματα των νεκρών, των τεμπών. Πάμε στον ίδιο τον Μητσοτάκη τώρα. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε μια κυβέρνηση σπουδαία, αξιοθαύμαστη, αξιολάτρευτη. Αυτό το είπε ο ίδιος ο Μητσοτάκης σήμερα στους βουλευτές του. Και ως εκ τούτου λοιπόν, επειδή είναι μια αξιοθαύμαστη κυβέρνηση, λατρεμένη, άριστη και επιτελική, γι' αυτό είναι και μια γροθιά. Είμαστε μια γροθιά, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και προχωράμε σαν μια γροθιά. Και επειδή λοιπόν είναι μια γροθιά και προς επικύρωση αυτού, έσπευσε να ανακοινώσει ότι οι βουλευτές του, αυτοί οι οποίοι ελέγχονται στο σκάνδαλο για τον ΟΠΚΠ, και ανεξαρτήτως των δικογραφιών που τρέχουν, θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις προσεχείς εκλογές. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια εφόσον το επιθυμούν, είπε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, προφανώς. Ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ισχύει και το τεκμήριο της επιβράβευσης

εκείνων που με τη στάση του σε μια υπόθεση που στέρισε πάνω από ένα δισεκατομμύριο σε χιλιάδες βιοπαλαιστές αγρότες, οι οποίοι δίνουν τον πραγματικό αγώνα για την επιβίωσή τους, αποδείχτηκαν μαυρογιαλούροι του κερατά.

Εδώ λοιπόν τι έχουμε για μία ακόμα φορά. Εδώ έχουμε για μία ακόμα φορά οι άνθρωποι να έχουν ξεπεράσει κάθε όριο πρόκλησης στην προσπάθειά τους να εμφανιστούν, και μιλάω για τον ίδιο τον Μητσοτάκη, να εμφανιστούν οι ίδιοι, η κυβέρνησή τους, το κόμμα τους, όχι ως ένοχοι, όχι ως υπόλογοι, όχι ως υπεύθυνοι, αλλά ως θύματα. Ακούσατε. Ως θύματα αυτού του ελεηνού σκανδάλου, του δυσόδου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην πραγματικότητα πρόκειται για θύτες και ένοχους. Αντί να απολογείται ο Μητσοτάκης, οι υπουργοί του, οι βουλευτές του, για το όργιο αυτό των πελατειακών σχέσεων, από το οποίο ωφελήθηκε ο κομματικός τους στρατός και άλλοι βεβαίως επιτίδιοι, σε βάρος, ξαναλέω, των πραγματικών αγροτών, των βιοπαλαιστών αγροτών, αυτοί τι κάνουν? Αυτοί απογειώνουν τη συγκάλυψη τόσο με την άρνηση συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής, όσο και με την προκαταβολική αθώωση των στελεχών του, γιατί αυτό έκανε σήμερα ο Μητσοτάκης, προκαταβολική αθώωση, τα οποία μάλιστα, όπως είπε, τα επιβραβεύει και με ένταξη στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως όλοι γνωρίζουμε τι ακριβώς, πόση ακριβώς δυσοδεία κρύβεται πίσω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους χασάπιδες, με τους φραπέδες, με τις αγροτοφεράρισες, με τους κέρδισα τον τζόκερ, αλλά δεν ξέρω πόσες φορές και πόσα κέρδισα, με όλους αυτούς τους κομματικούς δερβέναγες της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι όλος τυχαίως φαίνονται να εμπλέκονται, με τους βουλευτές, οι οποίοι παίρναν τηλεφωνάκια δεξιά και αριστερά για να λύσουν τα δίκαια, λέει, αιτήματα των ψηφοφόρων τους, και ότι αυτό, λέει, δεν είναι ρουσφέτη, αυτό, λέει, είναι βουλευτική υποχρέωση. Φτάσαμε να λένε ότι το ρουσφέτη, το μέσο, το δόντι, είναι βουλευτική υποχρέωση, και φτάσαμε να προσπαθούν να εμφανίσουν ένα σκάνδαλο σκανδάλων, ένα σκάνδαλο εκατοντάδων εκατομμυρίων, προσπάθησαν να το υποβιβάσουν στο επίπεδο του ρουσφετιού, εξαγνίζοντας κιόλας το ρουσφέτη. Για τέτοιους γκρούεζες μιλάμε. Για τέτοιους μαυρογιαλούρους και καλοχαιρέτες. Και σας έλεγα χτες για τον πρώην υπουργό, τον κύριο Λιβανό, ο οποίος είπε, βεβαίως, λέει, και θα το ξανά έκανα και θα ξανά έπαιρνα τηλέφωνο, γιατί ήταν δίκαια τα αιτήματα. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα και χτες. Οι εργάτες έχουν το δίκαιο αίτημα να έχουν μισθούς οι οποίοι δεν τελειώνουν στις 18 του μήνα. Σήκωσε κανένα τηλέφωνο ποτέ ο κύριος Λιβανός ή οι υπόλοιποι? Για τους εργάτες εν συνόλο, όχι για τον ψηφοφόρο, σήκωσε κανένα τηλέφωνο? Όχι, πηγαίνει στη Βουλή και αυτός και οι υπόλοιποι και ψηφίζουν τους νόμους για να μειώνονται οι μισθοί των εργατών. Οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες, έχουν δίκαια αιτήματα. Σήκωσε κανένα τηλέφωνο? Όχι για τον ψηφοφόρο του, για τους αγρότες ως κοινωνική ομάδα. Πήρανε κανένα τηλέφωνο? Όχι, βέβαια. Αυτό το οποίο κάνουν είναι να τους στέλνουν στα αγροτοδικεία, τους αγρότες οι οποίοι ζητάνε τα δίκαια αιτήματα. Για τα δίκαια αιτήματα όμως των ψηφοφόρων τους έχουν βουλευτική υποχρέωση να είναι ρουσφετάκηδες. Αυτό πάνε να μας παρουσιάσουν τώρα. Αλλά δείτε για ποιο πράγμα μιλάνε οι άνθρωποι. Έχουμε 58 άτομα, αυτή είναι μια υποπερίπτωση του συνολικού σκανδάλου, έτσι. Γιατί αυτή την ώρα γίνεται στο πρωτοδικείο της Αθήνας δικαστήριο, στη βάση της καταγγελίας που έχει κάνει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Καστοριάς, ο οποίος μιλάει για δεκάδες μαϊμού ιδιοκτήτες βοσκοτόπων από την Κρήτη, που λέτε, στην Καστοριά. Είχαν, λέει, βοσκότοπους αυτοί από την Κρήτη στην Καστοριά. Μιλάμε για 58 τουλάχιστον, αυτή είναι η υποπερίπτωση, οι οποίοι εμφανίζονται να είναι ιδιοκτήτες βοσκοτόπων στην Καστοριά, ξαναλέω, από την Κρήτη. Αρνούνται βεβαίως τις κατηγορίες, είναι αθώοι άνθρωποι μέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο. Όσο ισχύει αυτό, ισχύει και η κατάθεση που έχει κάνει ο πρόεδρος εκεί του Αγροτικού Συνεταιρισμού, ο οποίος από το 2020, προσέξτε,

Από το 2020 κατήγγειλε ότι στην περιοχή του στήθηκε πάρτι με ψευδείς δηλώσεις ιδιόκτητων βοσκότοπων και εκτάσεων γης με ανύπαρκτες καλλιεργίες από δήθεν αγρότες και κτηνοτρόφους από την Κρήτη. Μάλιστα, όπως δηλώνει εκεί στην Καστοριά, δηλώθηκαν, λέει, 64.000 στρέμματα ιδιόκτητοι βοσκότοποι, αλλά δεν υπάρχει ούτε στρέμμα. Ούτε στρέμμα. Αλλά όμως δηλώθηκαν 64.000 στρέμματα. Και περιέγραψε στο δικαστήριο ότι όταν διαπίστωσε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη μια τέτοιου μεγέθους κομπίνα, ότι ενημέρωσε και τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Βάρα, αλλά και ότι υπέβαλε και επίσημη καταγγελία στην εισαγγελία πρωτοδικών Καστοριάς. Για αυτά μιλάμε, και ξαναλέω, ετούτο εδώ είναι μια υποπερίπτωση του όλου σκανδάλου. Όπως είπε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού, το 2019 και το 20 ήταν δηλωμένα ελαιόδεντρα εκεί στην περιοχή. Ως διαμαγείας, το 2021 αυτά τα ελαιόδεντρα από την Καστοριά που πήγανε, πήγανε στη Φλόρινα. Και κάποια από αυτά που πήγανε, στα Σκόπια. Καταλαβαίνετε τώρα για τι είδους κομπίνα μιλάμε.

0: Επ' αυτών λοιπόν θέλουν να βγουν και λάδι, θέλουν να βγουν και θυγμένοι. Παριστάνουν και τους θυγμένους τώρα. Είπαμε εδώ έχουμε μια νέα κατάσταση. Έχουμε μια νέα κατάσταση. Μέχρι τώρα όλοι τούτοι οι άριστοι, οι επιτελικοί, μας κουνούσαν το δάχτυλο. Τώρα συνεχίζουν να μας κουνάνε το δάχτυλο, έχοντας και τη γίδα στην πλάτη. Τους έπιασες με τη γίδα στην πλάτη, αλλά αυτοί συνεχίζουν να κουνάνε το δάχτυλο. Εδώ μιλάμε πια για την αποθράσινση της αποθράσινσης. Μιλάμε για το ασημάζευτον του θράσους. Και θα κάνει και συνταγματική αναθεώρηση, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Εδώ έχουμε αναφορές για την παρέμβαση του κράτους. Το κράτος δεν είναι ουδέτερο, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, έτσι, του αστικού κράτους στη λειτουργία των κομμάτων. Επίσης θα έχουμε τη βούλα του συντάγματος, στη βούλα του συντάγματος τη λιτότητα και την φοροαφέμαξη, διότι θα έχουμε την κατοχύρωση των δημοσιονομικών περιορισμών. Βεβαίως ο άνθρωπος ζει από τότε που ήταν υπουργός, όταν έφερνε στο γραφείο του αυτό το υπόδειγμα σπουδαρχίδι, το λαζαρίδι, αξιοκρατικά, θυμάστε τι έχει γίνει με αυτόν τον κύριο, από τότε που ήθελε να πετάξει στον δρόμο και πέταξε 9.500 υπαλλήλους. Ζει λοιπόν με το όραμα της άρσης της μονιμότητας σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους, και βεβαίως έχουμε και ειδική αναφορά για την αναθεώρηση του άρθρου 16, με στόχο βεβαίως το νέο, το οριστικό χτύπημα του δικαιώματος στη μόρφωση. Όλα αυτά ο κύριος Μητσοτάκης, η αριστεία, η επιτελικότητά του, τα βαφτίζει ελευθερία. Ποια είναι η ελευθερία? Η ελευθερία είναι το να σπουδάζει κάποιος ανάλογα με την τσέπη της οικογένειάς του. Ναι, έχουμε επίσης και την αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη για αλλαγές, λέει, στο άρθρο 86 σε ό,τι αφορά τους υπουργούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Θυμίζω ότι στην προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση υπήρξε πρόταση για κατάργηση, πλήρη κατάργηση του άρθρου 86, ώστε να δικάζονται οι υπουργοί όπως όλοι οι πολίτες. Υπήρξε πρόταση στην προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση να καταργηθεί ο διορισμός της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Τι έγινε με αυτές τις προτάσεις? Τις είχα καταθέσει το ΚΚΕ. Τι έγινε? Τις απέρριψαν όλοι τους, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Καλά, εκείνη την πρόταση για την κατάργηση των προκλητικών φοροαπαλλαγών προς το εφοπλιστικό κεφάλαιο, αυτοί ούτε καν την κοίταξαν. Ούτε καν την κοίταξαν αυτοί. Και στέκομαι ιδιαίτερα σε αυτή την ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης για το άρθρο 16. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε τον ορισμό της κλιμάκωσης της αντιλαϊκής πολιτικής. Εδώ πάνε με συνταγματική βούλα να στραφούν ενάντια στις ανάγκες και στα δικαιώματα ολόκληρου του ελληνικού λαού και των παιδιών του ελληνικού λαού. Μέσα από την αναθεώρηση του άρθρου 16, για να γίνει συνολικά η ανώτατη εκπαίδευση ακόμα πιο ακριβή, για να γίνει ακόμα πιο απρόσιτη για τη λαϊκή οικογένεια, και όλα αυτά στο όνομα πάντα της αριστείας. Στην ίδια κατεύθυνση είναι οι συνταγματικοί κόφτες που ετοιμάζουν στις κοινωνικές δαπάνες, όλα αυτά βεβαίως στο όνομα τίνος, μα της βιώσιμης δημοσιονομικής λειτουργίας. Βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία. Η βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία είναι αυτή που έχει ως αποτέλεσμα, σε αυτό που εμείς οι σπουδαίοι οικονομολόγοι λέμε μικροοικονομία, να μην μπορεί ο άλλος να τη βγάλει με το μισθό μετά τις 15-20 πρώτες μέρες του μήνα. Και επειδή αυτή είναι η πολιτική τους, γι' αυτό στο πλαίσιο της πολιτικής τους συμβαίνουν αυτά τα υπέροχα και τα σπουδαία, τα οποία καταγράφει μέχρι και η Eurostat. Προσέξτε λοιπόν τώρα τι συμβαίνει στην Ελλάδα της ανάπτυξης. Μιλάμε για την Ελλάδα της ανάπτυξης, την οποία περιφέρει με ύφος χιλίων Λουδοβίκων ο κύριος Μητσοτάκης στις δημόσιες τοποθετήσεις τους. Τοποθετήσεις και ο ίδιος και οι υπόλοιποι της κυβέρνησής του. Αυτή λοιπόν η Ελλάδα της ανάπτυξης είναι εκείνη η οποία 3 στα 10 νοικοκυριά με παιδιά στην Ελλάδα αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού μέσα στο 2025. Αυτά είναι τα στοιχεία της Eurostat, τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση σε αυτή τη σχετική λίστα. Το 28,5% των νοικοκυριών με παιδιά στην Ελλάδα είναι σε αυτό το φάσμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Έτσι λοιπόν, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή αυτού του περίφημου ευρωπαϊκού κεκτημένου, το μόνο βέβαιο κεκτημένο είναι τα υψηλά ποσοστά φτώχειας εδώ στην Ελλάδα, αφού ξέρετε ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 25 ήταν 22,1%. Εδώ στην Ελλάδα της ανάπτυξης, της αριστείας και της επιτελικότητας είναι 28,5%. Και μέσα στα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε και την εμπλοκή στον πόλεμο, διότι η κυβέρνησή μας, τα λέγαμε και χτες, είναι έτοιμη να προστατεύσει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, όλα αυτά για χάρη των εφοπλιστών. Το διατυμπανίζουν με κάθε ευκαιρία σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση. Ξέρετε, είναι πολλά τα κέρδη τα οποία βγαίνουν εκεί για τους εθνικούς ευεργέτες. Είναι εκεί που στέλνουν τους ναυτεργάτες στο στόμα του λύκου. Άλλωστε μας το είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, προφανώς τα είπανε και εκεί στη συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας που ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, τα είπε και με τους Καταριανούς, τα είπε και με τους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά το είχε πει περίτρανα και ο Γεραπετρίτης προχτές, ότι η Ελλάδα έχει εκφράσει, λέει, την ετοιμότητά της να συμβάλλει στις κατάλληλες προσπάθειες που αποσκοπούν στην διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης μέσω του στενού του Ορμούς, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.
1: Real FM.
2: Ώρα να κλείσει το
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την

0: εσύ διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
1: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα.

0: καλύτερος είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
3: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610 623 714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Αντένα 105,3.
8: Μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
9: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν, διαβεβαίωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Τη μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών στην Ευρώπη κατάσχεσε η Ισπανική αστυνομία. Πρόκειται για 30 τόνους κοκαίνης αξίας άνω των 800 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερα στο real.gr. Τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Reuters και του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην Κηφισίας, κυρίως στην άνοδο, στο ύψος των Αμπελοκήπων και στο Μαρούσι, στην παραλιακή από τη Γλυφάδα έως το Ελληνικό και στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, ιδιαιτέρως στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου.

0: Λοιπόν, να σας πω ότι σε ό,τι αφορά το έγκλημα των Τεμπών, οι συγγενείς ζητούν την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του πρώην Υπουργού Μεταφορών, του Καραμαλή. Σύμφωνα με τα όσα λένε συγγενείς, η ποινική ευθύνη του κυρίου Καραμαλή δεν μπορεί να περιοριστεί στα στενά όρια της παράβασης καθήκοντος. Έχει τεράστια ποινική ευθύνη για το βασικό κακούργημα αυτής της υπόθεσης, που είναι η διατάρεξη συγκοινωνιών. Και επίσης η νομική πλευρά των οικογενειών υποστηρίζει ότι υπάρχει τεκμηρίωση όχι μόνο ενδείξεων ενοχής, αλλά και του ενδεχόμενου δόλου του πρώην υπουργού. Όταν κουνάς το δάχτυλο μέσα στη Βουλή 15 μέρες πριν, σημαίνει ότι ξέρεις και μας εμπέζεις, μας κοροϊδεύεις, αποδέχεσαι ό,τι μπορεί να επέλθει και παραπλανάς αυτούς τους ανθρώπους, έχει δηλώσει ο δικηγόρος των οικογενειών, οι οποίοι στρέφονται για μια ακόμα φορά απέναντι στον Καραμαλή, ζητώντας την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Θα σας πω στη συνέχεια και για το πόσο πολύ έχει προσέξει αυτή τη δίκη η κυβέρνηση, γιατί εδώ πια, εκτός από τις γυψοσανίδες, μάθαμε ότι είχαμε και δεξαμενές προπανίου στην αίθουσα του δικαστηρίου. Αλλά πριν θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα, σε ένα θέμα το οποίο αφορά πραγματικά χιλιάδες οικογένειες, χιλιάδες ανθρώπους, και γι' αυτό, και δεν είναι ένα, είναι 2-3 τα θέματα, και γι' αυτό ζήτησα τη βοήθεια της κυρίας Κατερίνας Φραγκάκη, της δικηγόρου, η οποία γνωρίζει άπτεστα αυτά τα ζητήματα, και θέλω να την καλησπέρισω. Κυρία Φραγκάκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ κύριε Βογιόπουλε για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
0: Να τα πάρουμε ένα-ένα. Πάμε στις εξώσεις. Τι αλλάζει στις εξώσεις από τον τρέχοντα μήνα, αν έχω καταλάβει σωστά?
1: Δύο ζητήματα αλλάζουν. Πρώτον, ο δικηγόρος, ο εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος δικηγόρος, είναι αυτός πλέον που θα εκδίδει μέσω της δικαστικής αρχής πάντα, δηλαδή με τη διαδικασία που γινόταν και προγενέστερα, θα εκδίδει τη διαταγή απόδοσης μισθίου. Άρα η διαδικασία της έξωσης πρακτικά θα γίνεται πιο σύντομα, διότι οι δικηγόροι θα κινούν τη διαδικασία πιο άμεσα, αφού βεβαίως έχουν ελέγξει ότι έχει ακολουθηθεί η νομιμότητα, αυτά δηλαδή που ορίζει ο νόμος, ότι πρέπει να έχει κοινοποιηθεί ένα εξώδικο, να έχουν περάσει 15 ημέρες και εν συνεχεία να εκδοθεί η διαταγή απόδοσης μισθίου, ενώ ταυτόχρονα μία δεύτερη αλλαγή που υπάρχει είναι ότι όταν θα λύγει ένα μισθωτήριο, θα μπορεί και σε αυτήν την περίπτωση να εκδοθεί διαταγή απόδοσης μισθίου. Ενώ προηγουμένως αυτό δεν ίσχυε. Αυτό που ίσχυε ήταν ότι όταν έλυγε ένα μισθωτήριο, έπρεπε κάποιος να προβεί στην άσκηση αγωγής. Mm-hmm. Τώρα αυτό δεν θα γίνεται. Δηλαδή, μόλις θα λύγει το μισθωτήριο, αν δεν ανανεωθεί, αν δεν συμφωνήσουν μεταξύ τους τα μέρη, τότε θα βγαίνει και άμεσα από το σπίτι ο μισθωτής.
0: Πείτε μου κάτι, πριν από αυτές τις ρυθμίσεις παρεμβάλλεται δικαστήριο?
1: Όχι δικαστήριο, η διαδικασία ήταν μια τυπική διαδικασία όπου καταθέταμε τα δικαιολογητικά και την έκδοση την έκανε ένας δικαστής. Απλά λόγω του μεγάλου φόρτου μπορεί να καθυστερούσε η διαδικασία πιο πολύ, και τώρα επειδή δίδεται και δικαστική ύλη στους δικηγόρους σε αρκετές περιπτώσεις, θα γίνεται κατά αυτό το τρόπο, αλλά μόνο πιστοποιημένοι δικηγόροι θα γίνονται ιονοί δικαστές πρακτικά και θα εκδίδουν αυτές τις διαταγές απόδοσης μισθού, η οποία είναι μια πολύ σύντομη απόφαση.
0: Και με τους ανθρώπους που έχουν πραγματική αδυναμία, ένα πράγμα. Ή δεύτερο, αν είναι καταχρηστική η επιδίωξη του ιδιοκτήτη να πετάξει τον ενοικιαστή. Τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις?
1: Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προσφύγουν στην ελληνική δικαιοσύνη καταθέτοντας ανακοπή και αίτηση αναστολής, όπου να εκφράζουν ουσιαστικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ώστε να υπάρξει μια αναστολή και να μην προχωρήσει η διαδικασία της έξωσης. Βέβαια, όταν κάποιος η οικονομική του κατάσταση είναι πολύ άσχημη, εκεί είναι το πρόβλημα. Το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να παραμείνουν στο σπίτι για πολλούς λόγους και πρέπει να παραμείνουν, επειδή μπορεί να είναι ασθενείς, μπορεί να είναι σε άσχημη οικονομική κατάσταση και παρόλα αυτά να κατέβαλαν τα μισθώματα και να υπάρχει, ας πούμε, ένα τεράστιο, μια μεγάλη αύξηση που έχουμε δει τώρα με τα ενοίκια που ζητάνε ποσά τα οποία είναι υπέρογκα και δεν έχουν να κάνουν με την πραγματική αξία του μισθίου. Τότε σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα είναι άσχημα, θα πρέπει κάποιος να πάει στα δικαστήρια, να βρει το δίκαιο εκεί, γιατί αλλιώς θα αντιμετωπίσει την τραγική κατάσταση της έξωσης.
0: Αυτό που καταλαβαίνω, κύριε Φραγκάκη, πείτε μου αν κάνω λάθος, και μιλάω πάντα στο γενικό πλαίσιο, δεν παίρνω την υποπερίπτωση για να γενικεύσω, αλλά μιλάω με την παραγωγική, αν θέλετε, μέθοδο, όχι επαγωγικά, ότι οι προηγούμενοι απελευθέρωσαν στην πραγματικότητα ή, εν πάση περιπτώσει, διευκόλυναν τους πληστηριασμούς, ετούτοι εδώ διευκολύνουν τις εξώσεις.
1: Σωστά, και το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, με τη στεγαστική κρίση που υπάρχει, με τα ενοίκια που ζητάμε τον κόσμο, στον κόσμο που είναι τρελές τιμές πολλές φορές που δεν μπορεί κάποιος να ανταποκριθεί, με τις αυξήσεις που κάνουν στα ενοίκια, η κατάσταση, θα σας πω από την εμπειρία μου, είναι ασφυκτική. Και αυτό που έγινε τώρα, να εκδίδεται διαταγή απόδοσης μισθίου μόνο με τη λήξη του μισθωτηρίου, ενώ παλιότερα μπορούσαμε να το τρενάρουμε με την αγωγή που γινόταν, που έπαιρνε χρόνο, τώρα αυτό σημαίνει άμεσες εξώσεις, άμα τη λήξη ουσιαστικά του μισθωτηρίου.
0: Αυτά ισχύουν από 1η του μηνά.
1: Από 1η Μαΐου, ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Πάμε στο ζήτημα των αλλαγών στην εξοδικαστική ρύθμιση οφειλών. Εδώ τι έχουμε, τι αλλαγές υπέρχονται.
1: Κοιτάξτε, στις εξοδικαστικές ρυθμίσεις αυτό που αλλάζει είναι ότι πλέον προστατεύεται η πρώτη κατοικία εφόσον κάποιος ζητήσει να ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό που ίσχυε, αλλά να ζητήσει, αν έχει κάποιο άλλο ακίνητο, την εκποίηση των υπόλοιπων περιουσιακών του στοιχείων, προκειμένου να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του, καταβάλλοντας την αξία που έχει το ακίνητό του. Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, χρωστάει 300.000 και το ακίνητό του εκτιμάται σε 100.000 ευρώ και η υπόλοιπη του περιουσία σε 200.000 ευρώ, σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να βρει μία διαγραφή. Αν αυτό δεν ισχύει, έχουμε δει ότι με τον εξοδικαστικό, παρότι έχουν γίνει αλλαγές, δεν βλέπουμε όμως σπουδαία κουρέματα που θα έπρεπε να δούμε, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι εταιρείες διαχείρισης και τα funds ζητάνε τρελά ποσά από τον κόσμο, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τα οποία είναι ποσά τα οποία δεν μπορούν να καταβληθούν από κανέναν, θα έλεγα πολλές φορές, και σε αυτή την περίπτωση, αν δεν γίνουν κουρέματα, βλέπω να υπάρχουν ακόμα περισσότεροι πληστηριασμοί. Πληστηριασμοί βέβαια καλά κρατούν. Γίνονται πολλοί πληστηριασμοί. Ο κόσμος είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Βλέπουμε να γίνονται εξώσεις. Βλέπουμε να γίνονται πράγματα τα οποία δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στον κόσμο. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή, αν δεν ρυθμιστούν τα πράγματα με νόμους που να βοηθούν τον κόσμο, να υπάρξει τεράστιο πρόβλημα με τις εξώσεις και βεβαίως με τους πληστηριασμούς ακόμα και της πρώτης κατοικίας.
0: Κύριε Φραγκάκη, ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Μας έχετε βοηθήσει εσείς να γνωρίζουμε, αλλά πρωτίστως μας έχουν βοηθήσει οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί αυτή τη λέλαπα. Έχουμε τα funds, έχουμε αυτά τα κοράκια, τα δικαιωμένα μάλιστα από τον Άριο Πάγο, τα οποία αγοράζουν σε συνεργασία με τους τραπεζίτες, από τους τραπεζίτες, σε ένα πολλοστιμόριο της ονομαστικής αξίας τα δάνεια και πηγαίνουν μετά στους γδαρμένους οφειλέτες, ζητώντας όχι μόνο την ονομαστική αξία, αλλά διπλάσιες και τριπλάσιες αξίες, ανύπαρκτες. Τα δικαστήρια απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα τι κάνουν και τι μπορούν να κάνουν?
1: Κοιτάξτε, τα δικαστήρια, για να μπορέσει κάποιος να δικαιωθεί, καταρχάς πρέπει να καταθέσει ανακοπή, πρέπει να κάνει αναστολή, πρέπει να κάνει πολλές δικαστικές ενέργειες. Όποιος έχει την οικονομική δυνατότητα αυτή, κάποια στιγμή, σας λέω από την εμπειρία μου, θα δικαιωθεί. Γιατί, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, οι εταιρείες αυτές πάνε να βγάλουν υπερκέρδος. Δεν πάνε να βγάλουν τα ποσά τα οποία είχε, για τα οποία είχε κάποιος συμπληθεί, αλλά θέλουν να βγάλουν τριπλάσια και τετραπλάσια ποσά, ενώ έχουν πάρει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τα δάνεια αυτά σε ελάχιστα πολύ χαμηλά ποσά. Έρχονται λοιπόν να ζητήσουν υπερκέρδος, να πολλές φορές να εκβιάσουν τον κόσμο και να τον φτάσουν σε σημείο να χάσει την υγεία του. Θα σας πω ότι πριν από 3 εβδομάδες μία πελάτησά μου δεν άντεξε από την πίεση που της δημιουργούσαν, έπαθε ανακοπή και η γυναίκα πέθανε τελικά. Αυτό όμως δεν είναι μία περίπτωση την οποία την έχω δει 1-2 φορές να γίνεται. Έχουμε δει πολύ κόσμο να χάνει την υγεία του. Έχουμε δει κόσμο ο οποίος τελικά πεθαίνει από αυτή την κατάσταση, με αυτό το μαράζι, επειδή κάποτε πήρε ένα δάνειο το οποίο πολλές φορές και πρέπει, λόγω της οικονομικής κρίσης, λόγω όλων αυτών που αντιμετώπισε αυτή η χώρα, να έρθει να τα πληρώσει τριπλάσια για να σώσει ένα σπίτι το οποίο ήταν το όνειρο να έχει ένα σπίτι την πρώτη κατοικία του. Δυστυχώς, αν δεν υπάρξουν νόμοι που να προστατεύσουν ουσιαστικά την πρώτη κατοικία, θα βλέπουμε καθημερινά να χάνονται άνθρωποι με αυτό το μαράζι, όπως η γυναίκα που σας λέω αυτή, που πέθανε ξαφνικά. Και ενώ ζητάω αυτή τη στιγμή στην εταιρεία μέχρι και σήμερα να βρεθεί μια ρύθμιση, μια λύση, δεν δείχνουμε κανένα απολύτως ενδιαφέρον, έστω και αν χάθηκε ένας άνθρωπος.
0: Πείτε μου για το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά μέχρι 100.000.
1: Αυτό αφορά μόνο τα νέα καταναλωτικά. Είναι μια κοινοτική οδηγία που πρέπει να εναρμονιστεί και
0: η χώρα μας. Δεν κάνω λάθος, είναι τριετίας η οδηγία.
1: Ναι,
0: πολύ δηλαδή σωστά. 3 χρόνια τώρα κάνουμε ότι δεν υπάρχει.
1: 3 χρόνια κάνουμε ότι δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, ουσιαστικά τι ορίζει, ότι θα πρέπει από το κεφάλαιο που έχει πάρει κάποιος να μην πάρουν πάνω από το 30% με 50%. Εγώ θα σας πω ότι φορές βλέπουμε άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάρει μια πιστωτική κάρτα, είχαν να
0: Δυστυχώς έχουμε κάποιες διακοπές. Δεν σας ακούσαμε καλά, κυρία Φραγκάκη, σε την τελευταία σας φράση, αν μπορούμε να επανέλθουμε.
1: Σας δίνω ένα παράδειγμα όπου κάποιος σήμερα μπορεί να είχε πάρει μια πιστωτική κάρτα και να χρώσαγε 3.000 ευρώ. Mm-hmm. Υπάρχει περίπτωση που γνωρίζω στο γραφείο μου που του ζητάει η εταιρεία διαχείρισης αυτή τη στιγμή 50.000 ευρώ
0: από τις 3.000.
1: Για μια πιστωτική κάρτα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τέτοιες διαφορές, μιλάμε για ανθρώπους που χάσανε τα σπίτια τους εξαιτίας αυτής της κατάστασης και ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή να χάσουν το σπίτι τους. Άρα είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο το περιμέναμε, όπως πολύ σωστά είπατε, αφορά οδηγία τριετίας και πρέπει να εναρμονιστεί και η χώρα μας αυτό.
0: Αν δεν το έκαναν, θα τους πηγαίνανε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και τώρα το εμφανίζουν ως μποναμά, ενώ έπρεπε να το έχουν κάνει 3 χρόνια πριν.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κυρία Φραγκάκη, ευχαριστώ θερμά. Να είστε
1: εγώ
0: καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Real FM. Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.
7: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
8: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσε ώρες εκεί?
7: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
8: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
7: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
8: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
7: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
8: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
9: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
11: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, χωρίς αυτούς γρανάζι δεν γυρνά, ούτε καπάκι σηκώνεται. Και μιλάω για τους εργάτες.
1: Κυρία, το ξέρω πολύ καλά.
0: Κυρία Νίκο Κατσούλη, τι έγινε με τους εργάτες εδώ στο Δήμο του
1: Αμαρουσίου? Θα πρέπει να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην απογευματινή βάρδια της Εθνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου και συγκεκριμένα στο Θανάση, το Λευτέρη, τον Κώστα και τον προϊστάμενό τους τον Νίκο. Όλοι σεμνά και ταπεινά αρνήθηκαν να μου δώσουν επώνυμο, κάτι που με συγκίνησε. Μου στάθηκαν και ανθρώπινα, και αυτό μπορεί να το λέμε. Τόσα καταλογισμού στους δήμους.
0: Σου έπεσαν τα κλειδιά στον υπόνομο.
1: Μου έπεσαν τα κλειδιά στον υπόνομο. Και το αμάξι μου ήταν πάνω στο φρεάτιο. Και αυτό δεν είναι δουλειά του Δήμου, είναι δουλειά της ΕΙΔΑΠ. Αλλά θα πρέπει να περιμένω κάθε 2-3 μέρες και δεν θα βγαίνει βάρδια, Νίκο, εδώ, έτσι. Και παίρνοντας το Δήμο Αμαρουσίου, στο γραφείο του Δημάρχου, αμέσως με έφεραν σε επαφή με αυτά τα παιδιά. Και αυτά τα παιδιά που δεν όφυλαν το κάνουν, ανθρώπινα, έσπρεξαν το αμάξι να φύγει από το φρεάτιο. Έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ήμασταν και λίγο τυχεροί, γιατί η ΔΑΠ δεν το είχε κλειδώσει το φρεάτιο. Αλλιώς μέλος τους και δεν ξέρω τι, μπήκαν μέσα στον υπόνομο, μου έδωσαν το κλειδί και εγώ είμαι τώρα εδώ και δουλεύω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά όλοι.
0: Δύο είναι τα βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, δεν παίζουμε με τα κλειδιά πάνω από το φρεάτιο.
1: Ποτέ ξανά.
0: Εντάξει. Και δεύτερον, αυτοί οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι μας.
1: Ακριβώς.
0: Αυτοί είναι οι άνθρωποι μας.
1: Είναι οι άνθρωποι μας και το έκαναν αγόγγιστα, Νίκο. Δηλαδή, με καλοσύνη. Με βρήκαν λίγο ψιλοράκους, να μην τα λέμε κιόλα, αλλά κάτι κλαματάκια τα ρίξαμε. Και μου λέει, ρεμίστε, συμβαίνει σε όλους. Λέω, παιδιά, ευχαριστώ. Πραγματικά ευχαριστώ.
0: Πάμε σε διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων, εσύ είσαι ή η Ελένη?
1: Η Ελένη, μετά εγώ.
0: Και επιστρέφω. Real FM.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι και...
4: Αντένα Πάτρας, 105,3.
5: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
6: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
7: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
8: Πάρε Στρώμα.
7: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
8: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
7: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
9: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
10: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
11: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
12: Κτέλα Χαΐας.
13: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
12: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
14: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
15: 1.500 πλοία και πάνω από 20.000 μέλη πληρώματος σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ναυτιλίας. Με νοτική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώθηκε η εξάωρη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που είχε ως επίκεντρο τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι όλοι οι βουλευτές του κόμματος θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Υπογράμμισε ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Υπογράμμισε ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο.

0: Ναρκωτικών στην Ευρώπη κατάσχεσε η Ισπανική αστυνομία. Πρόκειται για 30 τόνους κοκαίνης αξίας άνω των 800 εκατομμυρίων ευρώ που εντοπίστηκαν σε πλοίο ανοιχτά των Καναρίων νήσων. Συνελήφθησαν τα 23 μέλη του πληρώματος. Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο και φέρει σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Τραγωδία σημειώθηκε σε σπίτι στην Κηφισιά. Γυναίκα 85 ετών εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ μεταξύ θαλάμου και πόρτας και έχασε τη ζωή της.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Πρέπει να παίξουμε με μεγαλύτερη προσοχή, ειδικά στην άμυνα, δήλωσε ο Εργίνα Ταμάν εν όψη του αυριανού τέταρτου αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για τα play-off της Ευρωλίγκας. Είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας, πρόσθεσε ο τεχνικός των Πρασίνων. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr. Τοπικές βροχές αύριο σε όλη τη χώρα με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ανεμινότιοι έως 6 μποφόρ ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ξαναλέει. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Αμάρινθο, στον Γιώργο που μας ακούει από τη Ρόδο, στον Αβραάμ, στον Παναγιώτη, πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο το Real Blocker, στο Γιάννη στην Καβάλα, στην Ατάσα, στο Μπέτρο, στην Καστοριά, καλησπέρα στο Γιάννη, στον Κωνσταντή, στον κύριο Πετράτο. Τζέσι μου, θα το δω, αυτό που μου λες θα το δω. Καλησπέρα στην Αγγλία, στον Άγγελο και στην Ιωάννα, καλησπέρα στη Χαλκίδα, στον Παναγιώτη. Λοιπόν, και πάμε στην δυσόδη αυτή η υπόθεση των υποκλοπών. Έχουμε τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας να ζητά την παραίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και να προαναγγέλει παράσταση διαμαρτυρίας του Διοικητικού Συμβουλίου στον Άριο Πάγο αλλά και στο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων. Έχουμε την ηχηρή παρέμβαση του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Παυλόπουλου, ο οποίος σε ομιλία που έκανε πριν από λίγες μέρες μίλησε για κέριο πλήγμα στην καρδιά του κράτους δικαίου σε ό,τι αφορά την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Ο Προκόπης Παυλόπουλος μίλησε για το σκάνδαλο των υποκλοπών και τόνισε ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου αφήνει στο σκοτάδι της ανοχής ή και της συγκάλυψης πρακτικές οφθαλμοφανούς παραβίασης. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο συνάδελφός μου, ο Θανάσης Κουκάκης, ένας από τους ανθρώπους ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο των υποκλοπαίων, των χαφιέδων και ένας από τους ανθρώπους ο οποίος από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, έτρεξε αυτή την υπόθεση. Συμβάλλοντας αποφασιστικά στην αποκάλυψη. Θανάση, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νικό.
0: Πού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε τώρα στην φάση της διαχείρισης της απόφασης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του Κωνσταντίνου Ζαβέλα, ο οποίος ουσιαστικά δεν ερεύνησε τα όσα του ζήτησε το Μονομελές Πλημμυλωδικείο Αθηνών, το οποίο έβγαλε αυτή την απόφαση των 1930 σελίδων μετά τις 39 δικασίμους για την υπόθεση των υποκλοπών και βεβαίως μετά την καταδίκη των 4 ιδιωτών που εμπλέκονταν στην υπόθεση του Predator, συνολικά 126 χρόνια φυλάκισης ο καθένας. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Κωνσταντίνος Ζαβέλας, την προηγούμενη Δευτέρα το πήρε όλο απάνω του στην κυριολεξία Νίκο, και προσφέροντας υπηρεσίες στην κυβέρνηση ουσιαστικά έκρινε ότι μέσα από αυτή τη μεγάλη δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμυλωδικείου Αθηνών, το οποίο ερίστε παρόδο να σου πω ότι έκανε ενεργή προανάκριση στις 39 συνεδριάσεις του, καλώντας μάρτυρες που ποτέ δεν κλήθηκαν από ούτε από τις αγγελίες νωρίτερα, αλλά κυρίως από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον Αχιλέα Ζήση, στην κρίση του οποίου έρχεται τώρα και βασίζεται ο αντίστοιχο εισαγγελέας, ο κ.
0: Ζαβέλας. Ήταν η πρώτη απόφαση αρχιοθέτησης αυτή.
1: Ναι. Για να μην μπερδέψουμε τους ακροατές μας, να πούμε το εξής. Υπήρξε μια εκτενής, πολύμηνη δικαστική διαδικασία στο Μονομελές Πλημμυλωδικείο Αθηνών, η οποία καταδίκασε 4 ανθρώπους οι οποίοι έτρεξαν την επιχείρηση του Predator στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Επειδή ακριβώς το αντικείμενο της δίκης αυτής δεν ήταν ούτε η κατασκοπία, αλλά ούτε η

academy.gr. Εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση, ραδιοφωνικές εκπομπές, DJs και μουσικά άρθρα. Μπαίνεις, διαβάζεις και ακούς. Your number one internet radio station.